0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Αθήνας εναντίον των πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα Αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο Ιρανικός στόλος εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ωστόσο διέψευσε τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε ανάρτησή της. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει η διέλευση θα γίνει στόχος, ανέφεραν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλαια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε τις αναφορές περί κλεισίματος των στενών του Ορμούς, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια οδό συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματικούς.

0: αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στην φετινή Basket League. Στον τετάρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρωνινα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοιες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, ακόμη ένα πρωινό. Ακόμη ένα πρωινό μας βρίσκει στην έναρξη της βάρδιάς σας ή τη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, στην ενημέρωση και βεβαίως στο πρώτο ωραίο μαγκαζίνο. Με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τα ρεπορτάζ και μέσα από όλη την εργασία των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν αυτό το πρωινό της 5ης 11 Ιουνίου ένα ομορφότερο πρωινό, ένα καλύτερο πρωινό. Εσείς να πάτε να ξεκουραστείτε που είστε νυχτερινοί, έρχονται οι πρωινοί, οπότε λοιπόν καλή ξεκούραση. Εμείς θα είμαστε εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα με τον Κώστα Σπανό αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πέτρο Μωράιτη στην επικοινωνία μέσα και φυσικά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι με τις πινελιές της και τις ανάσεις της μουσικής, ενθυμούμενη πάντα και το τι ακριβώς έχει γίνει και σαν σήμερα. Οπότε λοιπόν, περιμένω τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, είπαμε ο Πέτρος, αλλά και βεβαίως μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε εσείς. Καλημέρες λοιπόν και πάλι. Συντονίζουμε και ρολόγια, είναι 5 και 10 και 50 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε έως και τις 6. Πλούσια η δισογραφία, πλούσια τα ρεπορτάζ και βεβαίως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε καταρχάς την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ που ανακοίνωσε περίπου γύρω στις 4.30, δηλαδή μισή ώρα πριν, ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν ακόμη μία νέα σειρά πληγμάτων αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Ακόμη μια νύχτα λοιπόν, όπου είχε παραναγγείλει ο κύριος Τραμπ ότι θα χτυπήσουμε, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Αμήνης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ολοκληρώθηκαν εκεί λίγο στις 4.30, λίγο πριν τις 4.30, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις, κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της Αμερικής, η λεγόμενη CENTCOM. Πολλά έγιναν, θα ακούσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα ενότητα στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Επίσης, την ανακοίνωση ότι κλείνει τα σανά του Ορμούς για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Και φυσικά την ίδια ώρα έχουμε ότι το Ιρανικό πρακτορείο μέχρι μετέδωσε ότι επικαλούμενο φυσικά τους φρουρούς της Επανάστασης ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε στον αέριο χώρο του κόλπου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην διαδικασία του πολέμου, σε αυτές τις επιθέσεις που έχουμε, επαναλαμβάνουμε, από πλευράς Αμερικής στο Ιράν, χωρίς, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος λέει, χωρίς να λαμβάνει μέρος στο Ισραήλ. Είναι καθαρά αμερικανικές επιθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο σήμερα και σε αυτό το πρωινό. Από την άλλη, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Άγκυρα και με τη χθεσινή συνάντηση, ακόμη μια συνάντηση. Το συναντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος με τον ομόλογο της Τουρκίας δεν έχουν ξανασυμβεί. Αυτό είναι θετικό στο κομμάτι ότι βρισκόμαστε και συνομιλούμε και δεν στέλνουμε διαβήματα ή δεν καλούμε ο ένας τον άλλον, τον πρέσβη στην χώρα του, να του επιδώσουμε οποιοδήποτε διάβημα, οτιδήποτε άλλο. Απευθείας οι δύο άνδρες, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν. Εκεί λοιπόν όπου υπήρξε αυτή η επαφή όλων των υπουργών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μήνυμα λοιπόν ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, την ώρα λοιπόν μάλιστα όπως συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, στην Σόφια. Εμέσως πάντως, πλην σαφώς, ο κύριος Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει, κατά την άποψη της Άγκυρας, ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Την ίδια ώρα, αμέσως εκεί ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, υπογράμμισε στον συνομιλητή του ότι οι μονομερείς ενέργειες προφανώς δεν παραγούν κανένα ένωμα αποτέλεσμα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου που είχαμε νωρίτερα, του κ. Ερντογάν, ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά τα οποία βεβαίως ο Μανώλης Κωστίδης μας ενημέρωσε χθες την ώρα που συνέβαιναν και γίνονταν αυτές οι σχετικές δηλώσεις. Αυτό έτσι στο κομμάτι της διαδικασίας που έχουμε από πλευράς Έλληνο-Τουρκικών. Την ίδια ώρα είχαμε χθες μόνο μία είναι η Κυριακή των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, καθώς στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να αποφύγει τη χαλαρή

τιμωρητική ψήφο πολιτών που προεξοφλώνει ότι θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές τόσο για τον κύριο Σαμαρά όσο και για τον κύριο Καραμαλή για τα ήρεμα νερά. Όλα αυτά εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, όπου και βεβαίως παρουσιάστηκε και ψηφίστηκε ο κύριος Κυριανάκης ως γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος-Ενωπίου, η οποία τελικά σωστή σκέψη και σωστή τελικά η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου και του Αντένα, λόγω φυσικά και του Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και σήμερα. Η συνέντευξη αυτή θα μεταδοθεί στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οπότε λοιπόν θα βιντεοσκοπηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Χατζηνικολάου, και θα μεταδοθεί, όπως ανακοίνωσε το Μεγάρο Μαξίμου, 8 η ώρα το απόγευμα, πριν λοιπόν το Μουντιάλ και πριν την έναρξη του Μουντιάλ, το μεγαλύτερο, θα τα πούμε και όλα αυτά. Έχει και ρεπορτάζ ο Νίκος Σταματέλος. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα με πολλές ερωτήσεις, υποθέτω, από τον κύριο Χατζηνικολάου για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Θα δώσει τις απαντήσεις του ο Πρωθυπουργός σήμερα 8 η ώρα στην τηλεόραση του Αντένα. Την ίδια ώρα προειδοποιήσει ότι όποιος τέλεχος τοποθετηθεί δημοσίως ως σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των συνεργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ. Απίφθηνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του κυρίου Χάρη Δούκα. Όλα αυτά βεβαίως στην αναταραχή που υπάρχει στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία. Φυσικά οι εικόνες υπέροχες, μαγικές και πολύ πολύ έτσι όμορφες ήταν οι εικόνες εχθές, όπου ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια, το κτίριο αυτό, το οποίο την εκκλησία αυτή, όπου θυμίζουμε ότι είναι το υψηλότερο πύργο της υψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο, στη Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη. Ευλόγησε χθες ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο πλαίσιο μιας εντυπωσιακής τελετής εγγενείων που πραγματοποιήθηκε με φόντο, όπως γνωρίζουμε, τη συμπλήρωση των 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα Αντώνι Γκαούντι. Φυσικά τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα του πληθωρισμού είναι εδώ. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι μου 2 πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Επίσης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει πολύ πολύ σοβαρά η κυβέρνηση τι ακριβώς θα γίνει και τι θα συμβεί. Όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Και σήμερα διαβάζουμε και φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν και στο Belfast. Δεύτερη νύχτα με ταραχές, με διαδηλώσεις. Όλα αυτά φυσικά εκεί με τις επιθέσεις που δέχτηκαν και βεβαίως ένας άνθρωπος περπατάει και φυσικά με όλη αυτή την αντίδραση που έχουμε από τα γεγονότα στο Belfast. Την ίδια ώρα να σας πούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και φαίνεται και το προτάσει σήμερα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα η Καθημερινή. Έχουμε νέα εποχή και για τη γειτονιά μου του Broadway Κώστας Πανέ, στην Πατησίων. Το παλιός και κλειστός για πάρα πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway, Αγίου Μελετίου και Πατησίων, μέσα στην ομώνυμη στοά, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει από τον τέλη της χρονιάς αυτής, αρχές της επόμενης. Οπότε λοιπόν, να ακόμη μια εστία πολιτισμού, να ακόμη ένας χώρος ο οποίος ανακαινίζεται, επενδύουν κάποιοι, επενδύουν στην περιοχή. Οπότε λοιπόν, να λοιπόν άλλη μια εστία πολιτισμού η οποία ανοίγει, ξαναγεννιέται και ξαναμπαίνει φως στην περιοχή. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την παράθεση των κύριων των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κεντρική διοίκηση. Έχουμε και στον πέμπτο τελικό. Στον πέμπτο παιχνίδι θα πάνε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διότι ο Παναθηναϊκός χθες μετά από δύο παρατάσεις κέρδισε τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Οπότε όλα αυτά θα λήξουν το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, θυμάμαι καλά, διότι έχει και Μουντιάλ. Οπότε πάνε νωρίτερα και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Άρα λοιπόν 6 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου θα κριθεί τελικά ποιος θα είναι ο νικητής, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Πάμε λοιπόν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο στις 4:30 ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον των πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίες σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρας και

τιμές. Τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο ενότιο Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Από την άλλη τώρα πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στρατού ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτορείο Μέχρ ειδήσεων μετέδωσε επικαλούμενο τους φρουρούς επανάστασης ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντας έτσι λοιπόν να υποχωρήσει. Τα άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες ότι αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων αλλά και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπου εκτοξεύθηκαν από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση πάντως των ΗΠΑ, η CENTCOM, διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πλοίο, πολεμικό πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, αναφέρει σε σχετική ανάρτηση. Τώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα γίνει στόχος. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα τον ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ τώρα διαψεύδει αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με ενός αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ διευκρίνησε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται σε αυτές τις επιθέσεις. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξατλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ο Κωνσταντίνος Κυρδανάκης λοιπόν τώρα είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοής χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρδανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας έτσι μηνύματα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας την κυριαφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντά στη Σόφια. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Προειδοποίησε ότι όποιος τέλεχος τοποθετηθεί δημοσίως σε κατεύθυνση διαφορετική από την επίσημη θέση του κόμματος για το θέμα των εργασιών θα βρεθεί εκτός Πασόκ, απέφθηνε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των παρεμβάσεων του κ. Χάρη Δούκα. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, αλλά μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Άλλη λοιπόν μια τέτοια ένδειξη. Από τους 38.000 υποψηφίους, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας το ποσό που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογραφούν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία για να γίνουν ιδιοκτήτες.

αφού δεν βρήκαν κάποιο ακίνητο. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών, που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ. Βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς, στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προς εισπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ΑΔΕ. Το 2025 τώρα είχαν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες εισπράξεις οφειλές ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται κυρίως για οφειλές από επιχειρήσεις που έχουν πάψει να λειτουργούν, πτωχευμένες εταιρείες, φορολογουμένους που έχουν αποβιώσει χωρίς κληρονόμη να έχουν αποδεχθεί την κληρονομιά, αλλά και περιπτώσεις οφειλετών που δεν διαθέτουν εμφανή περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας αδύνατη την επιβολή κάποιων κατασχέσεων. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μια ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εξευτήρες νερού. Σε 5,2 ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4 που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες πάντως ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντα στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχτηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε εκδίκαση υπόθεση παράνομη οπλοκατοχή από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίο, όπω αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρο ομογενή τη Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στο 55χρονο που σκότωσε τον 63χρονο φίλο του με μαχαίρι στην Ρόδο. Κατηγορούμενο ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα, 5η 11 του μηνός. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 σημειώθηκαν στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά. Οι δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά 7 λεπτών ειδικά του Προκοπίου στην ίδια περιοχή που είχε σημειωθεί και ο σεισμός το 5,2. Οι δονήσεις έγιναν αστές σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας και της Αττικής. Επικαιρότητα στο 5ο τελικό του ερχόμενου Σάββατο στα Έδρες και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο 4ο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση τώρα εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Πρώτη πριν ενημέρωση, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 6 με όλη την ειδησιογραφία και φυσικά τα ρεπορτάζ. Και ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής αναφορικά με τα νέα πλήγματα που είχαμε εχθές το βράδυ από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Η κεντρική λοιπόν διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 4.30 τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα νέα πλήγματα αυτοάμυνας, όπως τα χαρακτηρίζουν, εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε ολόκληρο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβίες σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά αυτά ύδατα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα, να πούμε ότι επικεντρώθηκαν σε στόχους στην νότια πλευρά του Ιράν, αλλά και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τώρα, η Υφυπουργή της Επανάστασης και εκείνη με σχετικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις τόσο στο Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ. Η κεντρική διοίκηση πάντως των ΗΠΑ διέψευσε τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο νότο του Ορμούζ. Όλα αυτά βεβαίως με αναρτήσεις και απαντήσεις από τη CENTCOM. Κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί, ανέφερε σχετική ανάρτηση.

0: Έχουμε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση του Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτές τις επιθέσεις, επαναλαμβάνουμε, δεύτερη μέρα των επιθέσεων της Αμερικής στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία φυσικά είμαστε εδώ και ενημερώνουμε για το κάθε τι το οποίο έχουμε σε εξέλιξη. Σε μια κατάσταση λοιπόν και σε ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων και κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν όπως είπαμε τα ξημερώματα της Πέμπτης στι ΗΠΑ στο Ιράν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην εξέλιξη και όλα αυτά τα οποία έχουμε και στα παράπλευρα είναι ότι έχουμε και την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου λόγω όλων αυτής της κατάστασης στο στενό του Ορμούζ και έχουμε και την ανακοίνωση ότι κλείνει το στενό του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 2,47%, 45 και 40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas σημείωσε άνοδο 2,89, φτάνοντας, με συγχωρείτε, τα 92 και 63 δολάρια το βαρέλι. Σημαντικές ειδήσεις λοιπόν, όλα αυτά τα οποία έχουμε εκεί, φυσικά με τα σχετικά ρεπορτάζ αλλά και τις αναλύσεις που θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας. Προς τα παρόν, θα περάσουμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφοντας όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με την πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κεντροαριστερά, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ και όλα αυτά τα οποία έχουμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εδώ θα είμαστε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Θεά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Η αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ότι τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο καταμαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει, και πως αμερικανικά πλοία κοντά στα στένα του Ορμούζ έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News σήμερα ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και επισήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους, κάθε καλό και φυσικά σε αυτό το νέο πρωινό. 11 Ιουνίου είμαστε στο πρωινό της 5ης, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Κυρία Σαράντη, Γιώργο Σαράντης, καλημέρα, καλό πρωινό. Να είστε καλά εδώ στην πρωινή ακρόαση και εκείνος, πολύ πολύ πρωινός. Πρωινά τρεξίματα, να είστε καλά. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο, καλημέρα, Ευαγγελία από Ζωγράφου, καλημέρα, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, Δημήτρη Παπουτσή από τη Μερβούλνη για την Καγκουροχώρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Και ο κύριος Ηλιόπουλος, καλημέρα. Θα μεταφέρουμε, κύριε Λιόπουλε, το σχολείο σας στον Βασίλη Χιώτη και τον Αντί Παπαδόπουλο, καθώς το έχετε στείλει λίγο πριν τελειώσει η επανάληψη της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της 11ης Ιουνίου. Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκού Αρχιεπισκόπου Σφυμφέρου Πόλεως και Κρυμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα. Βαρθολομαίος γίνεται σήμερα, Βαρνάβας, ο Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριο, Ζαφύρης. Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Για το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το βραχοχώρι το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιος Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική ιδεολειοφθορά στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίτστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από τον Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκραχαμ Μπελ. Το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει τέλος και λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η υπόψη του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη τότε της Νέας Δημοκρατίας. 1910 γεννιέται ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος, και αν έχουμε δει και αν έχουμε απολαύσει τις δικές του έτσι έρευνες. Το 1959 γεννιέται ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της ελληνικής της πικρής τηλεόρασης. 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, ενώ το 2015 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Ornette Coleman, Αμερικανός εξωφανίστας πρωτεργάτης της Free Jazz. Ενώ σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές, μεγαλύτερες μάλλον κυρίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, μία Ελληνίδα ηθοποιός με πραγματικά σπουδαία προσόντα, υποκριτικά προσόντα, τα οποία δεν εξαρτούνταν προφανώς αυτή τη χαρακτηριστική φωνή. Σε σήμερα λοιπόν έχουμε την διαδικασία βεβαίως και την κατάσταση όπου έρχεται στη ζωή η μεγάλη πραγματικά μεγάλη Σαφώναταρα.
1: Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Μπράς!
2: Στάσου να δεις τι θα γίνει.
1: Είσαι παραλυμμένος νέος.
2: Αν ήμουν μάνα σου
3: εγώ θα βάζα μια σανίδα στο νερό και τότε πάντε με. Κούκλα μου εσύ είναι την κουαγόνα μου εσύ. Πλησί του καθόν. Σε έξι κέρδους.
1: Αυτή την παράσταση την έχω δει πολλές φορές. Μέσα είναι αυτός.
4: Ποιος ο διευθυντής?
1: Τι με φόρτωσε σαν καμήλα να του πάω όλα τα καθολικά? Μου βιαστήκανε τα μάτια. Εδώ τα έχω.
4: Τα καθολικά.
1: Και τα καθολικά και τα ορθόδοξα. Κι άλλη φορά με φορτώνει σε μένα. Γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα. Ουρλό.

να διορθώσουμε. Φεύγει σαν σήμερα. Κάναμε λάθος. Το 1985 η μεγάλη αυτή Ελληνίδα ηθοποιός, η Σαφώνοταρα, ενώ σαν σήμερα και όπως ακούμε και αν έχετε καταλάβει.

Το 1921 γεννιέται ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τους στίχους σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι και μιλάμε για τον Μιχάλη Κακογιάννη. Ο μεγάλος Μιχάλης Κακογιάννης γεννιέται σήμερα το 1921, 11 Ιουνίου.

Θεό πάνω, καλημέρα. Καλό πρωινό. Δεν ξέρω τώρα, έτσι ρίχνει ένα χορό, αλλά με το επόμενο σίγουρα θα σα αρέσει και πάρα πολύ. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλου και σε όλου. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλημέρα, Μάνο Νιφλή. Καλή δύναμη και σε εσά. Ανή Γιώγα, καλημέρα. Νίκο Εποφάντη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα. Ναι. Καλή δύναμη, κυρία Τάνια από την Κυψέλη, κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδα. Δυναμώσει τώρα λίγο, θα συγγύσουμε εμεί λιγάκι, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο σαν σήμερα, είναι όπου η μεγάλη αυτή μπάντα που ακόμα συγκινεί και ακόμη έτσι συγκεντρώνει πολύ πολύ κόσμο. Το 1966 σήμερα οι Rolling Stones είναι στην κορυφή του Billboard για αυτό το τραγούδι.

Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Μάνο Νιφλή, καλή δύναμη και σε εσάς. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Νίκο Εποφάντη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα, ναι. Καλή δύναμη, κυρία Τάνια από την Κυψέλη, κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδα. Δυναμώσε τώρα λίγο, θα συγγύσουμε εμείς λιγάκι, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση, άκουτο, σαν σήμερα είναι όπου η μεγάλη αυτή μπάντα που ακόμα συγκινεί και ακόμη έτσι συγκεντρώνει πολύ πολύ κόσμο. Το 1966 σήμερα οι Rolling Stones είναι στην κορυφή του Billboard για αυτό το τραγούδι.

0: Με αυτή λοιπόν τη διαχρονικότητά τους, οι Rolling Stones ακούγονται ακόμη και σήμερα, βεβαίως, όπως ακούγεται ακόμη και σήμερα όλα τα τραγούδια τα οποία έχει φτιάξει, έχει δημιουργήσει και έχει προσφέρει σε όλους μας ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος. Και στον Μάνο Λοΐζο είναι αφιερωμένη η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Καλαμάτων Στάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εκεί που θα έχουμε γυρίσει περισσότερο από τις διακοπές, εσείς που θα είστε σε διακοπές, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, έτσι ώστε να απολαύσουμε τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, τα οποία θα τραγουδήσουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Ρος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έρχονται και υποστήθονται σε ήδη τις πρόβες που ξεκινούν και έχουν ήδη ξεκινήσει. Έτσι λοιπόν θα απολαύσουμε 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλαμάτων Στάδιο τον δρόμο που έχει ακόμα τη δική του ιστορία, τον Μάνο Λοΐζο λοιπόν, με όλα τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού, τη μεγαλύτερη με τόσους καλλιτέχνες στη σκηνή που καταφέρνει και κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα λοιπόν τα έσοδα από αυτή τη μεγάλη συναυλία θα πάνε προφανώς για την αγορά των εντυπωσιακών, αλλά και φυσικά για τις δράσεις, για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ως πρώτη στο στόχο. Και θυμίζουμε ticketmaster.gr και Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr για την αγορά των εισιτηρίων σας. Σε προεκλογική τώρα τροχιά και σε επίπεδο κορυφής εξελίσσονται οι πολιτικές κόντρες. Ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξάντληση της Δίας και σε εκλογές του 27 επιμένει ο Πρωθυπουργός, όλοι εναντίον όλων και ταυτόχρονα μέτωπο κατά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανεβάζουν επίσης στροφές. Σταύρος Ιωαννίδης, το ρεπορτάζ.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κομικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε, όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.

0: Το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
1: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
2: Κατά παραγγελία δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
3: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδεται στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το Σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριε.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.

0: βαριά τώρα. Καμπάνα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η υπομονή του εξαντλείται για όσους βγαίνουν εκτός κομματικής γραμμής, διέχοντας ευθέως τον κύριο Χαριδούκα. Ταυτόχρονα όμως ακούει και τα στελέχη του που στέκονται στην κολλημένη δημοσκοπική βελόνα και θέτουν θέμα μετεκλογικών συνεργασιών. Με τελεσίγραφο 10 ημερών τώρα έρχεται και ο κύριος Παύλος Πολάκης προς τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας ένα πολύ μεγάλη πίεση και αφήνει υπονοούμενα για τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος. Πενελόπη Γκάλιου στο ρεπορτάζ.
1: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
1: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
3: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούρια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε.
1: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
2: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
1: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
5: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
6: Ας μας πει, κυρία Παστολάκη, 12-15, πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει αιχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο. Το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
7: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
8: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες. Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
9: Σε τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
10: Ερώτησα, τους έλεγα, γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
1: Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
0: Και θα μεταφερθούμε στο Κοινοβούλιο, διότι εχθές ξεκίνησε με διαφωνίες και ένταση η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο τα άρθρα 16 και 86 του Συντάγματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών αντίστοιχα. Σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να που παραπέμπει σε πλειοψηφίες πάντα στη Δεύτερη Βουλή, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να φέρει το παράδειγμα του 2001. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας στην επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
11: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί.

0: μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητέ άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
2: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
3: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό, ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
4: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
5: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
6: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
7: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
8: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
9: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
10: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
11: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
4: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρείου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
12: Καλημέρες τώρα επίσης. Κυρία Ευαγγελία Βοζογράφου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Θα το ψάξουμε και θα το αναφέρουμε. Αν όχι σήμερα, αύριο θα το φροντίσουμε. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Και πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Διότι μικρή αποκλιμάκωση, το 5,2 κατέγραψε ο πληθωρισμός για τον μήνα Μάιο. Με τα κρέατα πάντως να σέρουν την κούρσα της ακρίβειας, ενώ στα ύψη είναι και οι τιμές ενέργειας. Έτσι λοιπόν, το πλαφόν διατηρείται και το ίδιο και η ανησυχία των καταναλωτών που βλέπουν τα έξοδα να αυξάνουν. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Χιλβατζόπουλου.
13: Πανάκριβα όλα.
14: Παρά την επιβράδυνση, ο πληθωρισμός παρέμεινε και τον Μάιο σε πολύ υψηλό επίπεδο, στο 5,2 σύμφωνα με την Ελστάτ. 11,6% αυξήθηκε το κόστος στέγασης, 11,5% οι μεταφορές, 8,5% τα ξενοδοχεία και 3,5% η διατροφή. Αυτοί είναι οι τέσσερις παράγοντες που τροφοδοτούν το πληθωρισμό ώστε να φτάσει στην δεύτερη υψηλότερη τιμή του από τον Φεβρουάριο του 2023. Τα κρέατα συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις, με το μοσχάρι στο 17,6%, το αρνί κατσίκι στο 16,2% και το ψάρι στο 12,6%.
13: Το μοσχάρι όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά. Ψηλά σταθερά, βέβαια, έτσι.
15: Σε ψάρι, μεγάλες τιμές.
14: Ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεκίνησε νέο γύρο επαφών με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ.
16: Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόνου.
14: Φωτιά και οι τιμές σε φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεπερνά το 53%. Το πετρέλαιο κίνησης ανέβηκε 23%.

0: 4% και η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 19%.
1: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Και πετρέλαιο και βενζίνα, έχω τουριστικά λεωφορεία.
0: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
2: Πάνω από 40%.
0: Γίνεται κερδισμένοι?
2: Προς το παρόν όχι.
0: Αρκετά πάνω από το μέσο όρο τα ενίκια, η συντήρηση κατοικιών και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι.
1: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, της έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω, πλήρωνε.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω γιατί δυσκολεύονται.
3: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
0: Οι μόνες αισθητές μειώσεις καταγράφονται σε ελαιόλαδο και δημητριακά.
4: Και πάμε στα ζητήματα με τα ελληνοτουρκικά, διότι όπως σημειώνει σήμερα και η εφημερίδα η Καθημερινή, μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του Γιώργο Γραμπετρίτη στην Σόφια. Εμέσως πριν σαφώς ο κ. Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει κατά την άποψη της Άγκυρας ακραία στοιχεία, λέγοντας πάντως ότι και οι πληροφορίες που έχουν δει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Ο κ. Γραμπετρίτης αμέσως υπογράμμισε τον συνομιλητή του ότι οι μονομέρειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάνουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας εάν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
5: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
4: Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειση να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και του Τουρκοκυπρίου αναπληρωθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή.
6: Bilmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
5: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
7: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς, και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
5: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
8: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρηπίδας.
9: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
5: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
4: Ευαγγελία μου, μέχρι τέλος του μηνός Ιουνίου περιμένουμε το νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει η κυρία Μιχαλοπούλου, Οπότε λοιπόν μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
10: Κατό από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ο κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγαίου περνάει το κατόφλι των δικαστηρίων. Παρά τα αδιάσυστα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του, μέχρι και αυτή την ώρα αρνείται όσα του καταλογίζουν.
11: Λίγα λεπτά μετά τις 3, ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής πέρασε την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου Αιγαίου, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση και όπλο κατοχή.
12: Μένει στους ισχυρισμούς του. Αυτό θα διερευνηθεί αφού πάρουμε τη δικογραφία. Λείπουν οι τοξικολογικές, λείπουν οι εξετάσεις DNA και βέβαια μια σειρά άλλων εξετάσεων που πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία απαγγελίας τόσο σοβαρής κατηγορίας.
10: Από τις έρευνες της ασφάλειας πατρών προέκυψε ότι στο σπίτι που σημειώθηκε το έγκλημα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Στην αυλή εντοπίστηκε ένα απλωμένο φρεσκοπλημένο εσώρουχο με υπολείμματα αίματος, ενώ ο 65χρονος έφερε στα χέρια του αμοιχές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ο σμήνο πνεύματος, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο δράστης προσπάθησε να καθαρίσει το σώμα του. Όλα αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις του 65χρονου οδήγησαν στη σύλληψη.
13: Δεν προκύπτει παρουσία άλλου ατόμου μέσα στην οικία πέραν αυτού.
10: Τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας παραμένουν άγνωστα.

0: ίδιο από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα. Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα, ήταν ευγενικός, ήταν καλός, την αγαπούσε.
1: Σε βάρος του 65χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων. Έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.
2: Εδώ, δευτερόλεπτα πριν από τις 6, η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων, ο Γιώργος Ψάλτης ήδη εδώ. Ο Πολυλογάς, Διονύσης Ρίζος, σήμερα απαντά σε δικά σας ερωτήματα, οπότε στείλτε τα ηλεκτρονικά στον Γιώργο Ψάλτη. 8 η ώρα στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky με τον Άρη Πρωτοψάλτη, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία έχουμε και σε πολιτικό αλλά και σε επίπεδο της αρμοδιότητάς του. Εμείς ραντεβού στις 7 για το αναλυτικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
4: Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Στεριάς.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν νέα πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αερέμνας σε όλο το Ιράν. Ανέφεραν επίσης ότι εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις Αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν, καταλήγοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες. Τα αμερικανικά πλήγματα επικεντρώθηκαν σε στόχους στο νότιο Ιράν και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν. Το Ιρανικό πρακτόριο Μέχρ μετέδωσε επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν εκτόξευσαν πύραυλο κατά μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-16, το οποίο φέρεται να παραβίασε τον εναέριο χώρο του κόλπου, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει. Άλλα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες ότι οι Αμερικανικά πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς έγιναν στόχος πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύτηκαν από τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε ωστόσο τους ισχυρισμούς των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι το Ιράν επιτέθηκε σε Αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ, ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική εφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του που μεταδίδει το πρακτορείο, αναφέρθηκε και στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό στενό του Ορμούς ανασφαλές. Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν». Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση εντωμεταξύ του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση οποιοδήποτε πλοίου. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει διέλευση θα

0: γίνει στόχος, αναφέρουν. Η εντολή κλεισίματος περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσαν ότι ήδη χτυπήθηκαν δύο παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ωστόσο, διαψεύδει αυτές τις αναφορές περί πλήρους κλεισίματος των στενών, τονίζοντας ότι η ναυσιπλοεία στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο συνεχίζεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τα ξημερώματα στο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του δικτύου. Αναφέρεται επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, μεταδίδουν επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο ότι δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ, διαψεύδοντας σχετικούς ισχυρισμούς περί απευθείας επικοινωνίας. Ο ψευδής ισχυρισμός του Τραμπ ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του αποτελεί κάλυψη για την αποφυγή πολέμου με το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, πρόσθεσε. Ναι, επεισόδια εξέσπασαν χθες βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι του 30χρονου Σουδανού Χάντι Αλοντίντ σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Νέα αναβολή για σήμερα πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από τον 56χρονο Έλληνα στο Αιγείο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής, αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει σήμερα στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Στον πέμπτο τελικό, το Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κρυθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά ατινέβειες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αλήθεια είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια και αναφέρομαι εκεί στα μεγάλα ζητήματα που και πάλι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Χτυπήματα διαβάζω στα διεθνή τηλεγραφήματα για Tomahawk που όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος χτυπήσανε το Ιράν. Αλλά λέει το σταματάω, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ από τη δική του πλευρά η Τεχεράνη λέει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από τη δική τους πλευρά λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βέβαια θα το πω για μία ακόμα φορά, σε τέτοιες περιπτώσεις πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, η προπαγάνδα παίζει καταλυτικό ρόλο για να δρομολογήσει εξελίξεις. Μην ξεχνάτε ότι προφανώς παρά τα χτυπήματα, και χτυπήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, πάντοτε σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι στην περιοχή πέριξ των στενών του Ορμούς και αυτό δημιουργεί μια σχετική ανησυχία. Ακούω τους Αμερικανούς να λένε ότι ήταν αμυντικά τα χτυπήματα. Καταπληκτικό δεν αυτό, ε? Αμυντικά τα χτυπήματα, οκ. Okay. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί λένε ότι χτύπησαν και βάσεις αμερικανικές στην ευρύτερη περιοχή. Διαψεύδεται αυτό από την άλλη πλευρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αυτό που λέω κάθε φορά για να υπογραμμίσω το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που λέμε δόξα το μεγάλο δύναμο ηρεμήσαν τα πράγματα, αλλά έχουμε μπλέξει με άλλο πρόσαλες καταστάσεις. Ξανά μανά βοήθα Παναγιά να ξεπεράσουμε και αυτό το δύσκολο κάβο. Όσον αφορά τις τιμές που εκεί φαίνεται τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή εκεί τρέχουν τα πράγματα για τα της ανησυχίας που λέμε, 94,5 το Brent, χθες ξεκινάγαμε 91-92, αλλά έχει τσιμπήσει με μία άνοδο στις ασιατικές αγορές που είναι ανοιχτές τώρα 1,55%. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, ανεβαίνει πιο γρήγορα, 1,87 τώρα στα 91,7. Πόσο είναι το φυσικό αέριο, για κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά εκεί πέρα. Τίποτα σταθερά, παιδιά, στα 50,36 το φυσικό αέριο. Έκλεισε χθες με μια άνοδο 0,75. Και εκεί είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Έχαμε, τέλος πάντων, να μην ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και κάτι πληθωρισμούς χθες και λοιπά. Σήμερα έχουμε και

με κουτού την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλλον θα ακριβήνει το χρήμα, γι' αυτό βγήκανε λέει χώρες και εμείς βγήκαμε με δεκαετές ομόλογο. Γενικά υπήρξε ενδιαφέρον λέει όσον αφορά, και αυτό είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα θετική, μαζέψαμε 3 δις, αλλά οι αιτήσεις για το ελληνικό ομόλογο ήταν πολλαπλάσιες. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν είναι μόνο τα οικονομικά, αλλά ξαναλέω και ο πληθωρισμός και τα ελληνοτουρκικά και τα του συντάγματος, απογοήτευση εκεί και νεότερες πληροφορίες για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες. Μάλλον μαθαίνω λέει και δεύτερος γενικός γραμματέας τίνει προς παρέτηση. Α, τι γίνεται παιδιά. Τα πολιτικά είναι τα πολιτικά, ξέρετε, τώρα εκεί έχουμε μια αναταραχή. Α, να μην το ξεχάσω. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στον οικουμενικό που γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι Βαρθολομαίου και Βαρνάβα Αποστόλων. Να είναι καλά ο οικουμενικός. 6 και 3 Ανατολή, εξημερώσει για τα καλά όπως καταλαβαίνετε, και Δύση Ηλίου στις 8 και 47 πρώτα λεπτά, 13 λεπτά δηλαδή πριν από τις 9. Εκτός από τον Βαρθολομαίο και τον Βαρνάβα, διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, να είναι καλά. Σύναξη Θεοτόκου εν το Άδιν, Θεοπέμπτου Μάρτυρος και Εταίρων Τεσσάρων, Βαρνάβα Οσίου του Κύπριου, Λουκά του Νέου Αρχιεπισκόπου Σύμφερου Πόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι και βεβαίως επαναλαμβάνω τα καλύτερα και ευχές για μακροημέρευση στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω, α, ναι, ήθελα να σας πω το εξής. Με αφορμή τώρα τα πολιτικά και λοιπά, α, πρωί θα μου πεις αυτό που ψάλλει σε μάρα. Ναι παιδί μου, γιατί μου κάνει εντύπωση, αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις σου κάνει εντύπωση. Μαθαίνω λέει ότι οι ιερές μονές του Αγίου Όρους έχουν βγει πάλι και κάνουν λέει πολιτικό προσιλητισμό, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δηλαδή, τι άποψη έχουν, ή να το πω διαφορετικά, άποψη μπορεί να έχουν, δεν είναι θέμα, εδώ έχει άποψη ο ψάλτης. Σωστό και αυτό Κωστάκη, τι να κάνουμε. Αλλά γιατί έχουν άποψη τα μοναστήρια, δηλαδή γιατί εκφέρουν άποψη υπέρ του ενός και κατά του άλλου. Έχουν συμφέροντα τα μοναστήρια. Διότι σας θυμίζω και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε πότε, το 23 και το 19, κάνανε ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τι γίνεται παιδιά, αλλάξανε τα δεδομένα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα μου πεις, μη σου κάνει τίποτα εντύπωση ψάλτη, σωστό και αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό. Το είπε και ο Δημητράκης νωρίτερα, ο κύριος Γιαννήρης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα δέοντα, τα ερωτήματά σας, είτε ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά, εκεί που λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την ερώτηση. Έρχονται όλα αυτά εδώ μπροστά στην κεντρική οθόνη που έχω στο ραδιοθάλαμο. Ή βεβαίως υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο. Θα το χρειαστούμε το τηλεφωνικό. Σας έχω μία έκπληξη μετά τις 7 και 4. Για λίγο θα κρατήσει κάτι ωραίες προσκλήσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Να είστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174. Για τις καλημέρες και βεβαίως τα ερωτήματα για τον κύριο Διονύση Ρίζο, που επαναλαμβάνω στις 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη μάλιστα. Κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα πολλά ηχητικά. Δούλεψε η Σοφία, μας ετοίμασε πολύ πράγμα γιατί χθες είχαμε και αρκετά πράγματα. Μάλλον το μαγκαζίνο θα τα προλάβει να σας πω την αλήθεια, γιατί θα μας φάει πολύ λογία, τα ξέρω εγώ αυτά. Σήμερα έχουμε και Μουντιάλε, αρχίζει το μάτς. Βέβαια, τα έλεγα και χθες, πολύ μουρμούρα ακούω και για το Μουντιάλ. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Με αφορμή και τη FIFA και τον πρόεδρο. Τρεις χώρες εντωμεταξύ, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέχικο. Την ομάδα λέει του Ιράν την έχουν στείλει λέει οι Αμερικανοί στο Μεξικό και αυθημερών θα έρχεται, θα παίζει και θα φεύγει. Γιατί Κωστάκη, έχουμε ζητήματα με το Ιράν όπως καταλαβαίνεις. Τον άλλον τον, πες τον,
το διαιτητή που σας

0: έλεγα χθες που το κόψανε στο πέταλο, επέστρεψε παιδιά ως ήρωας στη χώρα του. Θυμίζω ότι ο διαιτητής αυτός είχε επιλεγεί από τη FIFA Σομαλός ως εκ των καλυτέρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Πήρε κανονικά βίζα, ταξίδεψε μέσω Κωνσταντινούπολης για να πάει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το που πάτησε το πόδι του, του είπανε: «Καλώς ήρθατε, φεύγετε. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, έχω. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση», λέει. «Πίσω, πίσω, πίσω». Και γύρισε, λέει, στην πατρίδα του ήρωας. 70.000 άνθρωποι ήταν σε ένα γήπεδο και τον υποδέχθηκαν με ζητοκραυγές, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες τα καλύτερα, γιατί εγώ δεν έχω και υπομονή, βαριέμαι να σας πω την αλήθεια. Φιλικά παιχνίδια εν ώψη της επίσημης έναρξης. Αργεντινή-Ισλανδία 3-0. Έβαλε γκολ με πέναλτι, νομίζω, ο Μέση και ήταν, λέει, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αργεντινής που σκόραρε. Είναι πάνω από 40, δεν είναι? Εκεί του ζυγώνεται 40. Πόσο είναι ο Μέση, αλήθεια? Αλλά το έχει, ρε παιδί μου, το έχει. Το έχει. Είναι, να μπει. Εντάξει. Για όσους αγαπάτε τα ποδοσφαιρικά goal post. Θα μας πάει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ε. Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, στο μπασκετάκι τι έγινε χθες, παιδιά? Πάλι δεν είδα τίποτα, μην νομίζετε. Εγώ είχα άλλα ζητήματα χθες, χάλασε το πλυντήριο, ψάχναμε να βρούμε πλυντήριο.
1: Πάρε ένα καινούριο.
0: Ναι, έλατε, πάρε ένα καινούριο. Φωνάζουμε το. Να σας πω, γελάστε κάποια στιγμή. Φωνάζουμε τον άνθρωπο εκεί πέρα. Έναν ειδικό της εταιρείας, γιατί λέμε δεν ξέρουμε τι κλπ. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί πέρα, λέει, για το κοιτάει από εδώ, το κοιτάει από εκεί. 60 ευρώ, λέει. Κάτσε ρε μεγάλε, μισό λεπτό. 60 ευρώ, παιδιά, καλημέρα και έφεξε. Και δεν έκανε τίποτα. Χάλασε την πλακέτα, λέει. Αλλά πρέπει να πω ότι είχε και μηχανάκι ο τεχνικός πιτσιρικάς. Και ηλεκτρονική απόδειξη, παρακαλώ, αμέσως στο mail. Ωραίο σύστημα αυτό, μ' άρεσε. Τώρα για να επανέλθω, για να μην το χάσω, στο μπασκετάκι. Δεύτερη παράταση και κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και παίζουν το Σάββατο, μου λέγανε εδώ οι αθλητικοί, τα ξημερώματα, 6 ώρα το απόγευμα. Όποιος κερδίσει, κέρδισε. Πήρε το πρωτάθλημα. Χαμός. Ωραία πράγματα. Ωραίο είναι πάντως. Εντάξει, άμα εξαιρέσεις τις υπερβολές οι οποίες καταγράφονται ένθεν κακήθεν, okay, είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις, ρε παιδί μου, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πει κάποιος πονηρός, έτσι, κακόπιστος φίλος ακροατής, και η ΑΕΚΑΡΑ ψάλτη, η ΑΕΚΑΡΑ έχει τα δικά της, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε και με την ΑΕΚΑΡΑ, τι να κάνουμε, έχουμε τα δικά μας. Ευτυχώς δεν λέτε καλά που είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος στο ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Τι γίνεται με τα λειτουργικά? Μια ωρίτσα κουβέντα είχαν, λέει, οι δύο υπουργοί, Φιντάν και Γεραπετρίτης, Γεραπετρίτης και Φιντάν. Ο Ερντογάν ανεβάζει τους τόνους όμως. Νωρίτερα χθες είπε διάφορα πράγματα για την λεγόμενη τουρκοκυπριακή δίκη, στα κατεχόμενα, δεν ξέρετε τώρα. Και απάντησε όμως το Ισραήλ, γιατί παρενέβηκε το... Μάλλον στην ομιλία του Ερντογάν ανέφερε και, και το Ισραήλ και λοιπά, και τις συνεργασίες που κάνει με την Αθήνα και τη Λευκοσία. Απάντησε το Ισραήλ λέγοντας, τώρα ποιος μιλάει? Μιλάει, λέει, ένας ο οποίος αφήνει ζητήματα και με τη δικαιοσύνη, αφήνει ζητήματα και με τα πολιτικά και με τον τρόπο συμπεριφοράς και με χτυπήματα σε χώρες πέριξ της ευρύτερης περιοχής που υποδαβλίζει και δημιουργεί προβλήματα και τα σχετικά. Το ενδιαφέρον της ιστορίας πάντως είναι ότι αυτό, λέει, το νομοσχέδιο για την περίφημη γαλάζια πατρίδα προχωράει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια στιγμή ρωτήθηκε χθες το βράδυ, μεταξύ των πολλών δηλώσεων που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, από δημοσιογράφο, για αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν εις βάρος του Τελαβίβ, του Ισραήλ, και απάντησε ότι για μια ακόμα φορά με πολύ καλά λόγια για τον Ταγίπ, εξαιρετικός ηγέτης, πολύ καλός μου φίλος κλπ. Κλπ. Και αν χρειαστεί, λέει, να παρέμβω για να πέσουν οι τόνοι, θα το κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζει το μάτς και έχουμε πότε, Ιούλιο, έχουμε σε ένα μήνα, έχουμε σύνοδο κορυφής ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Θα είναι εκεί και ενδεχομένως να δούμε και τον Αμερικανό πρόεδρο και από τα δικά μας μέρη, από τη δική μας γειτονιά. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Όσον αφορά, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις, αλλά το ξέρετε αυτό, χθες στα διαδικαστικά...

0: Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του με αφορμή την επιλογή Κυρανάκη ως νέο γραμματέα του κόμματος, νομίζω ότι αναφέρθηκε με τον τρόπο του τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στο Κώστα Καραμαλή. Πάλι για τους καναπέδες, είπε για την πρώτη Κυριακή, για τα σενάρια τα οποία λέγονται και ακούγονται ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με αφορμή της δημοσκοπής. Αλλά όπως σας έχω πει, έχει αρκετό νερό ακόμα το αυλάκι. Ακόμα στείνονται τα δίπολα και επίσης στείνονται και αυτά που θα πούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μην το ξεχνάτε αυτό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλο χρόνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε σε ιστορικές μέρες όσον αφορά τη Σαγράδα Φαμίλια για τους καθολικούς. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, γιατί η εικόνα εκεί είναι συγκλονιστική. Μετά από 144 χρόνια που χτιζόταν λοιπόν αυτός ο καταπληκτικός ναός, υπερβολικός θα μου πεις, φίλε ακροατή, σωστά, και εγώ νομίζω ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε των καταστάσεων. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε επί της ουσίας ο ναός αυτός αυτή την περίοδο που είμαστε κι εμείς πάνω σε τον πλανήτη. 144 χρόνια προσπαθούσαν να τον ολοκληρώσουν τον ναό αυτό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, μια κατασκευή με πολύ ενδιαφέρον, όντως, άσχετο αν είναι εκκλησιαστικό οίκημα, δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκαλεί και την πόλο του τουρισμού για τη συγκεκριμένη πόλη. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί για την Ισπανία γενικότερο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο, παιδιά. Στους πρωινούς επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη.

0: Και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Σχεδόν 24 ώρα μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και όπως αποδείχθηκε εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

I woke up awfully early. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, παιδιά? Ωραίος ήλιος έχει βγει και μας κάνει παρέα και σήμερα που είναι Πέμπτη, και είναι προ-Παρασκευή με λίγα λόγια. Έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα που μου λέει: Ψάλτη, ψάλτη, επένδυσε. Μου λέει: Σε χρυσό, επένδυσε σε χρυσό. Γιατί να επενδύσω σε χρυσό? Η αλήθεια πάντως είναι, παιδιά, ότι είναι στα 4.080, σχεδόν 4.090 δολάρια, όταν ήταν, είχε ακουμπήσει σχεδόν 5.000 ο χρυσός. Και βλέπω ότι συνεχίζει να πέφτει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις ασιατικές αγορές που ανοίγουν το καθημερινό δρομολόγιο και στα χρηματιστήρια. Λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο χαμηλή τιμή στο χρυσό, η αλήθεια είναι. Ναι. Τώρα τι γίνεται γενικώς, μιας και κοιτάω τα χρηματιστήρια, στο κόκκινο βλέπω. Η μεγαλύτερη πτώση είναι στο Hong Kong, όπου εκεί ο γενικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,27% τώρα. Στο

Τόκιο, Ιαπωνία, Japan, 0,40 κάτω, 0,45 η Αυστραλία και όπως σας είπα 4,087-88 δολάρια η ουγγιά είναι ο χρυσός. Τώρα, τι ήθελα να πω. Καταρχήν να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα στο Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο το Γέρακα, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Έφη στη Ζωφριά και τον Ευγένιο στη Νίκαια. Είναι μηνύματα που συνήθως τα ξεχνάω και σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημητρό μου, καλημέρα. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γιορτάζουμε και τον Απόστολο Βαρνάβα που είναι ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα. Καλημέρα, Τάκη. Τάκης μου λέει: η FIFA έγινε του FIFA, λέει. Χάλασε, λέει, άλλη μια διοργάνωση για χάρη κάποιων. Ακούω διάφορα για τον. Πώς λέγεται αυτός ο επικεφαλής της Καράφλας. Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι, το διαβάζω διάφορα να σας πω την αλήθεια από τους. Μου λένε και αθλητικοί εδώ, οι δικοί μας, διάφορα να σας πω την αλήθεια, αλλά. Το έχει βάλει, μάλλον έχει βάλει λίγο την πολιτική μέσα στην ιστορία. Της διοργάνωσης του Μουντιάλ, αυτό νομίζω ότι θα την επηρεάσει με τον ένα με τον άλλον τρόπο και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είμαι και πολύ να σας πω την αλήθεια, περάσανε οι παιδικές μου ηλικίες γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ο Τάκης επανέρχεται και μου λέει: η εικόνα έδειξε, λέει, ότι στο τελευταίο σουτ του Βεζέκοφ για τρίποντο θεατής τραβάει τα μαλλιά του, λέει. Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει στο σεφ. Δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Μην με ρωτάς, Τάκη, σου λέω: έψαχνα χθες τι θα γίνει με το πλυντήριο. Α, στο μεγάλη ιστορία. Πονεμένη ιστορία. Πονεμένη, ταλαιπωρημένη ιστορία. Κάτσα πλέον κανένα ρούχο τώρα, διότι έχουμε θεματάκια. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Μελβούρνη. Καλησπέρα, γιατί εκεί είναι το μέλλον μας, είναι μπροστά. Πλάκα-πλάκα τώρα με το Μουντιάλι. Τυχεροί εμείς που έχουμε, λέει, δύο πατρίδες. Αυστραλία, Τουρκία την Κυριακή. Οπότε είμαστε όλοι Αυστραλοί. Πλάκα-πλάκα. Κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία. Το ξέρετε ότι με έναν τρόπο μετέχουμε και εμείς στο Μουντιάλ, ε? Όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα δεν υπάρχει. Εντάξει τώρα, μην είμαστε και πλεονέκτες. Αλλά είναι ο Γιώργος Δόνης, λέει, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, παιδιά, είναι ο Δόνης, ξεφτύλα. Είναι, πώς το λένε, προπονητής Σαουδική Αραβία. Προσελήφθη, λέει, πριν από 1,5 μήνα, ρε, τον Έρμο. Μετά, λέει, την απόλυση του Ρενάρ, Ερβέ Ενάρ, ο οποίος είχε ένα ατυχέστατο, λέει, αποτέλεσμα η εθνική ομάδα με την Αίγυπτο. Έφαγε 4 γκολάκια με λίγα λόγια. Λοιπόν, είναι η τρίτη φορά, λέει, που Έλληνας τεχνικός κοουτσάρει σε Μουντιάλ. Ο πρώτος Αλκίτας Παναγούλιας, το θυμάμαι σαν τώρα, να ξέρετε. Πώς θα είχαμε φάει το 94. Κάτι τεσσάρες ξεγυρισμένες, ε. Μη γελάς, Κωστάκη. Λοιπόν, ο επόμενος ήταν, λέει, ο Ποστέκογλου, που ταξίδεψε, λέει, με την Αυστραλία το 14 στη Βραζιλία. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν πάρει βαθμό, λέει, στους ομίλους. Αλλά αν πετύχει αυτή τη φορά ο Δόνης, θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Δόνης παίζει, όπως είπαμε, σε Σαουδική Αραβία, με Ισπανία, Ουρουγουάι, ο Χαμάν και πράσινο ακροτήρι. Εν τω μεταξύ, λέει, στο ρόστερ της ομάδας της Νέας Ζηλανδίας είναι ένας 36χρονος, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης. Κώστας Μπαρμπαρούσης. Θυμάμαι τη φανέλα του Περού, μου άρεσε πάρα πολύ, πιτσιρικάς, που είναι κόκκινη, νομίζω, με μια γραμμή άσπρη, διαγώνια. Πολύ μου άρεσε η φανέλα του Περού. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που σας λέω, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Τώρα, κάθε φορά θέλω να σας το πω και όλο το ξεχνάω. Δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Ευρώπη και την ενέργεια. Και προσέξτε, και στις δύο ειδήσεις που θα σας πω, η Ευρώπη είναι η μία πλευρά και η Αφρική η άλλη πλευρά. Ακούστε λοιπόν. Η Αφρική, λέει, μετά από παρότρινση των Βρυξελών, ετοιμάζεται, λέει, να προμηθεύσει με φυσικό αέριο την Ευρώπη. Η Νιγηρία, ο Νίγηρας, τώρα θα μου πεις ποιες χώρες είναι αυτές, ψάλτη, εδώ σας θέλω, και η Αλγερία ξεκίνησαν, λέει, κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μήκους ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 4.000 χιλιόμετρα και ο αγωγός αυτός αναμένεται, λέει, να μεταφέρει έως και 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Αλγερία. Όταν φτάσει στην Αλγερία, θα χωρίζεται, λέει, ο αγωγός σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι αριστερά θα πηγαίνει Ισπανία, Αλμέρια, και δεξιά θα πηγαίνει μέσω της...

Μάλτας στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλος ένας αγωγός, λέει, ο οποίος θα πηγαίνει από την Κορσική πάλι στην Ιταλία. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τεράστια επένδυση και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να την χρηματοδοτήσει. Νομίζω 4 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, αν δείτε το χάρτη, ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της. Και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού, τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Αυτά έχουμε πει αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα ξεκινάει από την Νιγηρία. Η Νιγηρία είναι κάτω από τη, πολύ κάτω από τη μέση της Αφρικής. Περνάει τον Νίγηρα, την Αλγερία, η οποία είναι τεράστια, παιδιά, η Αλγερία στην έκτασή της. Και έρχεται στη Μεσόγειο για να χωριστεί, όπως σας είπα, σε δύο κομμάτια. Αυτό είναι το ένα τμήμα της είδησης. Φυσικό αέριο από την Αφρική, από σχεδόν το νότιο κομμάτι της Αφρικής, να περπατήσει μέσω αγωγού, τώρα στα δύσκολα με την κρίση. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο πριν. Όχι, όχι, δεν υπήρχε αυτό. Αυτά έχουμε πει αυτά για την Ευρώπη. Μετά, λέει, η δεύτερη είδηση είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ,

Μετά λέει η δεύτερη είδηση. Είναι η είδηση που λέει ότι ο ήλιος και η Σαχάρα θα φορτώνουν ηλιακά πάνελ, άρα θα παρέχουν καθαρή ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα έρχεται στην Ευρώπη. Και εκεί την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν δεσμεύτηκε να δώσει 5 δισεκατομμύρια για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή για να πέφτουν τα καλώδια και να έχουμε ενέργεια, καθαρή ενέργεια από την Αφρική. Ο λογαριασμός, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγή ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί πάνω από 47 δισεκατομμύρια τις τελευταίες 100 μέρες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πόσο? 47 δισεκατομμύρια. Μέχρι, λέει, το 2035 η Κομισιόν αναμένει ότι η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές, θα δημιουργήσει 100.000 θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει, λέει, τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο. Θυμίζω ότι έχουμε και εμείς μια συμφωνία για την παραγωγή καθαρής ενέργειας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, με καλώδιο. Προσέξτε, ενέργεια η οποία θα παράγεται από φωτοβολταϊκά, θα περνάει μέσα στη θάλασσα και θα πιάνει λιμάνι σε μας. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ξαναλέω, στα δύσκολα, στα εύκολα δεν τα είχαμε σκεφτεί αυτά, να σας πω την αλήθεια. Άλλο ένα που θέλω να σας πω, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, το έχω σημειώσει αλλά όλο το ξεχνάω, γιατί ο γάρ έρχεται μόνο του. Προφανώς έχετε δει την ιστορία του Αλεξάντερ Σβέρεφ. Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ είναι τενίστας. Θα μου πεις και τι με νοιάζει με ένα ψάλτη. Κέρδισε λοιπόν το Ρολάν Γκαρός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σβέρεφ σταμάτησε, λέει, δυο φορές τον αγώνα για να κάνει ένεση ινσουλίνης. Είναι ινσουλινοεξαρτώμενος. Αλλά το οποίο, λέει, το αντιμετώπισε, το έμαθε, λέει, στην ηλικία των 4 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τη μητέρα του, λέει, να μην παίζει τένις γιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο, αλλά ο Σβέρεφ δεν το έβαλε κάτω. Μπράβο του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και για όλα τα παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά και τους γονείς που σοκάρονται με αφορμή την συγκεκριμένη ιστορία των διαβήτη τύπου 1. Όσον αφορά το διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, το 12% του πληθυσμού της χώρας μας εκτιμάται ότι έχει διαβήτη τύπου 2. Το 90% του συνόλου των διαγνωσμένων περιπτώσεων αντιπροσωπεύει αυτόν, τον διαβήτη τύπου 2, που αποτελεί και τη συχνότερη μορφή διαβήτη. Αυτό αντιμετωπίζεται είτε με μείωση κιλών, διατροφή, γυμναστική, καλό ύπνο, παραμύθια της χαλιμάς κλπ. Αυτά ήθελα να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά θα πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ζητήματα του τουρισμού. Του τουρισμού, λέω, ωραίος. Του πληθωρισμού, διότι 5,2 έπεσε, λέει, λίγο, αλλά 5,2, ε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλά δεν λέω? Όλοι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Κάπου διάβαζα για κάποια στοιχεία, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται, λέει, με το μοσχαρίσιο κρέας. Χαμός. Χαμός. Πριν όμως πάμε εκεί, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αλλά έχω να σας πω αυτό που λέμε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πρόγραμμα με το οποίο τώρα μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα έξοδα σας έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Ρέντι, Αεροδρόμιο, ΟΑΚΑ, έρχονται κι άλλοι. Καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε έντυση τώρα zaptaxiclub.gr και η LVL φέρνει και πάλι κάτι καινούριο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα, παρακαλώ πολύ.

0: Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε επιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις.
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε.
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις.
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από εσάς, κυρίως από κυρίες από ό,τι βλέπω για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και ο κύριος Ρίζος για ασφαλιστικά συνταξιδοτικά. Έχετε χρόνο όμως ακόμα και άλλων. Κανονίστε την πορεία σας. 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Μετά τις 7 και 4, μετά το μαγκαζίνο, θα κάνουμε μια βόλτα στα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές των μεταναστών. Νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχω στα χέρια μου, 2.189 είναι αυτοί οι οποίοι ήρθαν στη χώρα από την 1η Ιουνίου. Άμα φτιάξει ο καιρός, φεύγουν τα κρουαζιερόπλια, όπως καταλαβαίνετε, έναντι ακριβού τιμήματος και έρχονται στα νότια της χώρας κατά κύριο λόγο. 2.189. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια ένταση λέει στον ομό.

Ηρακλείου για τον χώρο που έχει επιλεγεί να φτιαχτεί εγκατάσταση υποδοχής. Γιατί διαμαρτύρονται οι άλλοι νομοί και σου λέει όλοι σε εμάς έρχονται τέλος πάντων και στο Ηράκλειο. Διαμαρτύρονται όμως οι φορείς του Ηρακλείου για το ζήτημα αυτό. Ελπίζω αύριο ή τη Δευτέρα να μιλήσουμε με κάποιον από αυτούς για να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. 160 δεξαμενόπλια παραμένουν εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία τα οποία υπάρχουν. 860 Έλληνες γιατροί δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου. 860. Σας έχω πει ότι τέλος πάντων σε μια εκδρομή που έκανα είχα μια κυρία δίπλα μου η οποία την έβλεπα και συνέχεια στο κινητό της. Ήμουν πολύ περίεργος, γενικά είμαι περίεργος τύπος, όχι προκλητικά περίεργος, ξέρετε τώρα ευγενικά πώς το λένε περίεργος. Πιάσα μια κουβέντα, μου λέει είμαι γιατρός. Λέω καλά και τι κάνετε, μου λέει γράφω λέει συνταγές για τους ασθενείς μου. Λέω πού είσαστε εδώ στην Αθήνα, όχι μου λέει, στην Κύπρο. Λέω πώς προέκυψε η Κύπρος, α μου λέει κοίταξε να δεις, εγώ μου λέει ήμουν εδώ σε ένα νοσοκομείο, έφυγα, άνοιξα ιδιωτικό ιατρείο, το παιδί μου λέει πήγε για σπουδές στην Κύπρο και προέκυψε λέει μια πρόταση εκεί. Στο Εθνικό Σύστημα και πήγα εκεί. Πολύ καλύτερα λεφτά, ώρες συγκεκριμένες. Παθολόγος γιατρός. Και μου λέει είναι μια χαρά. Ξαναλέω, 860 γιατροί Έλληνες. Εμείς ψάχνουμε γιατρούς εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Θα τα πει και αργότερα και ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος θα έρθει καλεσμένος στον Άρη Πρωτοσάλτε. Λοιπόν. Όπως επίσης θυμίζω, τα είχαμε πει και για τους νοσηλευτές που έχουν φύγει κατά καιρούς. Και λόγω της κρίσης, αλλά μετά την κρίση και λόγω των καλύτερων συνθήκων εργασίας οι οποίοι έχουν πάει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου τα πράγματα εκεί είναι καλύτερα οικονομικά. Μάλλον θα δοθεί επίσης να σας δώσω και μια είδηση, μια παράταση, μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θυμίζω ότι το χρονικό όριο που υπάρχει μέχρι τώρα είναι 15 Ιουνίου για να καθαρίσουμε οικόπαιδα και να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Πρέπει να πω ότι φέτος που το έκανα αυτό και ενημέρωσα και το Δήμο μου εκεί για να αυτά και λοιπά, μου στείλε ένα μπουγιουρντί ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μου λέει κύριε μου για να περάσει η υπηρεσία να πληρώσει θα πρέπει να δώσετε ένα ποσό τάδε, μάλιστα το στείλαμε, επιστείλαμε τα χαρτιά στο Δήμο ηλεκτρονικά, ωραίο σύστημα με RF και λοιπά και λοιπά, για να περάσει ο Δήμος να τα πάρει. Κρατάς και τις αποδείξεις για καλό και για κακό, αγαπητέ φίλε ακροατή, τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ωραίο είναι αυτό. Κλείνοντας γρήγορα. Κάνα νέο με την Ιερά Μονή Σινά. Δεν ρωτάω τυχαία. Δεν έχω αιμονές γενικά. Έχω δηλαδή και εγώ λόγω ηλικίας, δεν είναι θέμα, αλλά δεν έχω αιμονές. Αλλά επειδή ήρθε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πήρε και κάτι παράσημα και λοιπά, ωραία, και έδωσε και εκεί στο νομίζω στον ηγούμενο, όχι τον προηγούμενο, τον είναι ηγούμενο της Ιεράς Μονή Σινά. Κάνα νέο εκεί με το θέμα της περιουσίας, με τους Αιγύπτιους αδελφούς ημών. Κάνα νεάκι. Τώρα, πληθωρισμός κυρίες και κύριοι 5,2. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις, ακούστε. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2. Δόξα τω Θεώ δεν το θέλουμε. Κλείσαμε. Άλλα καύσιμα άνοδος 34,8. Πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 25%. Βενζίνη 21,5. Φυσικό αέριο 21. Τη μικρότερη αύξηση, παρακαλώ, ηλεκτρισμός 5,9. Ακούστε και αυτό για να κλείσω. Μοσχαρίσιο κρέας. Γιατί όπως ξέρετε, άμα δεν βάλεις, έχω και ένα συνάδελφο εδώ πέρα που λέει, άμα δεν έχω κρέας στο τραπέζι κάθε μεσημέρι δεν μπορώ. Τρελαίνεται το μάτι μου τελείως. Λοιπόν, στην Ελλάδα λέει, έχουμε τη μικρότερη παραγωγή. Και εισαγωγές κάνουμε πάνω από 80%. Μοσχάρια ελληνικής παραγωγής καλύπτουν λέει μέχρι το 8% της εγχώριας αγοράς. Και αν προσθέσουμε λέει και κάποιες αγελάδες Holstein, Wunderbar, αυτές είναι Ολλανδικές, 15%. Ένα πρόβλημα λέει ακόμα είναι λέει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός μεσαζόντων από το στάβλο μέχρι το κρεοπωλείο. Γιατί αλήθεια, κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, βεβαίως ενεργειακό κόστος, ζωοτροφές, κόστος παραγωγής και συντήρησης. Δεν το κουβεντιάζω καν. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σύμφωνα με την την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή,
Η εγχώρια παραγωγή λισταβοειδή για όλους.

0: ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μειωθεί, λέει, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος κατά 4,2%, που σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν και άλλο οι τιμές αφού θα μειωθεί η παραγωγή. Εντονότερη μείωση, λέει, για πρόβατα και κατσίκια. Καλύτερα θα πάνε, λέει, τα γουρουνάκια, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε και αυτό και θέλουμε και το ένα και θέλουμε και το άλλο. Ευτυχώς εμείς εδώ στη χώρα φαίνεται ότι με τις κοτούλες κάτι αντιμετωπίζουμε, με τα κοτοπουλάκια. Αλλά το μοσχαρίσιο κρέας, λέει, κυρίες και κύριοι, όχι απλώς πετάει, δεν το βλέπουμε από το ύψος στο οποίο κινείται η τιμή του. Και νομίζω ότι το βλέπετε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Με φάγει η πολυλογία. Σας ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννίνης, ο γκόλυθος επικοινωνίας και της ενημέρωσης, έρχεται για το αναλυτικό μαγκαζίνο σήμερα και αύριο. Εμείς αμέσως μετά εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Καλημέρα σας.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: σερίδα τσιρκολί πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7 είναι 5η 11 Ιουνίου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέσι Αμπντουλάη και η Σοφία Καλαβούρου στην εμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Τις συνομιλίες διαψεύδουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημμυροδικείου Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπολ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην εκαθάριση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων χρεών, που θεωρείται πρακτικώς αδύνατο να εισπραχθούν, προχωράει η ΑΔΕ βάσει του σχεδιασμού της τρέχουσας χρονιάς. Στην κατηγορία των ανεπίδεκτων προσύσπραξη οφειλών θα προσθεθούν 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των χρεών που έχουν τεθεί εκτός εισπράξης σε πάνω από 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με όλα αυτά τα οποία είχαμε στη Μέση Ανατολή. Με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε όλο το Ιράν. Αναφέρει επίσης ότι εκτοξεύθηκαν πυρομαχικά ακριβία σε Ιρακινούς στόχους, όπου αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα διεθνή εμπορικά πλοία, όπου αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα

0: διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα περιφερειακά ύδατα. Η Αμερικανική διοίκηση επανέλαβε ότι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες, καταλήγει στη σχετική ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Σύμφωνα μάλιστα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, έχουν ήδη πληγεί δύο παραβατικά, όπως αναφέρουν, πλοία τα οποία επιχείρησαν να διέλθουν από τα στενά. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ορανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάυση των επιθέσεων. Ξεκαθάρισε δε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις επιθέσεις. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι όλες αυτές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή οδηγούν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Σε εσωτερική επικαιρότητα, μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή και παράλληλα τη διεύρυνση του κόμματος, και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή σε χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Γενικός Γραμματέας απίφθινε ομιλία με έντονο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και εκλογικής ετοιμότητας προς τα στελέχη της παράταξης.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Όχι μόνο για την αποστολή την οποία μου αναθέτετε σήμερα, αλλά γιατί τα 12 χρόνια που βρίσκομαι κοντά σας, με πιστέψατε, μου δώσατε ευκαιρίες, με εμπιστευθήκατε. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική.

0: Και πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό. Τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
1: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
0: Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση με άμεση αναφορά σε διαγραφές έστειλε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας εμέσως τις δηλώσεις του κ. Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κατηγορηματικός. Όταν υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση από κορυφαίο στέλεχος που θα αυτοακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ, τότε δεν θα είναι μέλος του κόμματος την επόμενη μέρα.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
0: Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι επάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του τραυματιά απέφθηνε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των τραχών, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί η υπόθεση για να τροφοδοτήσουν το μίσος και ο διχασμός, ενώ κάλεσε το κοινό να σταματήσει τη διασπορά ψευδών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές κατανάλωσης δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Νέες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι του με φλόμπερ τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιρίες δέχθηκε 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Σε βάρος του 65χρονου Ιταλού έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση, κατασυρωή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Το αυτόφορο τρεμελές φιλομεδικείου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενείας της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Μαζί του αναμένεται να οδηγηθούν ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα κριθεί ο τίτλος του Basket League. Στον τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και περιόριστο 5.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιο Αφρική στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Και τέλος, την πρόκληση στο τελικό του Champions League πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Αματαρού με 14-12.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Γιατί κυκλοφορεί ο δρόμο τηλεκανοπεδίου μα, ενημερώνει ο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίε και κύριοι. Ο δρόμο που κάνει την διαφορά εντό εισαγωγικών είναι η κάθοδο τη Κηφισού σήμερα. Γιατί το λέω, γιατί έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης αρχίζει το πρόβλημα και ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό, φίλες και φίλοι, συναντάτε είτε πολύ χαμηλές ταχύτητες είτε μποτιλιάρισμα, κυρίως στο ύψος της Αττικής Οδού το μποτιλιάρισμα. Στο αντίθετο ρεύμα, στο ανωδικό της Κηφισού, από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ξέρετε πως είναι δύσκολα κάθε πρωί αυτή την ώρα, άλλωστε έτσι είναι αυτή η κατάσταση. Στο Περιστέρι η αναπαύσιος θα σας καθυστερήσει λίγο περισσότερο κατεβαίνοντας από τον Άγιο Ιερόθεο προς τη Θιβών. Στο Σκαραμαγκά είναι ακριβώς όπως την περιμένετε η εικόνα και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, κυρίως στην Λεωφόρο Σχιστού. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Ήδη έχει αρχίσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα. Λίγη κίνηση έχουμε και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τα τρένα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η Χριστίνα Σούζη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθλιο στένο καιρό στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι. Και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, το ίδιο και στο Βόρειο Αιγαίο. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και βαθμία στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Καλό πρωινό. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μας μαγκαζίνο. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στη διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Πέμπτη σήμερα είναι η 10η μέρα του μήνα, του Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πλάκα πλάκα τη Δευτέρα 15. Σήμερα θυμίζω είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου κατά τα φαινόμενα μάλλον είναι η λυμμένη απόφαση για την αύξηση των επιτοκίων. Ακριβένει το χρήμα και αυτό έσπευσαν και τα κράτη, λέει, και η Ελλάδα μεταξύ αυτών, για να πάρει χρήμα από την αγορά με καλύτερα επιτόκια. Και αυτό πραγματοποιήθηκε χθες, που βγήκαμε για δεκαετές ομόλογο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν. Και επίσης και πολύ ενδιαφέρον η συνάντηση Πιερακάκη με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί, λέει, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την υπόθεση της τεχνογνωσίας που αποκτήσαμε λόγω κρίσης, δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Και ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, μετά από όλο αυτό το ανηφορικό δρομολόγιο που είχαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να έχουμε με άλλους ρυθμούς και άλλα δεδομένα από το 9, από το 10 επίσημα μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε συνεννοηθεί για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, θα πάμε σε λίγο στα Χανιά. Έχω μία πρόταση.

0: παύλα πρόκληση. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-48-00-170 έως 174 θα έχετε 10 διπλές προσκλήσεις για να πάτε τη Δευτέρα που μας έρχεται 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, όπου ο Πάνος Μουσουράκης ξεκινάει καλοκαιρινή περιοδία στο πλαίσιο του φετινού καλοκαιριού. Μανώλης Φάμελος, Γκάτζο Ντίλο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, που θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό. Οι 10 πρώτοι, αριθμό κινητού, καλά ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και ηλεκτρονικό mail. Mail επικοινωνίας δηλαδή, για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι, 10 διπλές προσκλήσεις. Λοιπόν, και είναι στην παρέα μας, ή θα είναι σε δευτερόλεπτα στην παρέα μας, η αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε για μια ακόμα φορά τι γίνεται με το θέμα της ροής των μεταναστών στα Χανιά, όπου, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, οι ροές και πάλι αυξάνονται από τις αρχές του μήνα. Από την 1η Ιουνίου μέχρι χθες το βράδυ, συνολικά 2.189 άτομα έφτασαν στη χώρα μας. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας η κυρία Ζερβουδάκη για να την βρούμε. Την έχουμε στη γραμμή, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πώς είναι τα πράγματα κάτω? Καταρχήν, κυρικά, είσαστε καλοκαίρι, άρα έρχονται τα καράβια. Τα βλέπουμε, βεβαίως, και τα διαβάζουμε. Βεβαίως. Τι εικόνα, τι αριθμό έχουμε και κάπως σας άκουσα να κάνετε μια δήλωση ότι είδατε και παιδιά ενώ μωρά να έρχονται αυτή τη φορά.
1: Ναι, έρχονται μωρά, έρχονταν και τις προηγούμενες φορές. Απλά τώρα βλέπουμε μια μεγαλύτερη αύξηση, θα έλεγα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περισσότερους Σουδανούς. Φέτος, δηλαδή από το Μάρτι και μετά, έρχονται περισσότεροι Σουδανοί, ναι. Και αυτοί έρχονται με τις οικογένειές τους.
0: Α, όλοι μαζί δηλαδή.
1: Όλοι μαζί. Οπότε γι' αυτό παρουσιάζεται αυτή η αύξηση του αριθμού στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Αξιοσημείωτο είναι να πω εδώ ότι έχουμε αισθητή μείωση Αιγυπτίων.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αύξηση Σουδανών.
0: Ναι.
1: Και φέτος παρατηρείται επίσης να έρχονται και άτομα, μετανάστες, από άλλα κράτη της Αφρικής. Δηλαδή βλέπουμε να έρχονται από το Τσάντ, που δεν έχει ξανασυμβεί. Mm-hmm. Να έρχονται περισσότεροι από Σομαλία, να έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατόμων από Ερυθρέα. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική κατανομή
0: περισσότεροι...
1: από τη Ζάμπια.
0: Ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, οι περισσότεροι άντρες?
1: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε τώρα για έναν αριθμό μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες είχαμε 57 περιστατικά και 2.500 κόσμο, ναι. Εκ των οποίων οι 2.300 περίπου είναι άντρες.
0: Μάλιστα. Στους χώρους, στο χώρο το δικό σας εκεί στο νομό, πόσοι φιλοξενούνται τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 50, διότι είχαμε μια μεταγωγή ευθέως 190 άτομα. Ναι. Είχαμε 240, μείνανε οι 50. Οπότε είμαστε καλά. Ευθέως έτυχε μετά από πολλές μέρες και δεν είχαμε άφηξη.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε σε κρατάμενο από μια χαμηλό αριθμό.
0: Θα δούμε τι θα βγάλει και η νύχτα, βέβαια, στην πορεία της, υποψιάζομαι.
1: Βεβαίως. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση, ναι. Αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με ειδοποιήσουν σε λίγο ότι, ναι. ότι έχουν βγει στη Γάβδο και. Ναι,
0: ναι, και πρέπει να του μεταφέρουμε από εκεί
1: στην Αγία.
0: Ναι, να σας πω.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλη μια κουβέντα που βλέπω αρχίζει και φουντώνει αρκετά, βέβαια δεν ξέρω αν σας επηρεάζει ή όχι, είναι ο χώρος υποδοχής στο νομό Ηρακλείου. Αυτό, αν υπάρχει χώρος, όταν θα υπάρξει, από ό,τι κατάλαβα υπάρχει μια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα αποσυμφορήσει τις δικές σας εγκαταστάσεις?
1: Όχι, δεν επηρεάζει καθόλου τις δικές μας εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε δηλαδή μεταφορά ατόμων από το Ηράκλειο προς την Αγιά, τα Χανιά, γιατί δεν χωράνε στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Άρα,
1: αυτό
0: λοιπόν,
1: δεν είναι ανεξάρτητο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την κατάσταση στο Ηράκλειο και τους πολίτες που βλέπουν αυτή την άσχημη εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Να διεξάγεται στο λιμάνι.
0: Φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω γρήγορα οι...
1: Φεύγουν τάχιστα, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει εάν η Μαλακάσα αρχίσει να
0: γεμίζει
1: ναι. Ακριβώς, ναι. Όπως φαίνεται τώρα δηλαδή. Οπότε θα υπάρχει εκεί μια μικρή καθυστέρηση, αλλά κατά τα άλλα έχει τύχει και μέσα στην ίδια μέρα να φύγουν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ευχαριστώ
0: κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς. Καλημέρα και εγώ. Καλημέρα.
0: Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη.

0: Γιατί δήμαρχος Χανίων είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε επιλαμβάνεται τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον κόσμο ο οποίος έρχεται, τους μετανάστες. Ξέρετε ότι πέρασε και υπάρχει και μια αλλαγή γενικότερα πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τα ζητήματα του τι θα γίνει με τις ροές αυτές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες οδηγούς. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Καλύπτονται σέρβις ασφάλεια. Απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο ΟΑΚΑ, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Κυρίες και κύριοι, σε Στινόβα κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: People have repowers.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής.
12: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days

0: Σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον ενέργειο χώρο του, ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έχετε λίγο χρόνο ακόμα, ξαναλέω. Οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-170-174 σας περιμένουν 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μηνός, να πάτε στην Τεχνόπολη να παρακολουθήσετε Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του, Μανώλη Φάμελο και τους Κάτζο Ντίλο. Ξεκινάει η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνο Μουζουράκη και η πρώτη στάση είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το βράδυ της Δευτέρας θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό, που η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν αυτές τις μοναδικές βραδιές που κάνει πάντοτε ο Πάνος Μουσικός.

0: Ζωράκης και η παρέα του που δεν θα μοιάζουν με άλλες. 2-10-48-0-0-170-174. Πριν πάμε στον καλεσμένο, γιατί πρέπει να σας το πω και αυτό, μου το λέγανε τώρα εδώ οι αθλητικοί μας, είχαμε τον τέταρτο τελικό στο NBA. Οι New York Knicks λοιπόν επικράτησαν κάνοντας μία απίστευτη ανατροπή. Έχαναν με 29 πόντους από τους San Antonio Spurs και τελικά κέρδισαν στο δευτερόλεπτο με 107-106. Καταπληκτικός αγώνας, μου λένε τα καλύτερα οι αθλητικοί μας εδώ συνάδελφοι. Μπράβο λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο μπάσκετ. Θυμίζω ότι και εμείς είχαμε ζητήματα χθες. 2-2 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες τη δεύτερη παράταση. Ο τελικός των τελικών για τα δικά μας το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Τώρα στην παρέα μας ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων δάσο-πυροπροστασίας του ΒΒΕΦ Ελλάς, του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, του ελληνικού τμήματος. Για μια ακόμα φορά θέλω να πω ότι τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι εθελοντές, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά όχι μόνο το καλοκαίρι, για τις πυρκαγιές. Περίπου 3.000 εθελοντές, αυτό προκύπτει από τη δουλειά που έκανε το ΒΒΕΦ Ελλάς με άλλους, αλλά και μη κερδοσκοπικά σωματεία, ενισχύθηκαν με εξοπλισμό από 71 ομάδες δάσο-πυροπροστασίας της χώρας και έγιναν και περίπου 500 εκπαιδεύσεις στο πεδίο. Αυτό ήταν σε μια περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, μιας τετραετίας. Καλημέρα κύριε Δουρό.
1: Καλημέρα κύριε Σάλτη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί γενικά εμένα μου αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, οι εθελοντικές, που σημαίνει ότι κάποιος αφιερώνει χρόνο για να συνδράμει και να βοηθήσει τον τόπο του, αλλά γενικότερα το περιβάλλον. Πώς έγινε η αξιολόγηση αυτών των ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε έναν ικανό αριθμό ομάδων οι οποίες υπάρχουν και εδώ στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε ολόκληρη την χώρα, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, από εθελοντικές ομάδες.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ξεκίνησε με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις ομάδες, τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, που ασχολούνται με την δαθοπροστασία, δαθοπυρόσβεση ως κύριο αντικείμενο για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές, και κατόπιν απεστάλλει μια ειδική φόρμα την οποία συμπληρώσαν οι εθελοντικές ομάδες. Αυτή η φόρμα έχει πάρα πολλά πεδία. Ζητούσαμε λοιπόν πολλές πληροφορίες για τη δράση τους και από εκεί και ύστερα προκρίθηκαν επιτόπιες αυτοψίες σε όλους όσους μας καλέσανε και ζητήσαν να αξιολογηθούν ανά τη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγαμε και τους είδαμε στον τόπο που είναι η ομάδα τους, στον τόπο που είναι η βάση τους.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα από μια διαδικασία 15 τυπικών και λειτουργικών κριτήριων προχωρήσαμε στη σταδιακή αξιολόγησή τους προκειμένου να φτάσουμε στον αριθμό που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε. Δεν είχαμε ανεξάντλητους πόρους.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι να κάνουμε ένα ξεσκαρτάρισμα.
0: Όταν λέμε ενίσχυση, κύριε Δούρο, τι εννοούμε?
1: Η ενίσχυση αφορούσε τα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας για τους εθελοντές,
0: ναι.
1: Υλικά πολύπλων προδιαγραφών,
0: ναι.
1: Κράνη, άρβυλα, εργαλεία δασοπυρόσβεσης, διάφορα υλικά.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά και υλικά που αφορούσαν τη δράση τους στην πυροσβεστική, δηλαδή κάποια ειδικά εξαρτήματα για τα οχήματα που είχαν ανάγκη. Έγινε γενικότερα μια πολύ εξατομικευμένη ενίσχυση, η οποία ακριβώς προέκυψε και από την επιτόπια αυτοψία.
0: Αυτή τη δουλειά που κάνατε λοιπόν εσείς και άλλοι συναδελφοί σας και άλλοι συνεργάτες σας κλπ., αυτό που αντικρίσατε όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να δεχθούν αυτόν τον έλεγχο, ήταν θετικό? Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες, πέρα από την αγάπη που μπορεί να έχουν και το χρόνο που αφιερώνουν, ήταν κατάλληλα προετοιμασμένες, ή έχουμε καλό υλικό, με λίγα λόγια, εθελοντών, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στη δύσκολη μάχη με τις πυρκαγιές?
1: Πράγματι έχουμε. Απλά να εξηγήσουμε εδώ ότι δεν πρόκειται για μια αξιολόγηση η οποία έχει σκοπό να αναδείξει ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Όχι βέβαια, πούμε, όχι προφανώς.
1: Ίσα ίσα το αντίστροφο είχε σαν αφετηρία να καταδείξει το πόσο ευάλωτη είναι μια ομάδα,
0: ναι.
1: Το πόσο ευάλωτη είναι μια περιοχή και να να μας βοηθήσει να κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.
0: Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, αυτή η τετραετία κλείνει ή θα συνεχιστεί.

0: συνεχιστεί ως διαδικασία και με άλλους πόρους, προφανώς ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι και πάλι θα υπάρξει ένα είδος αξιολόγησης στις ίδιες ή σε άλλες ομάδες.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Ναι.
1: Αλλά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους εθελοντές και θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να συνδέσουμε τη δουλειά τους, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση, αν θέλετε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας, νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
1: Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα, και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του ΕΡΣ, τη δράση τους, με την προστασία των σημαντικότερων δασικών οικοσυστημάτων στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα κάνουμε μια προσπάθεια να δουλέψουμε πολύ πιο τοπικά, πολύ πιο κάθετα αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό μένει να δούμε αν θα φτάσει στην αναγκαία χρηματοδότηση, αν θέλετε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί αυτό είναι κι άλλος ένας παράγοντας, νομίζω. Κλείνοντας, με μια λέξη, είσαστε αισιόδοξοι ότι αυτό που λέμε εθελοντικό κύμα, εθελοντική νοοτροπία, εθελοντική βοήθεια μεγαλώνει, ενισχύεται και ίσως οι νέες γενιές είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο ευαίσθητες στο κομμάτι αυτό, κύριε Δούρο?
1: Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό

0: κύριε Δούρο.
1: Σίγουρα μεγαλώνει. Σίγουρα κατευθυνόμαστε προς μια πορεία ανωδική. Αυτό, σε αυτό συνετέλεσε σημαντικά και το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα που είχε ο εθελοντικός χώρος στη χώρα. Και νομίζω ότι την ομάδα εργασίας του έργου, μαζί με το μη κυβερνητικό σωματείο Δεσμός και το ΚΙΚΣ, θεωρούμε ότι κλείνει έτσι με ένα πολύ θετικό πρόσημο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την τετραετία.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι ο σπόρος έχει μπει. Περιμένουμε τώρα να ανθίσει.
1: Οπωσδήποτε. Και έχουμε υποχρέωση σαν κοινωνία, αν θέλετε, και στην κοινωνία των πολιτών να στεκόμαστε δίπλα.
0: Προφανώς. Το κουβεντιάζετε. Προφανώς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ έχω και συμμαθητή μου που αφιερώσει τη ζωή του στο κομμάτι αυτό, γιατί το αγαπάει υπερβολικά και το ζηλεύω, να σας πω την αλήθεια. Ευθέως το λέω. Μ' αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δούρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Δούρος, υπεύθυνος του έργου ενίσχυσης εθελοντικών ομάδων Δάσο Πύρο Προστασίας από το ΒΒΕΦ Ελλάς, από το Ελληνικό Ταμείο για τη Φύση. Μεγάλη ιστορία, το έχω πει εγώ για τους εθελοντές. Και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι οι ομάδες αυτές οι οποίες υπέβαλαν έτοιμα. Ελάτε να μας δείτε από κοντά για να ενδεχομένως να πάρουμε κάτι τα οποία τα έχουμε ανάγκη. Και αυτές είναι οι ομάδες που είναι καταγεγραμμένες επίσημες στο σύστημα. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα κατά της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς
2: κυρίες και κύριοι, τα δύο πράγματα, τα δύο σημεία δηλαδή που έχουν κάτι το διαφορετικό. Η παραλιακή προς τον Πειραιά που έχει πιάσει νωρίς κίνηση στον Άλυμο και τον Νέο Φάλιρο.
0: Αυτό τι γίνεται, τελευταίες μέρες έχει αργά. Τι γίνεται.
2: Όχι, καμία σχέση. Καινούργια δεδομένα.
0: Ναι.
2: Καινούργια δεδομένα. Βαίνει επιταχύρω συνεχώς.
0: Ναι, εντυπωσιακό.
2: Και το δεύτερο σημείο που είναι δυσκολότερο από ό,τι περιμένουμε, η κάθοδος της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ που έχει πολλή κίνηση για την ώρα.
0: Έχει συμβεί κάτι?
2: Όχι. Ναι, υπήρξαν δύο τροχαία ατυχήματα, έχουν μεταφερθεί τα οχήματα από ό,τι έχω μάθει. Μια ακινητοποίηση μάλιστα και ένα τροχαίο. Κατά τα άλλα, όπως τα ξέρουμε, άνοδο Κηφισού δηλαδή, Σκαραμαγκά προσέχουμε, η Κηφισίας που πιάνει σιγά σιγά πολύ κίνηση και ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και Κατεχάκη βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε. Ιδιαίτερα και εγώ το διαπίστωσα χθες. Να σας πω την αλήθεια, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά, περιμένεις. Τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Και πίσω σε

0: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
8: Καταφέραμε και ήρθαμε στο Διονύση Ρίζο πριν από τις παρά 10. Εντυπωσιακό είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Καλό δρόμο σε όλους. Μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, αρκετοί από εσάς, γύρω από το ζήτημα των μεταναστών που λέγαμε νωρίτερα. Και μου λέει, γιατί ψάλλει, δεν τους λες λαθρό μετανάστες. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει εμένα αυτός ο όρος, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, προφανώς έρχονται παράνομα, έρχονται χωρίς χαρτιά κλπ. Αλλά το λάθρο μετανάστες δεν μ' αρέσει και πάρα πολύ εμένα, να σας πω. Δεν ξέρω, νιώθω άβολα. Δεν λέω ότι είναι πρόσφυγες, προφανώς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να υποβάλουν και αίτημα ασύλου, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Ξαναλέω, η Ευρώπη αλλάζει όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Είπε κάποια πράγματα προχθές στη Βουλή ο αρμόδιος υπουργός. Ενδεχομένως για το επόμενο επεισόδιο στην ιστορία των ροών αυτών. Λοιπόν, Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
9: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
8: Διονύση, έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα ακροατών? Έχουμε κάτι που προκύπτει τη βδομάδα αυτή που πέρασε?
9: Έχουμε κάποια μικροπράγματα στην επικαιρότητα. Είναι τα δύο νομοσχέδια, ένα του Υπουργείου Οικονομικών και ένα του Υπουργείου Εργασίας. Έχουμε το επίδομα τέκνου, το οποίο θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα.
8: Ναι.
9: Να φροντίσουν όλοι οι γονείς να έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, γιατί θα πιστωθεί αυτόματα με βάση το εισοδηματικό κριτήριο.
8: Okay.
9: Έχουμε το χαμήλωμα του ακατασχέτου, την αύξηση μάλλον του ακατασχέτου, ναι, στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500. Έχουμε το από πλευράς Υπουργείου Εργασίας το νομοσχέδιο που συνταξιοδοτικά φέρνει τους νοσηλευτές στα βαρέα. Χαμηλώνει και την δυνατότητα παρακράτηση αχρεωστήτως καταβληθυσών στον ΕΦΚΑ από 25% στη σύνταξη στο 10% στη σύνταξη. Mm. Κρατήστε το αυτό, γιατί μπορεί να είναι προάγγελος ότι στις χείρες θα παρακρατηθούν χρήματα μετά τις μειώσεις που πρέπει να γίνουν. Ναι. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα να προκύψει κάτι νεότερο.
8: Ωραία.
9: Και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που περιμένουν να ολοκληρωθεί και αυτή.
8: Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν. Ρωτάει ο φίλος μου ο Νίκος το εξής. Μετά από απόφαση δικαστηρίου, δικαιούμαι που μαζί με άλλους είχα προσφύγει να μου καταβληθεί κάποιο ποσό. Τι γίνεται στη συνέχεια, λοιπόν? Πρέπει να κάνω περαιτέρω ενέργειες.
9: Εισήγηση, πρέπει να παρακολουθήσει την εισήγηση από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και μετά να πάει η απόφαση στο τμήμα πληρωμών για να πληρωθεί.
8: Ναι, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι πρέπει να βάλει κάποιον άνθρωπο να παρακολουθεί την ιστορία αυτή, έτσι δεν είναι?
9: Αν θα παρακολουθεί ο δικηγόρος του. Η δικαστική απόφαση δεν βγαίνει μόνη της.
8: Μάλιστα, οκ. Okay.
9: Κάποιος δικηγόρος έχει παρασταθεί.
8: Σωστό. Η Μαρία ρωτάει το εξής. Εργαζόμενη μητέρα γεννημένη το 70 με συνεχή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 90 μέχρι σήμερα, 33 χρόνια, με ανήλικα παιδιά από το 2010 και 5.500 ένσημα. Πότε μπορεί να βγει με μειωμένη και πότε με πλήρη σύνταξη?
9: Δυστυχώς, επειδή έχει γεννηθεί το 70, που σημαίνει ότι έγινε 50 ετών.

0: το 2022 δεν διατηρεί το δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, άρα μπορεί να βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 και με μειωμένη σύνταξη στα 62 αναλόγως το πόσα χρόνια μπορεί να συμπληρώσει.
1: Okay. Η φίλη μας η Έλενα λέει το εξής: γεννημένη το 62, 64 ετών σήμερα, συνταξιούχος ΙΚΑ και ΕΤΑ ΜΜΕ, λόγω ανήλικου με 15 ετία από το 15, αλλά και ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ από το 87 ως ελεύθερη επαγγελματίας μηχανικός. Δικαιούμαι και σύνταξη μηχανικού στα 67 μου?
0: Φυσικά δικαιούται να υποβάλει, εγώ θα έλεγα να υποβάλει άμεσα αίτημα στο ΤΣΜΕΔΕ, γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που ήδη είναι συνταξιούχος από το ΙΚΑ θα έπρεπε να συνυπολογιστεί ο χρόνος, ναι, σαν παράλληλος χρόνος μετά το 2019 και τον επανυπολογισμό. Ή περιμένει λοιπόν να πάει 67 να υποβάλει απευθείας για δεύτερη σύνταξη, ή υποβάλει άμεσα και διεκδικεί και μια διετία παραπάνω.
1: Okay. Η φίλη μας η Εύα ρωτάει το εξής: υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση για προσάυξηση στη σύνταξη συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση αφού συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Μάιο του 2016?
0: Περιμένουμε την εγκύκλιο. Όλες οι υπηρεσίες του ΕΦΤΑ που έχουν υποβάλει σχετικά αιτήματα ενημερώνουν ότι περιμένουν εγκύκλιο σχετική από την υπηρεσία την νομική του ΕΦΚΑ. Μέσα στον Ιούνιο ίσως να έχουμε νεότερα στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ κοντά στην συνταξιοδότηση. Παλιότερα είχε εργαστεί για 9 μήνες ως μόνιμος υπάλληλος στην Εθνική, στην τράπεζα δηλαδή, από όπου αποχώρησα υποβάλλοντας παραίτηση. Υπάρχει κάτι μπορώ να κάνω από τώρα, ώστε αφενός να αναγνωριστεί συνταξιοδοτικά το χρονικό διάστημα αυτό και αφετέρου να επιταχύνω την αναγνώρισή του για την έκδοση απονομή της σύνταξης?
0: Δεν υπάρχει κάτι σε θέμα αναγνώρισης. Δικαιούται το κομμάτι αυτό με τη διαδοχική ασφάλιση να πάει στο Ταμείο της Εθνικής που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω κάπου στην.
1: Ναι.
0: Πλατεία Κλαφρόνος, κάπου εκεί, να ζητήσει μια βεβαίωση για την περίοδο που ήταν εκεί.
1: Α, οπότε τη συνυποβάλλει λόγω του.
0: Συνυποβάλλει, ναι, με τα χαρτιά του εκπαιδευτικού.
1: Να σου πω τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 39 χρόνια σε ένα ταμείο και ένα χρόνο σε ένα άλλο ταμείο, καθυστερεί το ίδιο όσο και κάποιος ο οποίος έχει 20 χρόνια στο ένα ταμείο και 20
0: χρόνια? Έχει μια καθυστέρηση, όχι τόσο μεγάλη, αλλά έχει καθυστέρηση. Υπάρχουν και περιπτώσεις, παράδειγμα, του 23 που βγαίνουν τώρα αποφάσεις τέτοιες, δηλαδή που είχαν βγει, είχαν βγει 39 χρόνια, ναι, και περίμενες 2,5 χρόνια μετά να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο.
1: Άρα έχει
0: και καθυστέρηση.
1: Έχει, ναι, υπομονή και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η φίλη μας η Κυριακή, γεννημένη το 67, εργάζεται μέχρι και σήμερα. Τον Αύγουστο του 24 είχα συνολικά 7.844 ένσημα ΙΚΑ και ΟΑΕ. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη? Είναι με το 67, είναι 59 σήμερα δηλαδή.
0: Τα 62 της, δεν μπορεί νωρίτερα.
1: Okay. Ο Κώστας, απόστρατος αξιωματικός 53 ετών και έχω βγει σε πρόωρη στα 22 λόγω τριτεκνίας. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι συμφέρει, να ασφαλιστώ τώρα για να βγάλω δεύτερη σύνταξη στα 67 μετά από 15 έτη δουλειάς, ή να αυξήσει κατηγορία ασφάλιση από τρίτη σε έκτη η σύζυγός μου που είναι ελεύθερη επαγγελματίας? Έλατε.
0: Δεν έχει σχέση να
1: το ξέρω ότι δεν έχει σχέση, αλλά αφού το λέει ο άνθρωπος, κάτι θέλει.
0: Την παροχή θα πάρει ο ένας, με το την παροχή θα πάρει ο άλλος τώρα. Επειδή θα είναι δεύτερος συνταξιούχος και θα πάει σε διαδικασία δεύτερης σύνταξης αυτός, υπό την έννοια του ότι θα γίνει και σόρευση της εθνικής σύνταξης, ίσως σαν έτσι οικονομική επίπτωση συμφέρει περισσότερο να αυξήσει η σύζυγος την κατηγορία και να πάρει μεγαλύτερη σύνταξη η σύζυγος ανταποδοτική.
1: Okay. Η Ειρήνη, γεννημένη στο 70, εργάζομαι, λέει, με βαρέα από το 89 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη?
0: Αν είναι από τα βαρέα από το 89, που σημαίνει ότι συμπλήρωσε πριν το 10, στα 55 της.
1: Okay.
0: Έχει συμπληρώσει ήδη προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθεί.
1: Ο Σίμος λέει το εξής: είμαι 60 ετών με προϋπηρεσία 32 ετών σε δημόσιο φορέα ΟΤΑ. Έχω πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ 81%. Μπορώ να αποχωρήσω με πρόωρη συνταξιοδότηση?
0: Εν ικανότητα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κρίσης από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή θα τον κρίνει ανίκανο για εργασία και θα πάρει άμεσα σύνταξη ανικανότητας, πλήρη αναλογική για όσα χρόνια ασφάλισης έχει αυτή τη στιγμή.
1: Η φίλη μας η Φραντζέσκα, τελευταίο ερώτημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη με 25 χρόνια εργασίας. Θα έχω 19 χρόνια μεικτά βαρέα. Υπάρχει περίπτωση να λάβω παραπάνω χρήματα λόγω αυτών των μεικτών βαρέων?
0: Θα μπορώ να πάρω. Στα 67, ναι, θα πάρει παραπάνω χρήματα γιατί δεν θα τα χρησιμοποιήσει για να τα βγει νωρίτερα. Αφού έχει συμπληρώσει 19 χρόνια όλα στα βαρέα, μπορεί να βγει και νωρίτερα, πράγμα που νομίζω συμφέρει περισσότερο από το να περιμένει στα 67.
1: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο ακροατή.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη πρωί εδώ στον Sky 100,3. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ερωτήματα. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτε με τους καλεσμένους του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Φτιάχνω

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξελίξεις οδηγούν τις τελευταίες ώρες σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτή την ώρα αύξηση 1,57% στα $94,5 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,7% φτάνοντας στα $91,5 το βαρέλι. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε ετριμήτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση της βίας. Την ίδια ώρα η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητα θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των play-off του NBA πέτυχαν οι Knicks, επικρατώντας νωρίτερα με 107-106 τον Spurs και κάνοντας το 3-1 στη σειρά των τελικών.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά.

0: για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στέγανο.
3: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφές.

0: Τρεις μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς είμαστε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης, 11 του Ιουνίου. Να ανοίξουμε λίγο το εορτολόγιο, το ημερολόγιο. Σήμερα είναι τον Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, των Αποστόλων. Καθώς επίσης και του Αγίου Λουκά, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, αλλά και του Αγίου Ζαφυρίου, του Νεομάρτυρος. Τους είπαμε όλους. Σήμερα είναι μια σημαντική διεθνής ημέρα. Είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Απαραίτητο και όχι πολυτέλεια για το παιδί. Και εδώ δεν λέει ηλεκτρονικό παιχνίδι, έτσι. Παιχνίδι γενικώς. Σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Ποιο είναι το Βραχώρι, μάλλον ποιο ήταν το Βραχώρι? Το Αγρίνιο. Ενώ σαν σήμερα, 4 χρόνια αργότερα από το 1821, από το ξέσπασμα δηλαδή της Ελληνικής Επανάστασης, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Πάμε στο 1931. Οπότε και σαν σήμερα ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Ενώ σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά, σε στρατιωτικές μονάδες στον Εύρο. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το γνώριζαν, τον ήξεραν ποιος ήταν και βεβαίως και τις επιδιώξεις του. Είχε βάλει ζάχαρη σε μηχανές, αυτοκινήτων και τεθωρακισμένων. Και ήθελα να το αποδώσει αυτό στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Δεν τον τιμώρησαν όπως έπρεπε. Και 2 χρόνια αργότερα έκανε μαζί με την παρέα του αυτό που γνωρίζουμε. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας, αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτό το παιχνίδι έγινε στην Νάπολη, στην Ιταλία, και χάνει με 1-0 από την Ολλανδία με γκολ πέναλτι, που δεν ήταν και πέναλτι, του Κίστ στο 64ο λεπτό. Σαν σήμερα το 2002 έχουμε μια ιστορική αποκατάσταση. Ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Δεν είναι πλέον. Δεν πρέπει να το λέμε ότι ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Ο Μέουτσι είναι.

τέλος, σαν σήμερα το 2003, οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κόμμα του. Το θυμάστε αυτό το κόμμα? Το Κίνημα Ελευθέρων Πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου Αθήνας τότε γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς να μην γίνει δεκτή? Και εδώ τα οικονομικά προβλήματα κολλάνε στο σταμάτημα μάλλον της χρηματοδότησης από μεγάλους επιχειρηματίες που αρχικά το στήριξαν και στη συνέχεια σταμάτησαν να το στηρίζουν οικονομικά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, ναι, και τον καιρό. Σήμερα όλη την ημέρα θα έχει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς. Από αύριο θα μας τα χαλάσει ή καλύτερα θα μας τα μουσκέψει. Και αυτό γιατί η πρόβλεψη ότι την Παρασκευή το βράδυ, από το απόγευμα μάλλον, θα έχουμε βροχές ή βαρυσυννεφιές επιμένει. Μάλιστα το βράδυ, μετά τις 9, θα έχουμε λέει και καταιγίδες στην Καβάλα. Θα το δούμε. Το Σάββατο το πρωί ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία όμως θα είναι έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ενώ τουλάχιστον μέχρι και την αρχή της εβδομάδας, την επόμενη, δεν βλέπουμε κάποια άλλη μεταβολή. Και σιγά σιγά η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και θα φτάσουμε στην αρχή της επόμενης εβδομάδας και το ανώτερο της θερμοκρασίας θα είναι 30.

Λέτε να είναι αυτά τα τελευταία σε ό,τι αφορά τις βροχές. Και άλλες φορές το είπαμε, πέσαμε έξω. Ελπίζω αυτή τη φορά όχι. Πάμε τώρα στα θεματάκια μας. Είχαμε πλήγματα. Στην ουσία δεν υπάρχει και χειρία εκεί στον Περσικό κόλπο. Χθες ο Τραμπ είπε ο Νταΐς, όπου Νταΐς το Ιράν, έχει πεθάνει. Γιατί δεν μπορεί άλλο να κάνει υπομονή. Έκανε ο άνθρωπος, πόσο να κάνει, θα σκάσει. Δεν τον παίρνει, γιατί και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ είναι αντίθετη, αλλά αυτός έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα προχωρήσει από ό,τι φαίνεται σε χτυπήματα, ήδη ξεκίνησε. Και οι Ιρανοί χτυπούν κάποιες άδειες. Όταν διαβάζετε και βλέπετε ρεπορτάζ που λένε ότι χτύπησαν αμερικάνικες βάσεις εκεί στον κόλπο, να ξέρετε ότι είναι κενές αυτές οι βάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Απλά είναι στόχοι για να λένε ότι οι Ιρανοί χτύπησαν. Και δυστυχώς πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτός ο πόλεμος για να σταματήσει πρέπει πρώτα να κλιμακωθεί. Αυτή είναι η σειρά. Και όλα αυτά επηρεάζουν και εμάς. Επηρεάζουν το πορτοφόλι μας, επηρεάζουν την τιμή του πετρελαίου. 95,5 το Brent, δολάρια το βαρέλι, 91,5 το αμερικάνικο. Απλά να πούμε ότι ναι, οι Αμερικάνοι, ο μέσος Αμερικάνος βεβαίως πληρώνει, την πληρώνει και αυτός όπως και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης με την τιμή του πετρελαίου. Υπάρχουν όμως που βγάζουν, κάποιοι που βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτό που συμβαίνει. Και αυτό είναι η παραγωγή πετρελαίου. Λίγοι ελάχιστοι εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρείες πετρελαίου, αλλά και βεβαίως και η Ρωσία, άλλη πετρελαγωγός χώρα. Πετρελαιοπαραγωγός, το είπα.

Αυτοί βγάζουν εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια την ημέρα, παρακαλώ, από αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά εδώ τα της Ευρώπης, αυτό που συμβαίνει και ξεκίνησε με τον σοβαρό τραυματισμό, γιατί ο άνθρωπος είναι σοβαρά τραυματίας, έχασε το αριστερό του μάτι εκεί στο Belfast από έναν Σουδανό, ο οποίος θα τον αποκεφάλιζε αυτόν τον ντόπιο εκεί, αλλά πήγε ένας άλλος με ένα μπαστούνι και τον σταμάτησε και έγινε ο κακός χαμός και συνεχίζεται αυτός ο κακός χαμός στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Όλοι καταδικάζουν να μην κλιμακωθεί η βία, δεν είναι όλοι έτσι, και όντως δεν είναι όλοι έτσι οι μετανάστες, δεν το συζητάμε. Αλλά όπως είπαμε και χθες, σχολιάζοντας αυτή την είδηση, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στο Belfast, κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι εικόνες από το μέλλον και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και γιατί όχι και σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Άρα εδώ δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούμε και να λέμε, παιδιά, εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, ας μην τα σπάμε, ας μην τα ρημάζουμε, ας μην αντιδρούμε έτσι. Βεβαίως και δεν πρέπει να αντιδρούμε έτσι, αλλά από την άλλη θα πρέπει να κάνουμε κάτι, ο λόγος για τις οργανωμένες κοινωνίες, πολιτείες, κυβερνήσεις, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή η δαιμονοποίηση αυτών που τα σπάνε έχει και μια μονοπλευρή, κατά την άποψή μας, αντιμετώπιση. Δεν είναι μόνο να είμαστε πολιτισμένοι, πρέπει να είμαστε και έτοιμοι ή ακόμα και να αποτρέπουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Και όχι μόνο κατασταλτικά, ακόμα και κοινωνικά. Ακόμα και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο, των μεταναστών που μπορεί να αφομοιώσει μία κοινωνία. Μπορούμε να πούμε και άλλα, αλλά επειδή έχουμε αρκετά δικά μας εδώ ντόπια καβαλιώτικα, θα το περιορίσουμε. Απλά στα γενικότερα ενδιαφέροντος ζητήματα, θα πούμε ότι εδώ στα Πανελλήνιου ενδιαφέροντος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στα όργανα του κόμματός του στη Νέα Δημοκρατία είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την Άνοιξη. Χειροκροτήθηκε και τα λοιπά και τα λοιπά. Κρατήστε το αυτό, γιατί αυτός μπορεί να λέει η Άνοιξη, όλα όμως δείχνουν φθινόπωρο. Όλα όμως. Πάμε τώρα στα δικά μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε ήδη από τώρα, επειδή κάναμε και πιο γρήγορα τα υπόλοιπα. Λέμε ότι δεν θα προλάβουμε μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό είναι σίγουρο. Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του προγράμματος του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, που αρχίζει στις 8 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο, το διαβάζω αυτό και το ρήμα μου μένει στις ανακοινώσεις επίσημες, ότι το φεστιβάλ απλώνεται στην πόλη και με πολλές παραγωγές και μετακλητές παραγωγές. Με δουλειές του Διπεθέ και παράλληλες δράσεις και συναυλίες. Είναι μια, επαναλαμβάνω, έκφραση copy-paste. Η παρουσίαση έγινε χθες στο θέατρο των Φιλίππων από την καλλιτεχνική διευθύντρια του Διπεθέ, την Εύα Ευοκονόμου Βαβακά, τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη και τον πρόεδρο του ΔΠΘ, τον Αρχέλαο Γρανά. Το πρόγραμμα είναι πολύ, θα πούμε στην πορεία, ένα μεγάλο συγγνώμη, θα πούμε στην πορεία κάποια σημεία, κάποιες παραστάσεις που ξεχωρίζουμε και κάποιες εκδηλώσεις που ξεχωρίζουμε.

Απλά θέλουμε να σημειώσουμε ότι θα ξεκινήσει με την Καμεράτα Junior, δηλαδή δεν θα είναι μια παράσταση θεατρική αρχαιοδράματος όπως συμβαίνει συνήθως σε κάποια συναυλία. Όπου εδώ η Καμεράτα Junior συμπράττει με τον νικητή του διαγωνισμού βιολιού Παγκανίνη, το Σάιμον Ζου, σε μια συναυλία υψηλού επίπεδου, η οποία έρχεται στην πόλη μετά και την ευγενική και προσωπική συνδρομή του ιδιοκτήτη του Alpha Media Group, του Κωνσταντίνου Τσίγκα. Τι θα παρακολουθήσει γενικά ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα? Παραστάσεις και συναυλίες, αλλά και νέες παραγωγές με την υπογραφή του Διπεθέ. Θα παραστάσεις, όπως είπαμε, υψηλού επίπεδου. Και ξεχωριστές συνεργασίες με το Θέατρο Μουσικής, με την Καμεράτα Junior, όπως είπαμε, με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Και αρκετές από τις γνωστές παραστάσεις που κάνουν περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Τώρα εδώ, κάτι ξεχωριστό. Είπαμε, το πρόγραμμα θα το αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Και το οποίο το ανέφεραν και η κυρία Βαβακά Οικονόμου και ο Θόδωρος Μουριάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας. Μιλάμε για την οικονομική διάσταση αυτού του εγχειρήματος, του φεστιβάλ. Ο Δήμος Καβάλας βάζει για αυτό το φεστιβάλ περί τις 100.000 ευρώ. Και δεν παίρνει τίποτα από το κράτος. Σε αντίθεση με το φεστιβάλ, το κορυφαίο φεστιβάλ του κράτους, που είναι της Επιδαύρου. Το πρώτο είναι της Επιδαύρου, το δεύτερο είναι των Φιλίππων. Το δεύτερο λοιπόν φεστιβάλ στην Ελλάδα δεν παίρνει δραχμή από τον κρατικό κορβανά. Σε αντίθεση, επαναλαμβάνουμε, το πρώτο. Και μάλιστα όχι μόνο δεν παίρνει, αλλά οι παραστάσεις που έρχονται για να παρουσιαστούν στο φεστιβάλ πληρώνουν κιόλας 1.000 ευρώ την παράσταση και 500 ευρώ την ημέρα για πρόβα. Δηλαδή, αν μια παράσταση έρθει για μία μέρα, θα πρέπει απαραίτητος να πληρώσει 1.500 ευρώ, όχι στο Δήμο, στην εφορία αρχαιοτήτων. Και αυτό ως παράπονο το εξέφρασε η Καβάλα, ο Δήμος Καβάλας, προς την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία δεν το γνώριζε και είπε να το δούμε. Ναι, δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει και τουλάχιστον είπανε, εντάξει, να μην πληρώνουμε τόσα πολλά, να μην πληρώνουν τόσα πολλά οι παραστάσεις αυτές και να πάμε στο 50-50, να πάμε στο μισό. Μετά από λίγες ημέρες, από ό,τι ακούστηκε στη συνέντευξη τύπου, ήρθε ένα τηλέφωνο από το Υπουργείο Πολιτισμού και είπαν δεν μπορεί να συμβεί αυτό, πρέπει να πληρώνουν κανονικά, γιατί η διοργάνωση του φεστιβάλ είναι του ΔΥΠΕΘΕ, είναι του Δήμου δηλαδή. Δεν είναι του κράτους όπως είναι της Επιδαύρου. Να το κάνει το κράτος, ρε παιδιά, στο πάρει. Το γεγονός ότι είναι τόσο υψηλά για τα δεδομένα της εποχής, τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, τα εισιτήρια, ακριβά, είναι και αυτό. Να ξέρετε ότι και οι παραστάσεις και οι θεατρικοί επιχειρηματίες δεν θέλουν να έχουν τόσο υψηλά εισιτήρια. Θέλουν να είναι πιο προσιτά για να πηγαίνει περισσότερος κόσμος. Αλλά αυτό δεν βγαίνει. Αυτό το λέμε για να το γνωρίζει, να γνωρίζετε ακριβώς τι συμβαίνει και τι πληρώνει ποιος. Σε ό,τι αφορά και το Δήμο Καβάλας, εισπράττει, έτσι. Εισπράττει από τις εισπράξεις των παραστάσεων. Ποσοστό. Αλλάζουμε θέμα. Σήμερα έχουμε επίσκεψη. Επίσημη επίσκεψη στην Καβάλα. Είναι ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος θα κάνει μια αυτοψία σε διάφορες αθλητικές υποδομές του Δήμου της Καβάλας και του Δήμου του Νέστου και στη συνέχεια

από εκεί στις 10, δηλαδή σε περίπου μια μισή ώρα, θα προεδεύσει σε μια σύσκεψη που θα γίνει στη Μεγάλη Λέσχη για τις αθλητικές υποδομές και τι πρέπει να γίνει κτλ. Θα πάει στο Ανθή Καραγιάννη, εκεί όπου εξασφαλίστηκαν κάποια χρήματα και για το φωτισμό και για το ταρτάν και βεβαίως γίνεται προσπάθεια και για άλλα, για στέγαστρο. Θα μάθουμε πολλά, ελπίζουμε σήμερα, για τις επιδιώξεις ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του κράτους. Θα πάει και στο Αλεξάνδρα Δήμογλου, στην Καλαμίτσα. Εκεί έχουν εξασφαλιστεί 9 εκατομμύρια για την αναβάθμιση του κτηρίου, του κλειστού γυμναστηρίου.

είναι απαραίτητο το κλειστό της Καλαμίτσας να αναβαθμιστεί. Είναι ένα παλιό κτίριο και πρέπει να γίνει σύγχρονο, άμεσα. Τώρα το άμεσα με τους δεσμούς του δημοσίου καταλαβαίνετε. Πάντως πριν γίνει αυτό, πριν δηλαδή κλείσει το γήπεδο για να ξεκινήσουν οι εργασίες που δεν θα είναι μηνών, θα είναι ετών, πρέπει να εξασφαλιστεί πού θα πάνε και πώς θα αγωνιστούν και θα προπονούνται οι ουκολίγες ομάδες που έχουν έδρα την Καλαμίτσα. Αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Και δεν είναι ένα απλό πράγμα, με την έννοια ότι εκεί που θα πάνε πρέπει τα γήπεδα αυτά να είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν επίσημους αγώνες. Κάτι που δεν είναι απλό και δεν είναι και εύκολο. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι της παρούσης, αλλά το βάζουμε στην κουβέντα για να ξέρουμε ότι το εγχείρημα που θα γίνει και ελπίζουμε να ξεκινήσει σύντομα, άρα να τελειώσει σύντομα, δεν είναι εύκολο. Επίσκεψη είχαμε και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας, ο οποίος μαζί με Μακεδονίας Θράκης, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Θόδωρο Μαρκόπουλο, βρέθηκαν στο Φίλιππος Β, στο λιμάνι Φίλιππος Β. Και βεβαίως εκεί υπάρχουν ερωτηματικά για την απόδοση αυτού του λιμανιού. Γιατί έχει περάσει ένας χρόνος και από τη στιγμή που παραχωρήθηκε στον ιδιώτη για να το λειτουργήσει και νούμερα κίνηση δεν βλέπουμε. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι είναι σε φάση εργασιών, ανάπτυξης του λιμανιού, αδειοδοτήσεων και ότι είναι σε φάση επίσης όταν τελειώσουν αυτές οι αδειοδοτήσεις και άρα οι επενδύσεις νέων πελατών, όχι μόνο από την Καβάλα και την γύρω περιοχή, αλλά και από περιοχές των Βαλκανίων. Λέγαμε, το ξέραμε, το επαναλαμβάνουν και αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα. Το Φίλιππος Β μπορεί να φιλοξενήσει πλοία που έχουν βύθισμα έως και 11 μέτρα. Αυτό δεν είναι μικρό. Είναι ένα λιμάνι δηλαδή που μπορεί να φιλοξενήσει πολύ μεγάλα πλοία. Και αυτό το βύθισμα δεν αλλάζει και αυτό είναι ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης είναι αυτό. Ότι ναι, έχει βύθισμα, αλλά λόγω της κήτης του ποταμού του Εύρου κατεβαίνουν φερτά υλικά και το βύθισμα μειώνεται. Μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε, στο λιμάνι έχει γίνει η εξυγίανση του εξοπλισμού, η αναβάθμιση της ασφάλειας, γιατί και αυτά είναι σημαντικά, δεν το συζητάμε. Και άρα φαίνεται ότι είναι αισιόδοξη ότι από εδώ και πέρα η κίνηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με όλο αυτό το μικρό διάστημα του 1,5 χρόνου. Φεύγουμε από την Καβάλα και πάμε στη Θάσο. Εκεί όπου το πρόβλημα με την όχληση των τουριστών επισκεπτών του νησιού από τις οικοδομικές εργασίες, υπάρχει οικοδομικός οργανισμός, δεν το συζητάμε στη Θάσο, έτσι καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο. Είναι τόσο μεγάλο που τα παράπονα των επισκεπτών μεταφέρθηκαν φυσικά

τους ιδιοκτήτες και αυτοί οργανωμένα απευθύνθηκαν στο σύνολο, στο σύλλογο των επαγγελματιών της Θάσου που έκανε ένα αίτημα προς τον Δήμο της Θάσου. Ποιο είναι αυτό το αίτημα? Νομίζω ότι το αναφέραμε και τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα. Να μην έχουμε τόσο νωρίς το πρωί ξεκίνημα εργασιών. Δηλαδή να ξεκινάει κάποια εργασία 7 ή 8 το πρωί. Την ώρα που, ναι, όταν είσαι διακοπές, θέλεις να κοιμάσαι και λίγο παραπάνω. Να κοιμάσαι αργά και να ξυπνάς αργά. Λογικό. Και το αίτημα αυτό, το έγγραφο προς το Δήμο της Θάσου, είναι να γίνει ό,τι συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου υπάρχει απαγόρευση έναρξης εργασιών μέχρι και τις 9 το πρωί. Μετά τις 9 ξεκινάμε, παιδιά, λένε σε άλλες περιοχές, το ίδιο θέλουν να συμβεί και στην Θάσο. Αυτό το αίτημα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε χθες ο Δήμαρχος του νησιού, ο Λευτέρης Κυριακίδης, με τον Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τον τουρισμό, το Γιάννη Μαρκιανίδη. Και αποφασίστηκε ότι αυτή η απόφαση θα πάρθει μετά από μια γενικότερη κουβέντα που θα γίνει με όλους τους φορείς του νησιού, των επαγγελματιών, όχι όμως τώρα, μετά το τέλος της φετινής τουριστικής περίοδου, δηλαδή από Σεπτέμβριο και μετά. Θα ανοίξει ένας διάλογος και στο τέλος θα αποφασιστεί για το τι θα ισχύσει στην επόμενη, όχι την τρέχουσα, τουριστική περίοδο. Για φέτος, με λίγα λόγια, στις περιοχές όπου υπάρχουν εργασίες, οι επισκέπτες θα έχουν νωρίς ξύπνημα κάθε πρωί. Και αφού μιλάμε για εργασίες, θα επιστρέψουμε στην Καβάλα και θα πούμε ότι μετά τις πρώτες εργασίες που έγιναν και είναι εξεταμένες στο κτίριο εκεί της Οδού Κύπρου που τόσος λόγος έγινε, το Κοιμηλιαρχείο δηλαδή, μπήκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου Στέφανο ο θεμέλιος λίθος, που σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε σε ό,τι αφορά τις κατεδαφίσεις. Από εδώ και πέρα θα έχουμε κατασκευές, αναβαθμίσεις. Οι εργασίες, λένε, προχωρούν με γοργό ρυθμό για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που το ξέρουμε σε μακέτες μέχρι στιγμής, σύντομα να το έχουμε εν λειτουργία αυτό το μουσείο στην ουσία κοιμηλίων θρησκευτικού περιεχομένου. Μιας και μιλάμε για γοργούς ρυθμούς εργασιών, θα φύγουμε από την Οδό Κύπρου, από το Κοιμηλιαρχείο, και θα πάμε στην Οδό Ερυθρού Σταυρού. Θα πάμε στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Καβάλας. Και εκεί οι εργασίες του εργολάβου συνεχίζονται με γοργό ρυθμό. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό φαίνεται ότι θα τηρηθεί. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα λέει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, δηλαδή στο τέλος του 27. Τους 26, συγγνώμη, μην πάμε και 27. Προχωράμε πολύ. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες μέσα στην σκηνή, αν θέλετε. Θα γίνουν και εργασίες εκεί που είναι εύκολο, είναι αυτό, και στον θερινό κινηματογράφο, και γενικότερα τα δύσκολα έχουν γίνει στο αμφιθέατρο. Τώρα πλέον πάμε σιγά σιγά και στη διαμόρφωση του χώρου, ένας σύγχρονος χώρος, ναι, καθυστερήσαμε αρκετά και τον χρειαζόμαστε ως ένας χώρος εκδηλώσεων. Και τώρα βεβαίως, όταν είδα ότι το χρονοδιάγραμμα κατά πάσα πιθανότητα θα τηρηθεί, είπα από μέσα μου ότι εκεί όταν θα ξεκινήσει η νέα χρονιά του 27, η μία μετά την άλλη, οι λεγόμενες πιτακοπές
Δηλαδή η εκδήλωση.

δηλώσει κοπή πρωτοχρονιάτικα πίτα από διάφορου συλλόγου θα δίνουν και θα παίρνουν. Όπω γινόταν και όταν πριν κλείσει το αμφιθέατρο. Χθες μιλήσαμε με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, τον Αχιλέα Γερόπουλο, με την ευκαιρία της επίσκεψης Άδωνη Γεωργιάδη στην Καβάλα και βεβαίως την έναρξη λειτουργίας του ανανεωμένου ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και του Στεφανιογράφου. Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ΤΕΠ στο φυσικό του χώρο, αναβαθμισμένο. Έχουμε και το Στεφανιογράφο που λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα. Το καινούργιο που μάθαμε από τον κύριο Γερόπουλο είναι ότι η διοίκηση του νοσοκομείου είναι σε συζητήσεις, επαφές και με έναν άλλον επεμβατικό καρδιολόγο που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Στεφανιογράφου, έτσι ώστε όταν θα έχουμε και μακάρι να έχουμε σύντομα αυτή τη συμφωνία, ο Στεφανιογράφος να μην λειτουργεί μόνο 2 ημέρες την εβδομάδα, να λειτουργεί 4. Πάμε σκαλί-σκαλί. Το ιδανικό είναι να είναι 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Κομείο της Καβάλας, τον Αχιλέα Γερόπουλο, με την ευκαιρία της επίσκεψης Άδωνη Γεωργιάδη στην Καβάλα και βεβαίως την έναρξη λειτουργίας του ανανεωμένου ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, αλλά και του Στεφανιογράφου. Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει η λειτουργία του ΤΕΠ στο φυσικό του χώρο, αναβαθμισμένο. Έχουμε και το Στεφανιογράφο που λειτουργεί 2 ημέρες την εβδομάδα. Το καινούργιο που μάθαμε από τον κύριο Γερόπουλο είναι ότι η διοίκηση του νοσοκομείου είναι σε συζητήσεις, επαφές και με έναν άλλον επεμβατικό καρδιολόγο που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Στεφανιογράφου, έτσι ώστε όταν θα έχουμε και μακάρι να έχουμε σύντομα αυτή τη συμφωνία, ο Στεφανιογράφος

0: κινηματογράφου, έτσι ώστε όταν θα έχουμε και μακάρι να έχουμε σύντομα αυτή τη συμφωνία, ο στεφανιογράφος να μην λειτουργεί μόνο 2 ημέρες την εβδομάδα, να λειτουργεί 4. Πάμε σκαλί σκαλί. Το ιδανικό είναι να είναι 7 ημέρες την εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καρδιολογική κλινική. Άρα, να το πάμε ένα βήμα ακόμα παραπάνω, για να φτάσουμε στο ιδανικό. Και επίσης αυτό ότι μας είπε ο κύριος Γερόπουλος, ο ίδιος θα κάνει πράξη αυτό που ζήτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, να πάρθουν πίσω οι μηνύσεις που κατατέθηκαν μετά την αναστάτωση που είχαμε στο νοσοκομείο και από τις δύο πλευρές. Ο κύριος Γερόπουλος προτίθεται να το κάνει. Μακάρι να το κάνει και άλλη πλευρά και τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι να τελειώνουμε. Τώρα δεν μπορείς να βάλεις κάποιους δύο ενήλικες ανθρώπους που τα χνότα τους δεν ταιριάζουν. Να, από τη στιγμή που σταματούν οι μηνύσεις, να είναι και φίλοι, δεν θα είναι φίλοι. Τουλάχιστον όμως είναι υποχρεωμένοι να είναι συνεργάτες, αφού η ζωή τους τα έφερε να είναι σε ένα σημείο που θα πρέπει να συνεργαστούν, όχι για το καλό το δικό τους, αλλά για το καλό των ασθενών, πρέπει να το κάνουν. Λοιπόν, αυτά έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε, πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε, σε

0: Κίτσου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW. Στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε

0: να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να αναφερθούμε σε ένα θέμα που επαναλαμβάνω, πολλές φορές το λέω. Κάποτε, κάποια χρόνια πριν, ήταν κεντρικό σημείο της επικαιρότητας στη χώρα μας. Επισκίαζε τα πάντα. Ήταν σοβαρό και είναι σοβαρό. Αλλά τώρα, λόγω των εξελίξεων, πολλά συμβαίνουν, πάει πίσω. Δεν σημαίνει όμως, επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι πολύ πολύ σοβαρό. Ο λόγος για τις πανελλήνιες εξετάσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται. Όταν μιλάμε για πανελλήνιες εξετάσεις, εδώ τουλάχιστον στην Καβάλα, συχνά ζητάμε τη γνώμη, την άποψη ενός ανθρώπου που ζει το σύστημα, εκ των έσω. Ενός ανθρώπου που ήταν και συνδικαλιστής στον χώρο των φροντιστών και στην Καβάλα και στην Πανελλήνια. Ο λόγος για τον Αργύρη Μιστακίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Μιστακίδη.
1: Κύριε Ιωάννου, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βρήκαμε στον αέρα. Σας είπα ότι διάβασα μια ανάρτησή σας πριν την έναρξη του Πανελληνίου που είπατε ότι δεν θα μιλήσω, δεν θα βγω στα μέσα ενημέρωσης μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Τώρα είμαστε στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Σεβαστήκαμε λοιπόν αυτή την επιθυμία σας. Πάμε λίγο να συζητήσουμε για τις Πανελλήνιες. Πάμε να δούμε πώς κύλησαν τα πράγματα φέτος. Σε σχέση και με την εμπειρία που έχετε και από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Έτσι είναι, κύριε Ιωάννου. Η ανάρτηση αφορούσε κυρίως τον σχολιασμό των θεμάτων, το οποίο νομίζω λίγο ήρθε η ώρα να κάνουμε λίγο πίσω στην διάρκεια των εξετάσεων, γιατί και όλες αυτές οι αναρτήσεις ήταν εύκολα, ήταν δύσκολα, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς.
0: Ναι.
1: Φορτίζουν έτσι περαιτέρω τα παιδιά, γιατί σκεφτείτε λίγο να είσαι ένα παιδί που δεν έγραψε καλά και να ακούσει ότι ήταν εύκολο, ήταν εύκολο.
0: Α, η ψυχολογία είναι
1: περισσότερο.
0: Να το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός και επειδή αυτή η ανάρτηση είχε και μια πρωτόγνωρη απήχηση, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα, δεν είμαστε influencers, να έχουμε

0: ένα μεγάλο αριθμό από κάτω ακολούθων, αλλά είδα ότι υπάρχει μια ανάγκη από τον κόσμο να σεβαστούμε αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά δεν ξέρω και τον εαυτό μου μέσα από αυτό, που και εγώ έχω κάνει τα δικά μου λάθη. Αλλά θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε με περισσότερη ποιότητα, περισσότερη ουσία και λιγότερο εντυπωσιασμό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις αυτές καθεαυτές, νομίζω ήταν από τις πιο λογικές χρονιές, πιο ήπιες χρονιές, χωρίς να μας προβληματίσουν πράγματα που αφορούσαν τη θεματοδοσία, γιατί το μέγα ζητούμενο είναι πάντοτε να τίθονται θέματα τα οποία είναι συμβατά με αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά στη διάρκεια της χρονιάς, αυτά τα οποία ετοιμάζονται να εξεταστούν. Το αντίθετο μας έχει φέρει πολλές φορές σε αγανάκτηση, κυρίως τα παιδιά, γιατί σκεφτείτε να δίνεις όλη αυτή την προσπάθεια και να έρχεσαι αντιμέτωπη με θέματα τα οποία είναι ασύμβατα με αυτά που έχεις προετοιμαστεί.
1: Αυτό ήταν που περιγράφεται μια... δεν ήταν ασύνηθες τα προηγούμενα χρόνια. Συνέβη.
0: Όχι, όχι. Ήταν πολλές χρονιές. Μου έχετε δώσει και σας ευχαριστώ και εσείς πολλές φορές την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα και στον αέρα. Βεβαίως, και επειδή έτεινε να γίνει και κανόνας, ήταν μια θετική έκπληξη αυτό που έπρεπε να είναι ο κανόνας, και ας ελπίσουμε ότι αυτό να είναι ένα κεκτημένο το οποίο θα ακολουθηθεί και σε επόμενες χρονιές. Και ειδικά για το δικό μου μάθημα, μιας και είμαι φυσικός, θα έλεγα ότι μετά από πολλά χρόνια είδαμε θέματα τα οποία δεν τραβούσαν τα πράγματα στα άκρα, θέματα τα οποία όταν ένας μαθητής είχε δουλέψει με συνέπεια και σωστά, μπορούσε να κατακτήσει και το άριστα με σχετική άνεση.
1: Ναι, τώρα και με βάση τη φυσική αλλά και τα υπόλοιπα, να πούμε ότι αφού έχουμε αυτό το δεδομένο ότι τα θέματα ήταν... τέλος πάντων, δεν θα πω το βατά, δεν θα χρησιμοποιήσω το βατά, ότι ήταν κάτι που δεν ήταν πολύπλοκο και έξω από τη φιλοσοφία των Πανελληνίων, να πούμε ότι οι βάσεις θα κυμανθούν ανωδικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Να το κάνουμε αυτό, την πρόβλεψη.
0: Κοιτάξτε κύριε Ιωάννου, δύο επισημάνσεις εδώ. Πρώτον, οι εξετάσεις, όσο και να τις χαρακτηρίζουμε εμείς ότι ήταν συμβατές και ήπιες, πάντοτε και μια δύσκολη διαδικασία. Εμείς μπορεί να το ζούμε 30-20 χρόνια ο καθένας όσο το ζει. Ο μαθητής το ζει για μία χρονιά και είναι μια διαδικασία η οποία τον φορτίζει συναισθηματικά και βέβαια και γνωστικά, γιατί οι ύλες πάντα στα μαθήματα που εξετάζονται είναι μεγάλες και είναι μια υπέρβαση για τον κάθε μαθητή να κατακτήσει, να αφομοιώσει πράγματα. Αλλά μην παρεξηγηθώ, το ότι οι εξετάσεις ήταν ήπιες σε σχέση με άλλες χρονιές που είχαμε φτάσει σε σημεία προβλή, δεν σημαίνει ότι ήταν παιχνιδάκι για τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και πάλι υπήρξαν μαθήματα που προβλημάτισαν από εδώ από εκεί, όχι όμως με τον τρόπο που προβλημάτισαν άλλες χρονιές, ήταν λίγο περισσότερα τα θέματα όπως έπρεπε. Δεν είχαμε όμως πράγματα, εξωφρενικά πράγματα που δεν ήταν μέσα στην ύλη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά βάση. Μόλις και όλα τα σχετικά, θα έλεγα σύσταση προς όλους όσους μας ακούν, κλείστε μάτια και καρδιά μέχρι να ανακοινωθούν οι επίσημες βαθμολογίες που θα είναι στις 25 ή 26 του μηνός, δηλαδή πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, ό,τι και να πούμε είναι τόσο παρακινδυνευμένο και τόσο αβάσιμο, και αυτό είναι κυρίως το πρόβλημα, διότι οι εκτιμήσεις πολλές φορές που κάνουμε, εικάζω εγώ ότι σε αυτό το μάθημα θα έχουμε περισσότερους αριστούχους, λιγότερους. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.
1: Ναι,
0: αν δεν δούμε τις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών, όπου εκεί με τις βαθμολογίες ανακοινώνεται και το στατιστικό των εξετάσεων, οπότε βλέπουμε στο σύνολο πώς έχουν διακυμανθεί οι επιδόσεις, εκεί μπορούμε να έχουμε μια γενική εικόνα, μια γενική τάση. Χωρίς πάλι να μπορούν να γίνουν και... να το πούμε και αυτό, αυτή η βασιολογία είναι, γιατί η επόμενη διαδικασία με την οποία έχουν ασχοληθούν τα παιδιά είναι η σύνταξη
1: του μηχανογραφικού,
0: την οποία πρέπει πραγματικά να το κάνουν με τη λογική ότι έχουν γράψει 20 και καταθέτουν με τη σειρά της επιθυμίας τις σχολές που θέλουν να σπουδάσουν, δίνοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών από τα υψηλότερα μόρια ως τα χαμηλότερα, ώστε να συντάξουν ένα μηχανογραφικό διατάσσοντας κατά σειρά αυτήν ουσιαστικά επιθυμίες που έχουν μπροστά τους.
1: Μάλιστα. Τώρα, αφού, καλά, σωστά.

0: Θα λέτε ότι πρέπει να δούμε ακριβώς τα δεδομένα της βαθμολογίας. Να πούμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο για το πώς πήγανε, τι εικόνα έχουμε για τα διάφορα επιστημονικά πεδία, μια πρώτη ανάγνωση.
1: Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι
0: κύριε Κωνσταντίνη, θα σας διακόψω γιατί κάνετε διακοπές, δεν ακούγεστε καλά. Παρακαλώ να το έχουμε το τηλέφωνο σταθερό.
1: Θέλετε να μετακινηθώ ίσως σε
0: τώρα, κάποιο... τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα. Συνεχίστε.
1: Ωραία, ναι. ωραία. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο εκείνο το μάθημα που προβλημάτισε περισσότερο είναι η ιστορία και μετά τα αρχαία. Το δεύτερο και τρίτο επιστημονικό πεδίο φαίνεται σαν μάθημα κλειδί να είναι η χημεία. Εκεί οι επιδόσεις θα κάνουν τη διαφορά, γιατί ήταν πιο απαιτητικό από ό,τι πέρσι. Και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο προκάλεσε αίσθηση στους υποψήφιους ένας σημαντικά υψηλότερος βαθμός δυσκολίας στο μάθημα της οικονομίας, το οποίο θεωρείται και από τα εύκολα μαθήματα του πεδίου. Δεν ήταν όμως έτσι φέτος. Οπότε η ΑΟΘ, η λεγόμενη ακριβώς, η παλιά ΟΣ που τώρα λέγεται οικονομία, ακριβώς αυτό προβλημάτισε παραπάνω. Και πάλι όμως θα το ξαναπώ, γιατί πολλές φορές εμείς κάνουμε εκτιμήσεις, αλλά τα δεδομένα μας διαψεύδουν. Αν δεν δούμε τις πραγματικές βαθμολογίες, δεν θα έχουμε επί της ουσίας δεδομένα για να συζητήσουμε.
0: Τώρα.
1: Εκείνο που πρέπει πάντως να κρατήσουμε ήταν μια χρονιά λογικής. Και αυτό είναι ευχάριστο και θα ελπίσουμε να διατηρηθεί.
0: Ναι. Το δύσκολο πέρασε. Οι Πανελλήνιες τελείωσαν. Ό,τι έγινε, έγινε. Περιμένουμε τις βάσεις, περιμένουμε τις βαθμολογίες, η σειρά των πραγμάτων. Σημαντικό είναι και η σύνταξη, η σωστή σύνταξη του μηχανογραφικού, ανάλογα με τα θέλω και τις επιθυμίες των παιδιών. Έτσι, είναι το τελευταίο βήμα και αυτό λιγότερης σημασίας βέβαια τις Πανελλήνιες, αλλά σημαντικό και αυτό.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί με το μηχανογραφικό, όπως σωστά επισημαίνετε, θα περάσεις στο πανεπιστήμιο. Έχεις κάνει την προσπάθεια, έχεις γράψει τις βαθμολογίες, αλλά αν δεν κάνεις ένα σωστό μηχανογραφικό, μπορεί να βρεθείς σε άλλη σχολή από αυτή που επιθυμείς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και κυρίως επειδή είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία με ρυθμούς πρωτόγνωρους που δεν τους έχει ζήσει ποτέ η ανθρωπότητα, και όλοι συμφωνούμε ότι οι προβλέψεις για τα ποια θα είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε 10, σε 20 χρόνια δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Εκείνο που συνιστούμε σε όλους είναι ακολουθήστε τον δρόμο της καρδιάς, επιλέξτε αντικείμενα που σας εκφράζουν και έτσι θα έχετε την δυνατότητα να αναπτυχθείτε και να εξελιξείτε ώστε να διεκδικήσετε και μια καλή επαγγελματική πορεία. Και πολλές φορές το βλέπω και εγώ, γιατί είμαστε σε συνεχή επαφή με τα παιδιά, το κύριο πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν κατασταλάξει, δεν έχουν σαφή άποψη, και εκεί έρχεται ο ρόλος της ενημέρωσης από το σχολείο, η έλλειψη του επαγγελματικού προσανατολισμού του σωστού, και θα πρέπει κάθε παιδί να αφιερώσει, αφού πάρουν την ανάσα που χρειάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό, και ηρεμήσουν, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα χρειαστεί να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο και σπουδή, να δούνε λίγο τα αντικείμενα των σπουδών.
0: Έτσι.
1: Και να ψάξουν πραγματικά ποια είναι αυτά που τους εκφράζουν, γιατί βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται και ο βαθμός εγκατάληψης σπουδών από πολλά παιδιά.
0: Το drop-out, ναι.
1: Ακριβώς, δηλαδή άλλα πιστεύουν ότι θα βρουν, άλλα βρίσκουν. Είναι σημαντικό και να μην πέσουν ποτέ στην παγίδα των μορίων. Θα σπουδάσω αυτό που θέλω, γιατί πολλά παιδιά θέλουν μια σχολή, η σχολή αυτή έχει 15.000 μόρια, βγάζουν 16, πέφτει η μαμά, ο μπαμπάς, η θεία, ο
0: θείος, μαμίστα,
1: χαραμίσει τα μόρια. Προς Θεώ, αυτό δεν είναι να χαραμίσω τα μόρια, είναι το τι θέλω να σπουδάσω. Πολλά παιδιά έχουν εγκλωβιστεί στο βάθος του χρόνου σε τέτοιες επιλογές και στο τέλος ή αφήνουν τη σχολή ή ξαναδίνουν του χρόνου, ξανακάνουν μηχανογραφικό και μπαίνουν στη σχολή έχοντας χάσει χωρίς κανένα λόγο χρόνο σπουδό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μιστακίδη. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα, κύριε Ιωάννου, για το φιλόξενο βήμα. Εύχομαι καλά αποτελέσματα και καλή ξεκούραση σε όλα τα παιδιά.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις βάσεις. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο τότε. Φαντάζομαι
1: πολύ
0: θα μπορείτε. Να είστε καλά. Βεβαίως, να είστε καλά.
1: Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Ζαφίρης, συγγνώμη, ο Αργύρης Μιστακίδης.

0: Πρώην συνδικαλιστής, πρόεδρος των φροντιστών της Καβάλας, μέλος της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το αντικείμενο και είπαμε φέτος τα πράγματα ήταν ήπια. Αυτό θα το δούμε αν όμως μεταφράστηκε και στις επιδόσεις των παιδιών όταν βγουν οι βάσεις, όταν βγουν οι βαθμολογίες. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεσή μας με το Sky για το δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αλφα 88,6.
9: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
10: Κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οτιδήποτε και οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις οδήγησαν στις τιμές του πετρελαίου τις πρώτες χρονιές ώρες σε άνοδο 2%. Αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αύξηση 0,3% στα 93 και 4 δολάρια.

0: Λάριο το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,5% φτάνοντας στα 90,5 δολάρια. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε μια κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θεία σου, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάτησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι ότι λείπουν τα δάνεια, αλλά τα σπίτια. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Η Καθημερινή, από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που είχαν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια, ενώ οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, καθώς δεν βρήκαν ακίνητο. Στο αυτόφορο την ομιλία πλημμύρου δικαίου Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συλλήφθη στο Αίγιο για παράνομη προκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρέα Αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό του ερχόμενου Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος της Basket League. Στο τέταρτο τελικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86 και με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιος Αφρικής στις 10 το βράδυ αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρωτικά την Νέβιες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
7: Free Now,

0: Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Σαφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Α 88,6.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

Αμόρε μίο μας τραγούδησε ο Μαραβέγιας στην αρχή του δευτέρου μέρους, αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και τώρα θα συνεχίσουμε σε αυτά που δεν προλάβαμε να αναφέρουμε, να πούμε και να σχολιάσουμε στο πρώτο κομμάτι. Μιλήσαμε για το αμφιθέατρο και τους γοργούς ρυθμούς που πάνε οι εργασίες, με αποτέλεσμα να είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που λέει ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και θα έχουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικότατο αμφιθέατρο εκεί στο διοικητήριο. Θα πάμε λίγο στην Καλαμίτσα, γιατί γίνεται πολλής λόγος και για τις εργασίες που είναι τώρα σε εξέλιξη. Κάποιοι το παρερμηνεύσαν μάλλον καλύτερα και πίστεψαν ότι επειδή θα γίνουν αυτές οι εργασίες θα είναι κλειστή όλη η παραλία. Κλειστό θα είναι το σημείο που γίνονται εργασίες. Έτσι. Όμως, από το Δήμο της Καβάλας, το τονίζουμε αυτό, θα είναι μια, όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, θα είναι μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Αυτές οι εργασίες δεν αλλάζουν πλήρως την εικόνα, την κακή εικόνα όλης της παραλίας. Για να αλλάξει άρδιν αυτή η εικόνα, θα πρέπει να πέσουν πάρα πολλά χρήματα, να γίνουν εργολαβίες που θα κρατήσουν σε χρόνο, και βεβαίως το σημαντικότερο, να γίνουν εργολαβίες από όλους. Ποιοι είναι όλοι? Οι δύο. Ο Δήμος Καβάλας και η ΕΤΑΔ, η Εταιρεία των Ακινήτων του Δημοσίου. Γιατί η ΕΤΑΔ έκανε μεν κάποιες κινήσεις στο δικό της κομμάτι, εκεί που είναι το μετρό και το Mercedes, δεν έχει κάνει τίποτα από την άλλη πλευρά, προς το τέλος της Καλαμίτσας, εκεί που είναι το ΜΟ. Ενώ ο Δήμος κάνει τώρα, στην ουσία κάνει ό,τι μπορεί μέσα αυτό το τριήμερο, γιατί έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Και μάλιστα τα κάνει στο γράμμα του νόμου, στο όριό του. Γιατί επίσημα ακόμα δεν έχει πάρει στη δικαιοδοσία του την Καλαμίτσα, αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση. Είναι σε μια σύμβαση που ο Δήμαρχος είπε ότι οι επισημάνσεις μας που είχαμε στείλει στην ΕΤΑΔ έγιναν δεκτές, τις βάζουμε μέσα στη σύμβαση και περιμένουμε να υπογραφεί αυτή και να τελειώνουμε. Ακόμα όμως, επαναλαμβάνω, και να γίνουν αυτές οι εργασίες τώρα, να ολοκληρωθούν σήμερα ή αύριο θα ολοκληρωθούν, σήμερα είναι το πιο πιθανό, δεν αλλάζουν, επαναλαμβάνω, άρδιν την εικόνα, η οποία είναι κακή. Ακόμα όμως και να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να κάνει το δικό της κομμάτι. Άρα θα είναι μπαλώματα και μισοτελειωμένες δουλειές, να το πω έτσι. Έγινε μεγάλη κουβέντα για το αν έχει δικαίωμα και έχουν ο Δήμος να μπει σε ένα ξένο χωράφι. Κάποιοι έκαναν ακόμα και καταγγελίες. Κάποιοι από αυτούς που έκαναν τις καταγγελίες έλεγαν ότι θα πρέπει εμείς, λέει, δεν λέμε να μην κάνει ο Δήμος κάποια έργα, αλλά να τα κάνει και το λογαριασμό να το στείλει στην ΕΤΑΔ. Δεν είναι και τόσο απλό. Γιατί για να μπει ένας θεσμός στα όρια ενός άλλου θεσμού, πρέπει ένας τρίτος θεσμός να βγάλει ένα πόρισμα και να πει ότι αυτά τα κτίσματα του ενός, τώρα παίζουμε με τις λέξεις, αλλά αυτή είναι η ουσία, δηλαδή, και να το πω πιο καθαρά. Για να μπει ο Δήμος Καβάλας στα χωράφια της ΕΤΑΔ, πρέπει η πολεοδομία να βγάλει έκθεση επικινδύνου και να πει ότι αυτά τα κτίσματα είναι επικίνδυνα και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τότε μόνο και μόνο τότε ο θεσμός, ο βασικός, ο Δήμος, δικαιούται να μπει στα ξένα χωράφια, να κάνει αυτό που πρέπει και να στείλει τον λογαριασμό στην ΕΤΑΔ. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Απλά πράγματα, απλά ελληνικά.

Μπορεί να είναι και λίγο σύνθετα, αλλά προσπαθούμε να το πούμε όσο πιο έτσι ήπια, ναι, όπως είπαμε, και απλά μπορούμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Το έκανε γιατί ήθελε οι Καβαλιώτες να έχουν μια παραλία που να μπορούν να απλώσουν την πετσέτα τους, να έχουν και μια ομπρέλα και να κάνουν το μπάνιο τους. Το έκανε στα όρια του νόμου και αυτό, επαναλαμβάνω. Αν πάμε να πούμε με το γράμμα του νόμου, αυτή είναι η διαδικασία. Ο Δήμος Καβαλάς έστειλε λογαριασμό στην ΕΤΑΔ για ορισμένες εργασίες που έκανε. Και μάλιστα αυτές ξεπερνούν ακόμα και τις 60.000. Η ΕΤΑΔ, γιατί μπήκαν κάποια όρια από την πολεοδομία, ότι έγινε κάποια κτίσματα επικίνδυνα και άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο Δήμος Καβάλας λοιπόν έβγαλε ένα λογαριασμό που ξεπέρασε τις 60.000. Και η ΕΤΑΔ πραγματικά ενοχλήθηκε και έκανε προσφυγή, γιατί θεωρεί αυτό το ποσό πολύ μεγάλο. Και τώρα είμαστε εκεί. Άρα και εκεί άκρη δεν θα βγάλουμε. Καθυστέρηση έχουμε. Θα έχουμε ακόμα ένα καλοκαίρι, ακόμα και ελπίζω να είναι το τελευταίο για την Καλαμίτσα, όπου η εικόνα θα είναι, δεν θα πω χαλιά, θα είναι μετριότατη όμως. Που δεν αξίζει ούτε στους Καβαλιώτες, ούτε στους επισκέπτες, ούτε γενικότερα στην Καβάλα. Αυτό το στολίδι. Χθες. Ναι, το θυμήθηκα. Χθες είδα μια εκπομπή που την παρακολουθώ στο κρατικό κανάλι, το Studio 4. Και σε διάφορα ρεπορτάζ που κάνουν εκεί οι δημοσιογράφοι, έκαναν ένα ρεπορτάζ για τα καλοκαίρια του παλιού καιρού. Μιλήσανε για το Λαγονίσι εκεί στην Αττική, με οπτικό υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ. Έτσι. Εκεί λοιπόν υπήρχε οπτικό υλικό από το Λαγονίσι στην Αττική, από την Μύκονο, και υπήρχε και οπτικό υλικό από την Καβάλα. Από πού λέτε ήταν το καλοκαίρι που έδειχνε η κάμερα την Καβάλα? Από το νεοσύστατο Λούσι και από την παραλία της Καλαμίτσας που τότε ήταν κόσμημα. Πραγματικά, εδώ στην περίπτωση της Καλαμίτσας, το πίσω είναι το καλύτερο. Δηλαδή η αναδρομή στο παρελθόν είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρόν και το ορατό μέλλον τουλάχιστον. Έτσι, και ναι, είναι να λες, υποτίθεται ότι πάμε μπροστά, υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, υποτίθεται ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Στην περίπτωση της Καλαμίτσας δεν γίνονται καλύτερα. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπετε όλοι μας ή βλέπουμε όλοι μας. Αυτά για την Καλαμίτσα. Τώρα θα πάμε λίγο στην αστυνομία, γιατί η Καβάλα είναι μια τουριστική περιοχή. Κάθε χρόνο δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι μετρήσιμα μεγέθη, ειδικά για τη Θάσο. Το μετρήσιμο πάει στα εισιτήρια, την έκδοση των εισιτηρίων. Έτσι. Άρα οι ανάγκες για αστυνόμευση είναι μεγάλες. Και φέτος το καλοκαίρι υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες της αστυνομίας, αστυνομικούς σταθμούς και διεύθυνση εδώ στην Καβάλα, συν 60 αστυνομικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι δόκιμοι αστυνομικοί, αστιφύλακες. Δηλαδή είναι στις σχολές και τώρα το καλοκαίρι κάνουν το έργο, το βαρύ έργο. Πολλοί από αυτούς, 15, είναι στο αεροδρόμιο και εκεί οι ανάγκες είναι περισσότερες λόγω των τσάρτερ, των αεροσκαφών. Οι 7 είναι στη Θάσο, 2 είναι στην Καβάλα και οι υπόλοιποι από τους 60 που έρχονται, που δουλεύουν στην Καβάλα, είναι μετακλητοί από άλλες περιοχές, άλλοι αστυνομικοί από άλλες διευθύνσεις. Είναι αυτό που κάνουν και από την Καβάλα, που αστυνομικοί καλούνται σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα για να καλύψουν θέσεις. Είναι εκ των έσω. Μεταγραφές εκ των έσω για λίγους μήνες, έτσι ώστε να καλυφθούν οι πολλές ανάγκες. Κουβέντα για αύξηση του αριθμού των αστυνομικών στην Καβάλα και γενικότερα δεν γίνεται. Να, ο ένας πάει αλλού για ένα μικρό χρονικό διάστημα, φεύγουν από εδώ, πάνε στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, έρχονται από άλλες περιοχές στην Καβάλα, κάπως έτσι καλύπτεται. Πάλι και εδώ με πασαλήματα, να το πω αυτό, τις ανάγκες αστυνόμευσης που είναι σημαντικότατες. Γιατί, διότι ακόμα και όχι μόνο Έλληνες έχουν καταλάβει τις αδυναμίες του συστήματος στη χώρα μας και τις εκμεταλλεύονται
βλέπε για παράδειγμα παράνομη στάθμευση, βλέπε

διαβάζω και κάνω ό,τι θέλω. Ακόμα και αν με γράψεις, θα σε γράψω κι εγώ και θα φύγω χωρίς να πληρώσω. Τα γνωστά. Λοιπόν, τώρα, αφού έχουμε λίγο χρόνο, θα πάμε σε αυτό που σας λέγαμε, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Φιλίππων, έτσι όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες στο Αρχαίο Θέατρο από την καλλιτεχνική διευθύντρια, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΔΥΠΕΘΕ. Η αρχή θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Όπως είπαμε, θα είναι μια παραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ και της Ορχήστρας Νέων Φίλων Μουσικής, συναυλία με την Καμεράτα Junior, όπου εκεί ο νικητής του Διεθνής Οργανισμού Βιολίου Παγκανίνη, Σάιμον Ζου, συμπράττει με την Καμεράτα Junior. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και το λέω ελεύθερη και το τονίζω, γιατί τα άλλα θεάματα το κόστος είναι υψηλό. Το λέμε από τώρα. Η συνέχεια μετά τις 8 του μηνός θα είναι το Σάββατο και την Κυριακή 11 και 12 Ιουλίου, όπου θα έχουμε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων την Μίδια σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, και πρωταγωνιστούν η Καραγιοφιλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάκης Σωτηράκης και ο Διονύσης Πιφέας. Εδώ το εισιτήριο κοστίζει 25 ευρώ γενική είσοδο και 20 ευρώ φοιτητικό ανέργων και αμαία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, πάλι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, η Εθνική Λυρική Σκηνή και το ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας παρουσιάζουν την όπερα Φαέθων. Και όπερα, λοιπόν. Είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά από το 1979 που έρχεται η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Γενική είσοδος εδώ 15 ευρώ. Σάββατο 18 Ιουλίου έχουμε τον Ματωμένο Γάμο σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου, και τιμή εδώ είναι η γενική τιμή, γενική είσοδος 18 ευρώ, προπόληση 15 ευρώ, 12 ευρώ αμαία και άνεργη, πολυτέχνη κτλ. Και άνω των 65. Τη Δευτέρα και την Τρίτη 20 και 21 Ιουλίου στη Στοά του Αϊγιάννη, στο κέντρο της πόλης, έχουμε κουκλοθέατρο Οι Αντιγόνες. Γενική είσοδος 8 ευρώ εδώ. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων έχουμε τις Εκκλησιάζουσες Γυναίκες στην Εξουσία. Νομίζω ότι αναφέραμε. Είναι στη σκηνοθεσία και τις προηγούμενες μέρες του Θέμη Μουμουλίδη. Με Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου, Ασπιώτη, Ίντρα Κέιν κτλ. Είσοδος εδώ 23 ευρώ γενική είσοδος, 20 φοιτητικό μαθητικό ανέργων και αμαία. Σάββατο και Κυριακή 25 και 26 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων έχουμε τον Καταφαντασία Ασθενή σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα και διασκευή, και πρωταγωνιστούν Βραδίμουλος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, η δικιά μας εδώ, Πάνος Αθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης και πολλοί άλλοι. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ, 20 ευρώ φοιτητικό ανέργων, αμαία και πολύτεχνη. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Τετάρτη 29 Ιουλίου. Μία άλλη Θήβα. Τιμή εισιτηρίου 22 ευρώ. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Είναι ένας συγγραφέας, συναντά μέσα στη φυλακή έναν 20χρονο πατοκτόνο το Μάτριν. Είναι μια έτσι, θεατρική παραγωγή. Μια σκηνοθεσία, ένα ιδιαίτερο έργο εδώ. Με τον Θάνο Λέκα και τον Δημήτρη Καπουράνη παίζουν. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Άλκηστης. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Εδώ είναι το Εθνικό Θέατρο εδώ, που επιχορηγείται μάλλον από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ, γενική είσοδο, 15 ευρώ για άνω των 65, 10 ευρώ φοιτητικό ανέργων και πολυτέκνων. Επειδή υπάρχει επιδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Κυριακή 2 Αυγούστου έχουμε συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ, τα ειδικά εισιτήρια αμαία και φοιτητές 15, άνω των 65 επίσης και κάτω των 10, 10 ευρώ. ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας, μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή, Δευτέρα 3 και 3η 4 Αυγούστου,

0: Είναι ένα κείμενο της Εύας Οικονόμου Βαμβακά, στιμή εισιτηρίου 14 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε την Ιφηγένεια Εναυλίδη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, σε σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ, γιατί και εδώ έχουμε την οικονομική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, 10 ευρώ για φοιτητές άνεργους και άνω των 65. Σάββατο και Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Είναι στην ουσία η πρωτότυπη συναυλία του Αριστοφάνη σε διασκευή πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Είναι ένα ιδιαίτερο θέαμα. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ. Γενική είσοδος 25 ευρώ, όπως είπαμε, 23 ευρώ φοιτητές άνεργοι και αμαία. Πάμε τώρα στην Καριάτιδα. Εδώ η Καριάτιδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Φρούριο, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ το βάζουμε ερωτηματικό για την Καριάτιδα. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη, έτσι το κείμενο μάλλον είναι του Γιώργου Καπουτζίδη, παίζουν Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης και τα λοιπά, και αρκετοί πολλοί. Τιμή εισιτηρίου 22 ευρώ, 20 ευρώ φοιτητές άνεργοι και αμαία. Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αντιγόνη, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, πάλι Μουμουλίδης επιστρέφει. Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, 23 ευρώ εισόδος, 20 ευρώ φοιτητές αμαία άνεργοι. Σάββατο και Κυριακή 22 και 23 Αυγούστου έχουμε τους Πέρσες, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη και με την Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροηλό και τον Σταύρο Σβίγκα. Τιμή εισιτηρίου 25 ευρώ, γενική είσοδος είπαμε αυτό, 20 ευρώ φοιτητές άνεργοι αμαία. Τετάρτη 26 Αυγούστου έχουμε τη Γη της Επαγγελίας παράσταση, τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ. Σάββατο 29 Αυγούστου τις Τροάδες, πάλι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, σε σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Εδώ πάλι έχουμε επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, άρα τιμή ομαδικού 15 ευρώ, δεν ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ. Μάλλον τιμή ομαδικού 15 ευρώ, τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ και 15 είναι ειδικές κατηγορίες, φοιτητές άνεργοι αμαία. Έχουμε και την παιδική παράσταση. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, το παιχνίδι της χαράς, με την Κάρμεν Ρουγκέρι, πάντα συμμετέχει, δεν το συζητάμε. 31 Αυγούστου και 3η 1 Σεπτεμβρίου στο κτίριο της πρώην Λόρτ έχουμε Ο Σεισμός στη Χιλή, σε μετάφραση του Θοδωρή Δασκαρόλη και σκηνοθεσία του Δημήτρη Σταυρόπουλου. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων έχουμε τις Βάκχες την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και εισιτήριο 30 ευρώ εισιτήριο εδώ, έτσι. Η παράσταση θα είναι στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους. 30 ευρώ. Και την 5η 3 Αυγούστου θα έχουμε το εργαστήρι. Εντάξει, εδώ ολοκληρώνονται βεβαίως οι παρουσίες. Θα έχουμε 5 Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, τον Ίων από το από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Και Κυριακή 6 Αυγούστου έχουμε την συναυλία με τη Μάθα Φριτζίλα. Εδώ τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ από ό,τι βλέπω. Τα είπα όλα. Έτσι, τα χωρέσαμε όλα γρήγορα. Βεβαίως θα υπάρξει το πρόγραμμα, θα κυκλοφορήσει. Ο καθένας θα κάνει τις επιλογές του για, για αυτό το καλοκαίρι. Κυρίως στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, αλλά και όχι μόνο. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος

0: με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας. Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,1.

Έρχονται οι μέρες του φωτός, μας τραγουδάει η Νατάσα Μποφίλιου. Όπου φως, ποδόσφαιρο. Ήρθε η μέρα. Έφτασε. Η ημέρα της έναρξης του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, της μεγαλύτερης και με διαφορά διοργάνωσης αθλητικής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσμιο άθλημα και όχι μόνο σε περιοχές, όπως κάποια άλλα αθλήματα. Ακόμα και το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς. Και ο βασιλιάς θα μας παρουσιαστεί για περισσότερο από ένα μήνα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Σήμερα λοιπόν το βράδυ έχουμε την αυλαία στο στάδιο, το ιστορικό στάδιο στην πόλη του Μεξικού, το Αζτέκα, εκεί όπου θα έχουμε το εναρκτήριο λάκτισμα για μια διοργάνωση που ξεκινάει από σήμερα, επαναλαμβάνω, 11 Ιουνίου και θα φτάσει έως και τις 19 Ιουλίου. Τότε θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Το ποδόσφαιρο λοιπόν, όπως το γνωρίζαμε, ετοιμάζεται να αλλάξει για πάντα. Από σήμερα, 11 του μηνός, έως και τις 19 Ιουλίου, τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη θα είναι στραμμένα στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση που έχει ήδη καταρρύψει κάποια ρεκόρ προτού καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα, και αυτό όντως είναι πραγματικότητα. Για πρώτη φορά λοιπόν, τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Κάναδας και Μεξικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνδιοργάνωση μαμούθ, στην οποία θα συμμετέχουν 48 ομάδες. Δηλαδή, οι 48 ομάδες, να το πούμε και διαφορετικά, είναι το 1/4 περίπου των ενεργών ομοσπονδιών στο δυναμικό της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι σε αυτό το 1/4. Εμείς θα τα δούμε από την τηλεόραση όλα αυτά. Από τους ιστορικούς ποδοσφαιρικούς ναούς, όπως το στάδιο Αζτέκα του Μεξικού, όπου θα διεξαχθεί σήμερα ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική, μέχρι τα επεξύγχρονα στάδια γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, η γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλία της οργάνωσης θα είναι πρωτοφανής και για 40 ημέρες όλος ο πλανήτης θα κινείται στους ρυθμούς της στρογγυλής θεάς. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, επιστρέφει έπειτα από 32 χρόνια στη Βόρεια Αμερική, εκεί που όλα είναι μεγαλύτερα. Δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από το συγκεκριμένο κανόνα ούτε το Μουντιάλ, επειδή είναι όλα μεγαλύτερα. Αυτή η εκτίμηση δεν έχει να κάνει με τα αμιγώς αγωνιστικά ζητήματα, αλλά με την ίδια τη διοργάνωση, καθώς μια δεύτερη συνεχόμενη έκδοση Μουντιάλ ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το 2022, στην προηγούμενη δηλαδή διοργάνωση, στο Κατάρ είχαμε την πρώτη χώρα του αραβικού κόσμου που φιλοξένησε τουρνουά, με τη σέντρα να γίνεται 20 Νοεμβρίου. Το χειμώνα, το θυμάστε? Και να είχαμε Μουντιάλ μέχρι και 18 Δεκεμβρίου. 4,5 χρόνια αργότερα λοιπόν το Παγκόσμιο Κύπελλο επιστρέφει στις κλασικές ημερομηνίες, αλλά 28 χρόνια μετά την Επανάσταση, με την αύξηση των ομάδων που μετήχαν στην τελική φάση από 24 σε 32. Πρώτη φορά αυτό έγινε στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Η FIFA λοιπόν και ο πρόεδρος της Γιάννη Ινφαντίνο προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή αλλαγή, καθώς στη φετινή έκδοση θα δούμε 48 ομάδες. Η δεύτερη ιστορική αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι το 23ο Μουντιάλ είναι και το πρώτο που θα αποτελέσει συνδιοργάνωση τριών χωρών. Μέχρι τώρα το πολύ είχαμε δύο. Μετά το 2002 και την κοινοπραξία Νότιας Κορέας-Ιαπωνίας, η FIFA ανέθεσε το παγκόσμιο κύπελλο στις τρεις αυτές τις χώρες, απλώνοντας τη διοργάνωση σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Το φθινόπωρο του 2022, ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα καθοδόν για το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν το αν η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελούσε το αντίο του Μέση και του Ρονάλντο στις εθνικές τους ομάδες. Θέλω να παίξω στο Μουντιάλ του Κατάρ και στο Ευρωπαϊκό του 24, δήλωνε το Σεπτέμβριο του 2022 ο Ρονάλντο. Αυτό θα είναι το τελευταίο μου σίγουρα, έλεγε τον Οκτώβριο του 2022 ο Μέση, αλλά 4 χρόνια αργότερα και οι δύο

Ο ένας με τη φανέλα 7 της Πορτογαλίας εξακολουθεί να έχει πίσω το όνομά του Ρονάλτο. Αυτή του 10 της Αργεντινής πάλι έχει το πίσω το όνομά Μέση. Η μόνη διαφορά, ο τελευταίος θα εμφανιστεί στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής ως κάτοχος του τίτλου του Παγκοσμίου Πρωταθλητή, έχοντας κατακτήσει την πολυπόθητη κούφα στο Κατάρ και το άξιζε, ο Μέση δηλαδή. Με τον Πορτογάλο άσποδο φίλο του να ονειρεύεται ότι στο νέο κόσμο μπορεί να φτάσει και αυτός στο μοναδικό τρόπο που λείπει από τη συλλογή του, το παγκόσμιο. Και ναι, η Πορτογαλία, κατά την άποψή μου, είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διοργάνωση. Βεβαίως θα δούμε πολλά. Περιμένουμε. Αμφότεροι θα φτάσουν στις 6 συμμετοχές στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 6 συμμετοχές, έτσι, 24 χρόνια. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά ο Ρονάλντο και ο Μέση δεν μονοπολούν το ενδιαφέρον. Η σκυτάλη περνά σε νέους πρωταγωνιστές, όπως ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους, δηλαδή από Γαλλία, από Βραζιλία, από Ισπανία ο Γιαμάλ, από Νορβηγία ο Χάλαντ, ο Έντρικ από τη Βραζιλία είναι το καινούριο νέο μεγάλο όνομα. Περιμένουμε να δούμε τους νέους όπως τον Νίκο Πας, τον Αργεντίνο, τον Κενάν Γιλντίζ, τον Τίρκο που είναι στην Γιουβέντους και βγάζει μάτια, τον 18χρονο Λέναρτ Κάρλ, το παιδί θαύμα της Μπάγερ Μονάχου, τον 20χρονο Κόμπι Μέινου και τους συνομιλίκους του, τον Ζαΐρ Εμερί και τον Ντεζιρέ Ντουέ. Δύο χρονιές πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρίς Σεντζερμέν. Συνολικά στο Μουντιάλ θα συμμετέχουν 1248 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται σε 449 ομάδες σε διαφορετικές 71 χώρες, σε 72 διαφορετικές χώρες. Η Manchester City είναι η ομάδα που έχει την πολυπεθέστερη παρουσία, καθώς 19 ποδοσφαιριστές της συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Μέση από το 22 είναι ο πρώτος στις συμμετοχές αγώνων στην τελική φάση, 26, και θα διαβρύνει αυτή την παρουσία, με τον Ρονάλντο να ακολουθεί και να έχει 22. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τους νέους κανονισμούς που θα ισχύσουν. Σημαντικό και αυτό. Και βεβαίως θα τους δούμε πρώτα στο Μουντιάλ και μετά στις ομοσπονδίες ευρωπαϊκή, αμερικάνικη και στα πρωταθλήματα, τα κατατόπους και στα ελληνικά. Πρώτο, θα έχουμε περίοδους θεραπείας ενός λεπτού εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο παίκτης λοιπόν, που, εκτός του θερματοφύλακα, που δέχεται πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει πέσει δηλαδή, έχει τραυματιστεί, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό. Έτσι, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, είναι καλά και περιμένει ένα λεπτό και τότε ο διαιτητής θα του δώσει το νόημα. Θα του κάνει το σύνθημα για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά βεβαίως εκτός σοβαρών περιπτώσεων. Επίσης, οποιοδήποτε παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος για μια φάση θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Ενώ σε περίπτωση μαζικής αποχώρησης η ομάδα θα μηδενίζεται στον αγώνα. Έτσι, για τις διαμαρτυρίες θυμάστε και έγινε και στο Κόπα Αφρικά. Επίσης, οποιοδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του με το χέρι ή το μπράτσο του ή τη φανέλα του κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Και όλα αυτά γιατί βάζοντας το χέρι στο στόμα μπορείς να πεις πολλά στον αντίπαλο αλλά να μην αποδεικνύει τίποτα από την κάμερα που δεν μπορεί κάποιος να διαβάσει ακόμα και τα χείλη. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όμως όταν θα το κάνεις αυτό αμέσως θα πρέπει ο διαιτητής να παρεμβαίνει και να σου δείχνει την κόκκινη κάρτα. Έξω. Επίσης έχουμε νέες εξουσίες στο ΒΑΡ. Δηλαδή περιπτώσεις που θα επιδέχονται εξέταση και εδώ θα έχουμε καθυστερήσεις, είμαι σίγουρος. Για παράδειγμα, το ΒΑΡ θα επεμβαίνει σε λαθασμένα κατακυρωμένα κόρνερ, σε επιθετικό φάουλ που γίνεται πριν την επανέναρξη του παιχνιδιού, σε κόκκινες κάρτες που δίνονται έπειτα από σαφώς λαθασμένη δεύτερη κίτρινη, αυτό ναι, έτσι, και περιπτώσεις λαθασμένης ταυτοποίησης όπου ένας παίκτης τιμωρείται για φάουλ άλλου παίκτη. Δηλαδή θα το βλέπει το ΒΑΡ, ο διαιτητής βλέπει έναν άλλο παίκτη, τον τιμωρεί, λέει τι γίνεται εδώ, το ΒΑΡ θα επεμβαίνει και θα λέει όχι σε αυτόν κίτρινη κάρτα, στον άλλον. Και τέλος θα επιτρέπεται διάλειμμα δροσισμού διάρκειας 3 λεπτών σε κάθε ημίχρονο λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Ναι, Μεξικό ειδικά, 3 λεπτά. Τέλος, δεν θα επιτρέπεται στους παίκτες να εισέρχονται στην τεχνική περιοχή για να λάβουν οδηγίες από τους προπονητές τους όταν ένας τραυματοφύλακας τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος. Γιατί στην ουσία εδώ.

0: είναι ένα κολπάκι που κάνουν οι τερματοφύλακες, συνεννοούμενοι με τους προπονητές τους, πέφτουν κάτω, τραυματίστηκα, έπαθα τίποτα, κάτι τέλος πάντων, και δίνει την δυνατότητα στους προπονητές να δίνουν οδηγίες στους παίκτες. Αυτό δεν θα επιτρέπεται. Και βεβαίως θα έχουμε όριο 10 δευτερολέπτων στις αλλαγές. Δηλαδή, ο παίκτης που αγκαθιστάται θα έχει το περιθώριο 10 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο από το πλησιέστερο σημείο εξόδου. Από παντού δηλαδή. Έτσι. Και αλλιώς θα έχουμε και ποινή. Τώρα, αναφορικά με... δεν έχουμε χρόνο. Θα τα πούμε όμως, θα συνεχίσουμε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Αναφορικά με τα φαβορί. Ξέρετε, γίνεται αυτή η κουβέντα. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Θα την κάνουμε και εμείς. Ποια θεωρούνται τα φαβορί, σύμφωνα βεβαίως και με τις στοιχηματικές εταιρείες. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις διαφημίσεις, να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Λατρεύεις τη μηχανή?
5: Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ?
4: Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη,
5: έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι.
4: Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos.
5: Motorola
4: Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Πινακότη, από τα άλλο μου ταύτη.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, ακούγοντας το μια βραδιά στο Λούκι, πάμε να δούμε λίγο τι λένε οι στοιχηματικές εταιρείες αναφορικά με το ποιος θα είναι αυτός που θα σηκώσει αυτό το βαρύ κύπελο του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Εδώ, σε αυτή τη μάχη, μπήκαν οι στοιχηματικές, μπήκαν εξειδικευμένες εταιρείες για να βγάλουν αποτέλεσμα. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις όλων αυτών, η Γαλλία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί. Πληρώνει με απόδοση 5,5. Και από εκεί και πέρα, με αποδόσεις που κυμαίνονται από το 6,5 έως το 8, ακολουθούν Βραζιλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία. Η Γερμανία πάντως είναι λίγο πιο πίσω από όλους αυτούς, είναι στο 11. Ωστόσο, στις δύο τελευταίες διοργανώσεις υπήρχαν εισάριθμες εκπλήξεις, με την Κροατία του 2018 να φτάνει στον τελικό, το θυμόμαστε, και το Μαρόκο το 2022 να φτάνει στους 4 της διοργάνωσης. Όταν το 18 στο Μουντιάλ της Ρωσίας μπήκε στη ζωή μας το VAR, πολλοί ήταν εκείνοι επιφυλακτικοί για τη χρήση της τεχνολογίας. Αρκετοί διατηρούν τις ίδιες ενστάσεις, αλλά η ουσία είναι ότι 8 χρόνια αργότερα η σχέση ποδοσφαίρου και τεχνολογίας περνάει όχι απλώς σε άλλο επίπεδο, αλλά σε σημείο που το επερχόμενο Μουντιάλ χαρακτηρίζεται στο πρώτο AI παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτό το λέμε γιατί και το AI επηρεάζει το VAR, που το VAR επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Τα λάθη των διαιτητών θα γίνονται όλο και λιγότερα. Φανταστείτε, για παράδειγμα, δεν θα μετρούσε τον γκολ το χέρι του Θεού στο Μουντιάλ του Μεξικού, του Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Το θυμόμαστε και επίσης αυτό. Ιστορία έχει γράψει. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν, δεν επιστρέφουν. Άρα δεν αλλάζουν αποτελέσματα φυσιολογικά. Το λέμε αυτό, το επαναλαμβάνουμε. Υπάρχουν και πολλοί που μιλάνε και για outsider που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Ένα από αυτά τα outsider που κάποιοι τέλος πάντων θεωρούν ότι μπορούν να προχωρήσουν πολύ στη διοργάνωση είναι η Ολλανδία. Μάλιστα, διάβασα ένα, ξέρετε, αυτή την εποχή βγαίνουν τέτοια ρεπορτάζ. Υπάρχει ένας θεωρούμενος γκουρού των προβλέψεων, ο οποίος, δεν το έψαξα να πω την αλήθεια, βρήκε τους κατόχους των Μουντιάλ από το 18, το 22, τους βρήκε ποιοι ήτανε, και το 14. Και αυτός λοιπόν, ο γκουρού των προβλέψεων, λέει ότι και η Ολλανδία είναι μέσα στις ομάδες που μπορεί να προχωρήσει πολύ και να φτάσει μέχρι και το τελικό. Και αν φτάσει στο τελικό, όλα είναι ανοιχτά. Όπως και να έχει όμως, οι ρυθμοί τώρα αυτού του καλοκαιριού από σήμερα αλλάζουν, ειδικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Ελπίζουμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο, αυτό είναι το κυρίαρχο, και βεβαίως να δούμε ανατροπές, να έχουμε εκπλήξεις, γιατί όχι, να σταθούμε και λίγο τυχεροί αν θα παίξουμε, όσοι παίξουμε, και είμαι σίγουρη πολύ, στοίχημα, και να έχουμε και τα ανάλογα κέρδη. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: προς τη Βουλή, στη Σχιστού και στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείον. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνα σε όλο το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, ανέφερε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Την επικοινωνία αυτή, πάντως, διαψεύδει η Τεχεράνη. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε εδρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία και προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό, ετούντα άσυλο, σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση εκτοξευτήρων νερού. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν εχθές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τις αρχές να ερευνούν το ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υποκίνηση βίας. Η οικογένεια του τραυματία απίφθινε δημόσια έκκληση για τον τερματισμό των ταραχών. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Πρόκειται για μεγάλες υποθέσεις με χρέη αναπερίπτωση άνω του 1,5 εκατομμυρίου, ενώ μόλις 200 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές. Τα ποσά που θα χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα ίσπραξης θα ανέλθουν στο 36% των συνολικών οφειλών. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, όπου μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 11.30 το πρωί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελίο δικείο Αιγίου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και, όπως αποδείχθηκε, σε βάρος του εκκρεμού σε Ερυθρά, αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Στην Κίνα, 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από έκρηξη που σημειώθηκε στην περιφέρεια Γκουανσί. Την είδηση γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, αποκλείοντας τυχόν κίνδυνο από αγωγούς φυσικού αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Σινκάν, ορεινή περιοχή πλούσια σε ορυκτούς και αγροτικούς σπόρους.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πέμπτο τελικό το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Στον τέταρτο τελικό ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού με 93-86. Με απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστήριο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τοποθετήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού.

0: Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής στις 10 αρχίζει απόψε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League στο πόλο γυναικών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον ημιτελικό της Ματαρό με 14-12.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ!
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ!
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρωνα. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη άνεμη βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά την Νέβιες σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου σήμερα. Είστε συντονισμένοι με το Sky και το Κομματρία. Το ρολόι δείχνει 10 και 10 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, ημέρα 5η, των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, που σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Πατριάρχης το Φανάρι, που τη γιορτή του θα την γιορτάσει, τη γιορτάζει δηλαδή, στην πατρίδα του, την Ήμβρο. Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση, είναι και ο δικός μας ο Μανώλης εκεί μαζί του. Γιορτάζει επίσης η γνωστή πλατεία στο Παγκράτη, Βαρνάβα. Πού λέτε, μουσικά αρχίσαμε με Beach Boys, σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοια μέρα το 2025 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής αυτού του συγκροτήματος, η μουσική ιδιοφυΐα που έφτιαξε αυτό το μείγμα που μοιάζει με ανάλαφρη pop, αλλά είναι κάτι πιο ενδιαφέρον και πολύπλοκο από απλή χορευτική pop. Brian Wilson, Beach Boys. Και ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ή τελευταία ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής ίσως ή της ευρωπαϊκής αριστεράς, αν θέλετε, η αριστερά. Όπως είχε πει κάποτε ο Σπύρος Λικούδης, αν τον θυμάστε, τον θυμίζει σήμερα στην καθημερινή Αγγελική Σπανού, το 2015 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο, ο Λικούδης είχε πει: φοβάμαι ότι αυτή η πρώτη φορά θα είναι το τέλος της αριστεράς για πάντα. Επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος παραπάνω να θυμόμαστε. Ή τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί στο τέλος. Προς το παρόν θυμόμαστε Ρίκο Μπερλιγκουέρ. 7 Ιουνίου του 1984

κατέρευσε ενώ μιλούσε σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Σαν σήμερα, 11 Ιουνίου, έφυγε από τη ζωή στα 62 του. Έξι μέρες, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν ευρωεκλογές στην Ιταλία για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το PC ήρθε πρώτο με 33,3%, 0,3% πίσω του η Χριστιανική Δημοκρατία.

μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα είχαμε βόμβες στον Περσικό κόλπο. Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή? Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε την Βηρυτό, παρότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει τη Βηρυτό, να χτυπάει μόνο στο νότο του Λιβάνου. Το Ιράν απάντησε χτυπώντας για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες με βόμβες στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας το Ιράν. Ο Τραμπ παρενέβη, επέβαλε αυτοσυγκράτηση, μάλωσε τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είπε εντάξει, προς το παρόν συγκρατούμε. Και τη Δευτέρα ο Τραμπ περιχαρής ανακοίνωσε ότι μια υπέροχη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμη. Είναι θέμα 2-3 ημερών να ανακοινωθεί στον κόσμο. Ήταν 37η φορά που το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι το πήραν στα σοβαρά. Μια μέρα αργότερα ένα αμερικανικό αεροπλάνο έπεσε ενώ έκανε περιπολία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς ότι το έριξαν. Οι Ιρανοί είπαν ναι, το ρίξαμε αλλά κατά λάθος. Και δύο μέρες τώρα έχουμε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε το Ιράν απαντάει με χτυπήματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και ταυτόχρονα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν ήδη δύο πλοία που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούς και ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά. Και η ζωή συνεχίζεται. Αυτή η ανταλλαγή βομβαρδισμών θα σταματήσει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα αναγκαίρθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ με θυμό. Είπε ότι έχει θυμώσει πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Έχουμε μια ωραία συμφωνία έτοιμη και αυτοί μας καθυστερούν και μας κοροϊδεύουν. Ο υπουργός άμυνας του, αυτός ο εφής, κ. Χέξεθ, είπε ότι τώρα θα δουν τι θα πάθουν οι Ιρανοί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, είπε. Θα τους χτυπήσουμε με βόμβες απόψε. Ένας παλιός Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στα αγγλικά «Talk softly but carry a big stick», να μιλάς απαλά αλλά να κρατάς ένα μεγάλο ραβδί. Φαίνεται ότι η νέα αμερικανική διοίκηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάει πιο σκληρά από το ραβδί που κρατάει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Φρανσουάζ Αρντί, η οποία έφυγε από τη ζωή και αυτή σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια. Φρανσουάζ Αρντί ήταν η μεγάλη στάρ της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 60. Ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά, πανέμορφη, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της ο Μπομπ Ντίλαν. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι της έγραφε παθιασμένες ερωτικές επιστολές. Της είχε αφιερώσει ένα ποίημα. Όταν πήγε να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι το 1966, είπε ότι δεν βγαίνω στη σκηνή αν δεν έρθει η Φρανσουάζ Αρντί να με χαιρετήσει. Ψάχναν να την βρουν. Και μετά την κάλεσε στο ξενοδοχείο του και της έπαιξε ένα τραγούδι που της είπε ότι ήταν γραμμένο για εκείνη. Να αυτό.

Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης είναι πάντα έτοιμος εκεί, συνεπικουρούμενος από την Ελένη Μπουλιέρη που έφτασε και αυτή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Εδώ στα δικά μας πολιτικά είχαμε χθες την πρώτη συνεδρίαση, μάλλον τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συγκροτήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να τα έχει τελειώσει όλα μέχρι τις 10 Αυγούστου, καλοκαιρινή η αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση έβαλε τις φωνές, η κυβέρνηση επέμεινε και την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός, που δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει ο Κώστας Κυρανάκης ως νέος γραμματέας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν σε μία μόνο Κυριακή. Πρέπει να έχουν τελειώσει εκεί, γιατί η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Ως προς το πρώτο, το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί

να αποδειχθεί σωστή η επισήμανση. Απλώς είναι φανερό ότι δεν αποκλείεται να το ξανασκεφτεί εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα τελειώσει καλοκαιριάτικα μέσα στον Αύγουστο τη δουλειά της. Το δεύτερο, να είναι οι εκλογές μιας Κυριακής. Αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να πείσει το εκλογικό σώμα ότι οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, φθινόπωρο του 26 ή άνοιξη του 27, είναι μια και έξω ότι την πρώτη Κυριακή δεν πάμε απλώς έτσι για να βγάλουμε το γκαϊμό μας ή τον πόνο μας ή το θυμό μας, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναψηφίσουμε σε κανένα μήνα για τις κανονικές εκλογές και ότι αυτό είναι μια και έξω δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πιο ενδιαφέρον από τα πολιτικά, βρήκα ένα φάκελο που μπορείτε να το βρείτε και εσείς σήμερα στην Καθημερινή, ένα ρεπορτάζ του Κώστα Κοκουμάκα, ένα μάθημα πατριδογνωσίας στην πραγματικότητα. Πατριδογνωσία είναι ένα βιβλίο ενός εξαιρετικού συναδέλφου, του Τάσου Τέλογλου, το βάφτισε πατριδογνωσία, είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή, μια οδύσσια των ρεπορτάζ που έχει κάνει, των ιστοριών που έχει παρακολουθήσει, έχει ψάξει, έχει αποκαλύψει και που συγκροτούν, ας πούμε, ένα μάθημα πατριδογνωσίας για το τι είναι η πατρίδα μας, τι είναι η Ελλάδα, σε μια μικρή εκδοχή καινούρια που δεν είναι του Τέλογλου, είναι του Κουκουμάκα, σήμερα στην Καθημερινή. Ο τίτλος είναι «Πώς ξεπάγωσαν τις οικοδομές σε Εκάλη και Κηφισιά». Είναι αυτό το κύκλωμα στην πολεοδομία, ιδιαίτερα στην πολεοδομία Κηφισιάς, 6. Έχουν προφυλακιστεί για αυτή την ιστορία, με συναντήσεις που γινόταν σε καφετέρειες και πάρκινγκ ή έξω στο δρόμο, όπου κάποιος περίμενε στο πεζοδρόμιο και ένα αυτοκίνητο περνούσε και του άφηνε μια σακούλα ή ένα κουτί γλυκών, υποτίθεται, που είχαν μέσα τα λεφτά. Για να νομιμοποιούνται παρανομίες ή να εκδίδονται παρανόμως άδειες, ιστορίες τρελές. Μια περίπτωση, λέει, ακινήτου στην Εκάλη, όπου είχε εκδοθεί διαταγή παύσης των εργασιών ύστερα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τους κατηγορούμενο στην πολεοδομία της Κηφισιάς και οι εργασίες ξεπάγωσαν σε λίγες μέρες όταν ο κατασκευαστής είπε στον υπάλληλο «Εντάξει, ο καφές, έλα να τον πιεις». Καφές ήταν τα λεφτά. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Κάποιος ήθελε να χτίσει ένα τριώροφο κτίριο με σοφίτα, δυο υπόγεια και πισίνα στην Κηφισιά. Υπάλληλος της πολεοδομίας ζήτησε ένα ποτήρι καφέ και η άδεια εκδόθηκε ότου θαύματος.

Και βέβαια σήμερα ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Αυτός είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κώστα Σπανό. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφεί. Το πιο ταιριαστό, εν πάση περιπτώσει, για Μουντιάλ. Αν θυμάστε, και κυκλοφόρησε το 1998 για το Μουντιάλ του Παρισιού από τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά μέχρι σήμερα νομίζω καλύτερο δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει και ένα ωραίο ιταλικό, το Unestate Italiano. Αλλά όχι, δεν συγκρίνεται. Αυτό είναι καλύτερο. Απόψε στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού το πρώτο μάτς, δεν το λένε πια Αστέκα, αλλά εμείς έτσι θα το λέμε πάντα, το Αστέκα, εκεί δηλαδή όπου το 1970 ο Πελέ έδωσε τη μεγάλη του παράσταση, 4-1 η Βραζιλία την Ιταλία στον τελικό, αφού προηγουμένως στο ίδιο εκείνο γήπεδο στο Αστέκα η Ιταλία είχε κερδίσει στην παράταση τη Γερμανία σε εκείνο τον φοβερό ημιτελικό 4-3. Στο ίδιο γήπεδο το 1986 οι δύο μεγάλες παραστάσεις του Μαραντόνα, ο ημιτελικός με το χέρι του Θεού κόντρα στην Αγγλία και ο τελικός κόντρα στη Γερμανία, εκεί λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το γήπεδο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία των Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε το κύπελο Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής.

0: Ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές σκιές επάνω του. Καταρχήν ο αριθμός των ομάδων. 13 ομάδες είχαν πάρει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. 22 είχαν γίνει το 2022 και μετά άρχισαν να αυξάνονται τρελά. 48 φέτος. 48 είμαστε στα καλά μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες ομάδες σε αυτόν τον πρώτο γύρο των ομίλων πρέπει να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να δώσουν τους αγώνες τους. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η συμπαθής ομάδα του Κουρασάο, μιας χώρας 150.000 κατοίκων και 18 ποδοσφαιριστών, θα πρέπει για να δώσει τα τρία παιχνίδια της να πετάξει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και κάτι. Η Αυστρία πρέπει να κάνει 9.600 χιλιόμετρα, 9.600 χιλιόμετρα στο αεροπλάνο για να δώσει τα τρία της παιχνίδια και η Βοσνία 9.500. Γκρίνια για πολλά, για τις τιμές των εισιτηρίων, 4.219 ευρώ πουλιότανε χτες το εισιτήριο για τον απόψινό τα αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική στο Αζτέκα. Για τα πολιτικά λησβερίσια στην Αμερική του Τραμπ, για τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα έκανε σε δύο χώρες με υποδειγματικά αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως ήταν πρόθυμα να ξοδέψουν περιουσίες, δισεκατομμύρια, για να φτιάξουν την εικόνα τους μέσω του ποδοσφαίρου. Και τώρα, να, ξανά εκεί στο Μουντιάλ να παρακολουθούμε. Το γράφει ωραία σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ότι με όλα αυτά, το βραβείο ειρήνης που ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ, αδίκως το έδωσε, δεν ήξερε ότι στο ομοσπονδιακό σύστημα της Αμερικής ο Τραμπ ελάχιστα μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή. Ο κυβερνήτης κάθε πολιτείας το κάνει από μόνος του και με τον καθέναν από αυτούς έχει διαφορετικού τύπου προβλήματα η FIFA. Όλα αυτά είναι λίγο ξενερωτικά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, πρέπει να αποθήσει τη μηχανή πίσω από την παράσταση για να μπορέσει να πολεύσει το θέαμα χωρίς ηθικοπολιτικούς περισπασμούς, εκτός αν η συνείδησή του είναι τόσο επιδέξια που να μπορεί να κάνει και τα δύο, με το ένα μάτι να χαίρεται το παιχνίδι στην τηλεόραση, με το άλλο να διατηρεί την επίγνωση του παρασκηνίου με αυτούς τους χρυσοκάνθαρους και τους ολιγάρχες που εμπορεύονται τον έρωτά μας για το κοσμικό όπιο των λαών. Αλλά ο Τσιντσίνης γράφει και μια ιστορία που την δημοσίευσαν το περιοδικό New Yorker, μάλλον, για τον Ινφαντίνο, αυτόν τον πολύ συζητημένο πρόεδρο της FIFA. Όταν η Ιταλία, λέει, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 1982, ο Ινφαντίνο ήταν 12 ετών, οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Ελβετία, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινά βάρδια στα τρένα και η μητέρα του κρατούσε το κηλικείο στο σταθμό του τρένου. Το βράδυ μιας από τις νίκες της Ιταλίας, ίσως όταν ο Παόλο Ρώσι είχε βάλει 3 γκολ στη Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, η μητέρα Ινφαντίνο γύρισε το βράδυ στο σπίτι συγκινημένη, πήρε 3 κομμάτια πανί, ένα λευκό, ένα κόκκινο και ένα πράσινο και έραψε μόνη της μια ιταλική σημαία. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Έχει ένα φοβερό σενάριο που είχε δημοσιεύσει ο Economist, το αντιγράφει ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στα νέα. Σκεφτείτε ένα σενάριο σκοτεινό. Μια Ισπανίδα φύλαθλος πάει να μπει στο γήπεδο, ξυλοκοπείται από τους άνδρες της ICE, πεθαίνει από αιμορραγία, η Ισπανία ζητάει κυρώσεις, η FIFA που έχει σχετικές σχέσεις με τον Τραμπ αρνείται, η Ισπανία με την Πορτογαλία και το Μαρόκο που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2030 αποφασίζουν να απαγορεύσουν την είσοδο Αμερικανών φιλάθλων στους αγώνες, η FIFA απειλεί με κυρώσεις, η UEFA παίρνει το μέρος της και το επόμενο Μουντιάλ δεν γίνεται ποτέ. Το Μουντιάλ αυτό είναι το τελευταίο. Σκοτεινές προφητείες. Προς το παρόν θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Σε λίγο, παρακολουθώντας τα παιχνίδια, ιδίως αργότερα, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Θα χαθούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Και προσωπικώς, να σας το εξομολογηθώ, αφού η Ιταλία δεν είναι εκεί, είμαι με τους Γάλλους. Αλελεμπλέ. Και φλιαρώντας φτάσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου του σημερινού ημερολογίου. Έχω να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει μια ευκαιρία στεγαστικού δανείου χωρίς το βάσανο και την ψυχική ταλαιπωρία που αυτό συνήθως προϋποθέτει. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή που θα επικοινωνήσετε με την τράπεζα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και υπάρχει μια δέσμευση ότι η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Και η Κοσμοτέ έχει μια λύση για να έχετε ίντερνετ εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη, αλλά γρήγορο σαν να έχετε οπτική ίνα. Ονομάζεται Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπείτε στο κοσμοτέ.gr για να μάθετε πώς. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1830. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική

0: γνωσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κανελοπούλου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, στο Μαρούσι και στην Κατεχάκη, καθώς και συσχιστού προς Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από το πρωί λόγω των Ιρανικών επιθέσεων. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλιο επέβαιναν συνολικά 24 συνδύοι υπήκοοι. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 16 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο, που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Sky 100,3 και ημερολόγιον της 5ης 11 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα σε αυτή την εκτέλεση. Είναι οι Carpenters. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους Kind of Us. Ένα παλιότερο τραγούδι είναι στην πραγματικότητα το 1967, αλλά το ξαναείπαν και το έκαναν επιτυχία. Με αυτό προσγειωνόμαστε στην επικαιρότητα την εσωτερική, που είναι εντόνως πολιτική, αφενός γιατί ξεκίνησε χθες η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, η πρώτη φάση, αυτή που θα γίνει στην σημερινή Βουλή. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει πολύ γρήγορα το έργο της πριν τα μέσα Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια και να τελειώσουν όλα σχετικά νωρίς. Από την άλλη μεριά, ο Πρωθυπουργός, με την συνεδρίαση χτες της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας,

0: και την εκλογή του Κυρανάκη σφύριξε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου αγνώστου διαρκείας. Μπορεί να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει του χρόνου την άνοιξη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο πρωθυπουργός λέει 27, ξεχάστε το, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η αναθέωση του συντάγματος όμως θα γίνει εξπρες για να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο και συνεπώς να μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, τι να πιστέψουμε, τα λόγια ή τα έργα?
1: Κοιτάξτε, εξπρες δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί. Αν λάβετε υπόψη ότι το 19 η αναθεωρητική επιτροπή διήρκησε λιγότερο από 2 μήνες και παρήγαγε από 49 διαφωνίες 9 αλλαγές σημαντικές, εκτιμώ ότι τώρα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η συζήτηση με πληρότητα, γιατί απλούστατα τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις. Τώρα αποφασίζουμε ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε και αυτό μετά θα το διαμορφώσει τη συνένεση, θα τη διαμορφώσει η καινούργια σύνθεση της Βουλής μετά από τις εκλογές.
0: Να, επειδή αυτό ήταν θέμα επίδικο χτες στη συζήτηση, όλες αυτές τις μέρες και χτες φυσικά στη συζήτηση. Λογικό δεν είναι. Θέλω να πω, ειδικά σε μια φάση τέτοιας απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής σαν αυτή που περνάμε και που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποια θα είναι σύνθεση της επόμενης Βουλής, δεν είναι λογικό να αφαιθεί στην επόμενη.
1: Να κάνουμε 2-3 παραδοχές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προτείνουσα Βουλή είναι πάντοτε προεκλογική Βουλή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μετά είναι να γίνουν εκλογές, ώστε να πάμε σε έναν αναθεώρηση. Δεύτερον, να πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Η εξαγγελία αναθεώρησης του συντάγματος ήταν μια εξαγγελία που έγινε πριν τις εκλογές του 23. Η δημόσια και η εσωτερική διαβούλευση ουσιαστικά ξεκίνησε αρχές του έτους. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή του να καταλήξουμε μέσα από την Επιτροπή ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ούτε τον Αύγουστο. Γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις μας. Τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, είπαμε ότι αν παραδείγματος χάρη η αντιπολίτευση έξω από τα άρθρα που προτείνουμε εμείς έχει κάποια άλλα άρθρα να βάλει, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο ζητάει την αλλαγή και να κρυθούμε όλοι από την οριμότητα ή την καινοτομία των προτάσεων που κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει, γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Στις προηγούμενες, στις τελευταίες, έχουν γίνει κάμποσες αναθεωρήσεις.
1: Ναι, εγώ είχα την τύχη να είμαι σε όλες.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχετε πάρει μέρος όλες. Πώς είχε γίνει, δηλαδή, είχε πάρει μέρος η αντιπολίτευση στον ορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων?
1: Το 2001 υπήρξε ευρύτατη συνένεση. Εμείς τότε ως αντιπολίτευση στηρίξαμε τις προτάσεις Βενιζέλου και καταφέραμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε συνενέσεις και στην αναθεωρητική επιτροπή όταν λειτουργεί.
0: Εγώ θυμάμαι, ήταν η αναθεώρηση που είχε την ευρύτερη συνένεση.
1: Ακριβώς. Μετά στην αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2006-2007 ήταν μια μονοθεματική αναθεώρηση όπου διορθώθηκαν κάποια λάθη της προηγούμενης. Οπότε εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, αν θυμάστε, μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και αποχώρησε για κάποιους προσχηματικούς λόγους το ΠΑΣΟΚ από την διαδικασία της Επιτροπής με αποτέλεσμα να μην σχηματοποιηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην αναθεωρητική επιτροπή για την αλλαγή του 16 και χάθηκε ευκαιρία. Το 19 θυμίζω ότι υπήρξε μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολίτευσης τότε να βάλουν όλα τα κόμματα, όλες τις προτάσεις προς αναθεώρηση, να εγκριθούν όλες και η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να αποφασίσει ποιες θα προχωρήσει. Δεν το τήρησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Από τις 144 διαφορετικές προτάσεις προκρίθηκαν 49 διαφωνίες, θα έλεγα εγώ, και μετά όταν στην αναθεωρητική ξεκίνησε σε ένα, θα έλεγα, κλίμα απολωμένο η συζήτηση, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μιλήσουμε μεταξύ μας και πολιτικά και επιστημονικά και να καταλήξουμε με ευρείες συνενέσεις σε 9 αλλαγές. Σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Τώρα, επομένως, εμένα δεν τρομάζει το προεκλογικό ή το πολιτικό κλίμα όταν υπάρχει σοφροσύνη, νυφαλιότητα και καλή διάθεση από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματα και φυσικά και από τους βουλευτές της σύνθεσης. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο τι πρέπει να αλλάξει τώρα και να καταλήξουμε στο πώς θα αλλάξει μετά. Τώρα, αν όμως ένα θέμα είναι όριμο από τη φύση του, δηλαδή ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να αλλάξει το 86.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα το 86, θυμίζω ότι είναι περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και από τα γκρίκλις και γενικότερα από τις

0: ισοπεδωτικές έτσι παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες που σου δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύσεις την ταυτότητά σου την πολιτιστική. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι όρημα. Για ποιο λόγο να μην θωρακίσουμε, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο του.
1: Ναι, τώρα τη γλώσσα είναι απλώ μια. Στην πραγματικότητα, στο Σύνταγμα θα μπει μια ευχή, αλλά το άλλο, το θέμα, ας πούμε, τη ευθύνη υπουργών ή τη.
0: Θα σα πω, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το γαλλικό Σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα η γλώσσα είναι και εργαλείο κατά τη γνώμη εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης. Είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική το υποτιμώ.
1: Ναι, απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει, η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει, είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
0: Όλοι συμφωνούν, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το γαλλικό Σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα η γλώσσα είναι και εργαλείο κατά τη γνώμη εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική το υποτιμώ.
1: Ναι, απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι

0: λίτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική υποτιμώ.
1: Ναι, ναι. Απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι τις επόμενες.
1: Η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει. Είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
0: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Γιατί μετά θα αλλάξει με 151 το περιεχόμενό της, θα το βάλει η πλειοψηφία που. Δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι αυτή.
0: Μα κοιτάξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, να καταργηθεί το αμελητή και να πάψουν να υπάρχουν οι προανακριτικές επιτροπές που συνήθως δεν βγάζουν ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτό να αντικατασταθεί από δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση.
0: Κάτι ο συνταγματικός νομοθέτης.
1: Το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει. Αν θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο από τώρα ή θα το αφήσουμε να το κάνει η επόμενη Βουλή.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτή η διαδικασία ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσαμε να συζητήσουμε την αλλαγή της, αλλά αφού ισχύει και λειτουργήσε από το 1975 μέχρι τώρα επιτυχώς, δηλαδή δημιουργεί συνενέσεις και συζητήσεις σε δύο βουλές και μεσολαβεί και τη μιγωρία του ελληνικού λαού. Έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες στην τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, αυτό είπα, ότι από το 1830 μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 φορές πολίτευμα και εκατοντάδες φορές κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς κτλ. Από το 1975 όμως μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολίτευμα όριμο που προστάτευσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, νίκησε τη φτώχεια, δημιούργησε διάχυση της ανάπτυξης κτλ. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, προσέξτε όμως. Έχουμε πετύχει πράγματα, η εθνική συμφιλίωση για παράδειγμα, ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μιλούμε στη Βουλή. Υπάρχουν αδυναμίες και ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά πρέπει να δούμε ότι ορίμασε το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ μετά το 1975 πλέον. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί.
1: Η αλήθεια
0: είναι ότι δεν είναι αυτονόητο.
1: Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι όπως μιλάμε, δεν είναι πάρα πολύ εμφανής αυτός ο πολιτισμός, αλλά και οι δύο νομίζω ευχόμαστε να τον δούμε να θριαμβεύει.
0: Ακούστε κάτι. Αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν τον νικούσαν, τον δολοφονούσαν. Έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραγικά θέματα.
1: Ναι.
0: Είμαστε πλέον. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση φοβάται να συνεννοηθεί ή να συμφωνήσει με κάτι. Ακόμα και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι όποιος συνεννεί σε κάτι, όποιος μπορεί να συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, να διαλεχθεί, ότι θα χάσει ψήφους. Μα ο κόσμος έχει βαρεθεί από πολιτικούς που βρίζουν τους αντιπάλους τους για να πάρουν η ίδια αξία. Δεν χρειάζεται να κοντίνει τον άλλον. Πρέπει εσύ να είσαι πιο ψηλός.
1: Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων όπως θα έρχονται στην Επιτροπή. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Next Generation EU.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου όλες σου τις διαδρομές. Δεν κρίνει. Απλή
3: σου. Καμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
4: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Δοδονή.
10: Καλημέρα κύριε Τσίμα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
9: Εγώ, καιρό έχουμε να τα πούμε.
10: Αλήθεια,
9: λοιπόν, πρώτο ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Στυλιανίδη, δηλαδή γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μέρος στη διαδικασία, στην πρόταση των προσαναθεώρηση άρθρων. Δηλαδή γιατί εσείς θα δεχτείτε όσα λέει, θα αφήσετε μάλλον τη Νέα Δημοκρατία να ορίσει εκείνη με την πλειοψηφία της ποια άρθρα θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή και δεν μπαίνετε σε μια διαδικασία συζήτησης κι εσείς.
10: Καταρχάς να σας πω πριν έτσι ξεκινήσω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Στυλιανίδη γιατί είναι στη διάσκεψη και γύρναγα.
9: Ωραία. Δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο.
10: Από το ερώτημα, καταλαβαίνω.
9: Το ερώτημα είναι γνωστό.
10: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το θέμα. Σας λέω το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μια διαδικασία στην οποία κάποια άρθρα περάνε με 151 ψήφους και μετά ψηφίζονται στην αναθεωρητική μοδουλή με 180 και κάποια άρθρα με 180 και μετά με 151. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110, ούτως ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να υπάρχει πάντα στη δεύτερη Βουλή. Γιατί ενώ η πρώτη Βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, η δεύτερη αποφασίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Και έχουμε περιπτώσεις μετά την αναθεώρηση του 2019 εξόφθαλμης αλλαγής της κατεύθυνσης του περιεχομένου των άρθρων. Παραδείγματος χάρη, έτσι καταλήξαμε να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με 75 βουλευτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε όχι στην επόμενη Βουλή, θέλουμε η συνένεση, οι αυξημένες πλειοψηφίες, οι υπερπλειοψηφίες, όπως λέω εγώ, μεταπλειοψηφίες, όπως λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, να επιτυγχάνονται στη δεύτερη Βουλή. Γιατί αυτό θα δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αντιπροσώπων του λαού, μετά και τις εκλογές, θα έχει συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Διαφορετικά,
9: ναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, ναι.
10: Μπορεί να συμφωνήσει ότι θα αλλάξει ένα άρθρο και μετά να αλλάξει άλλη κατεύθυνση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμφωνήσει να αλλάξει το άρθρο 86 και να γίνει ακόμα πιο ελαστικό προς τους υπουργούς.
9: Το παράδειγμα που φέρατε για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας είναι ένα επιχείρημα. Από την άλλη μεριά, παραμένει το ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αφήνεται τη σημερινή πλειοψηφία να αποφασίσει μόνη αυτή το περιεχόμενο της αναθεώρησης.
10: Όχι, θα σας πω το εξής.
9: Γιατί η επόμενη Βουλή δεν μπορεί να αναθεωρήσει κάτι που η σημερινή δεν.
10: Σωστά. Αυτό θα συνέβαινε αν εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι ήδη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω, έχουν αλλάξει οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με σειρά άρθρων. Δείτε τη διατύπωσή της σε αρκετά. Μην πω παραδείγματα τώρα και τα κάψω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ήδη η διατύπωση πολλών άρθρων, προφανώς λόγω της πίεσης και των βουλευτών, αλλά λόγω και της δικής μας κριτικής.

0: Λοιπόν, το γεγονός ότι δεν δίνουμε κανενός είδους λευκή επιταγή στην πρώτη Βουλή και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 110, ούτως ώστε να πάει αυτό στη δεύτερη Βουλή, δικαιώνεται και από τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κριτική, δεν θα υπήρχε και αντίστοιχη αναδίπλωση. Άρα, μην λέμε ότι μόνο όποιος ψηφίζει κάτι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα δώσετε ψήφο ώστε να χρειάζεται 180 στην επόμενη Βουλή,
0: αλλά δεν θα,
1: ναι, 180 στην επόμενη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχετε στη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, προτάσεις δεύτερης Βουλής, με τη λογική ότι έχουμε πει ακριβώς τη διατύπωση του κάθε άρθρου την οποία προτείνουμε. Και αυτή τη βάλαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση και σε διαβούλευση. Και έχουν βγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σας θυμίζω ότι ο Νίκος Αλβιζάτος, ο οποίος δεν νομίζω ότι χαρίζεται, είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην περιαυτολογούμε. Σας λέω τι είπε ο καθηγητής. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο πλαίσιο της δεύτερης Βουλής. Φυσικά δεν λέμε εμείς ότι η διατύπωση που έχουμε πει εμείς θέλουμε να είναι και η τελική ίσον και καλά, γιατί αυτό θα αντέβαινε προς τη λογική μας ότι χρειάζονται συνθέσεις στη δεύτερη Βουλή. Αλλά έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, το οποίο νομίζω ότι και από την επιστήμη έχει πάρει πολύ θετικά λόγια και μπορεί να αποτελέσει και αυτό. Δηλαδή μια αφετηρία ώστε να βρεθούν συνθέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, θα θέλαμε να είναι και πάνω από τους 180. Δηλαδή εκεί πέρα να πετύχουμε ευρείες πλειοψηφίες με όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία κομματική. Υπ' αυτή την έννοια είναι λυπηρό αυτό το οποίο έγινε το 19, γιατί υπήρχε καλή διάθεση να αλλάξουν άρθρα. Εγώ σας θυμίζω την πρόταση της Φόφης Γεννηματά, τότε την οποία δεν έχουμε επαναφέρει εμείς, να αποσυνδεθεί σωστά η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση Βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά να συνεχίζεται με ψηφοφορίες για τα 3/5 και όσο υπάρχουν αυτές τις ψηφοφορίες να παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος. Δηλαδή να παρατείνεται η θητεία. Δηλαδή, αν έμενε 1-2 μήνες παραπάνω η κυρία Σεκελαροπούλου, δεν νομίζω θα χάλαγε και ο κόσμος μέχρι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινή αποδοχή, το οποίο να εκφράζει αυτό το οποίο είναι. Δηλαδή, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα. Άρα, τι κατευθύνει τη στάση μας? Κατευθύνει η παρατήρηση της συνταγματικής πρακτικής και αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό. Δηλαδή, βλέπουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι δεν έχει γίνει καλά, που υπάρχουν ακούσια, όπως λέμε, συνταγματικά κενά, δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης, και βλέπουμε επίσης και κάποια κομμάτια στα οποία θέλουμε το Ελληνικό Σύνταγμα να πρωτοπορεί. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Την προστασία των παραμεθοριών περιοχών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κτήσεις από πολίτες τρίτων κρατών μέσω παρένθετων εταιριών στις παραμεθόριες περιοχές. Και βέβαια τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορεί το Σύνταγμά μας να έχει μείνει απλώς στην ισότητα, που είναι μια ζήτηση τώρα 100 ετών και, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει πολύ η θεωρία από τότε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα θετικά μέτρα, πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις. Σας θυμίζω ότι έκανε ο Μακρόν στη δική του αναθεώρηση και τι είπε σε σχέση με την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν.
1: Για πέστε μου λίγο και για τα δικά σας, περιμένοντας να αρχίσει η συζήτηση για την αναθεώρηση στην Επιτροπή. Αν όλοι καταλάβαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες απείλησε με διαγραφή τον κύριο Δούκα.
0: Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση που είναι χρόνων, δηλαδή δεν είναι μόνο από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος την εμπέδωσε και με βάση αυτό το σημαντικό όπλο το ΠΑΣΟΚ ξαναστάθηκε στα πόδια του, είναι και από πιο πριν, που είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η απόφαση, αν την επικοινωνήσουμε και αν το πιστέψουν και οι πολίτες σε βάθος ότι, εν πάση περιπτώσει, θα το τηρήσουμε, γιατί αυτό είναι ο λόγος μας. Αυτό είναι το θέμα της αξιοπιστίας στην πολιτική. Αν πείσουμε για την αξιοπιστία μας, το ΠΑΣΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα. Δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ακριβώς η λογική με την οποία κινείται μια παράταξη, την οποία κοιτάξτε.
1: Αυτό ως απέτηση δεν θα ήταν παράλογο, λέω, αν απειλείται με διαγραφή όποιος αλλάξει σελίδα
0: από
1: ή όποιος προτείνει την αλλαγή
0: σελίδας. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά και σε όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι για τα κόμματα και για την εσωκομματική δημοκρατία το κυριαρχικό όργανο. Οπότε αποφάσεις συνεδρίου στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε όλοι. Δεν είναι κάποια γραμμή.

0: γραμμή, κάποια εκτίμηση, κάποια πεποίθηση την οποία έχει ο Παναγιώτης ή ο ένας ή ο άλλος αυθαιρέτως, εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί έτσι αποφάσισε κυριαρχικά το σώμα των συνέδρων, που είναι και βασικότερη λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουδονή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με ένα τραγούδι νέας εισοδίας. Είναι ένα συγκρότημα που έχει τον παράξενο τίτλο «Νεκροφόρα για μια νόστιμη». «Death Cab for a Cutie». Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι η Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει μια καταπληκτική ευκαιρία. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, μπαίνετε σε μια κλήρωση. Μέχρι τις 21 Ιουνίου, 110 τυχεροί, τυχερές, θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για κάποιες από τις παραστάσεις του καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και το Magenta One Business της Cosmote Telecom δίνει στην επιχείρησή σας πολλά περισσότερα από αυτά που ήδη πληρώνει. Δηλαδή, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη Magenta One Business για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησης, παίρνετε κάτι περισσότερο. Για παράδειγμα, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
10: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
9: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
11: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
12: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
15: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
14: Στην ποιότητα των κρεάτων.
15: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
14: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.

0: σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα. 88,6.
5: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Βασιλιάδη από την interview, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα, Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα, καλημέρα, ότι εσείς δουλεύετε εξαιρετικά το κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας και το λέμε και το εννοούμε έτσι, γιατί δεν πέφτετε έξω σε ό,τι κάνετε όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις.
6: Παράλληλα το δουλεύει, κάνει πανελλαδικές μετρήσεις.
5: Κάνει πανελλαδικές, αλλά ξέρει πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα ή στην επαρχία από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
6: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, επειδή ο Δημήτρης το κάνει με την interview. Δημήτρη, οι διαφοροποιήσεις γεωγραφικά στην μεγάλη εικόνα, ξέρω, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕΠΑ, Ελληνική Λύση κλπ. Είναι διακριτές, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, όταν παίρνεις τα αποτελέσματα από την περιφέρεια Αιγαίου ή από την Κρήτη ή από την Πελοπόννησο, σου βγάζουν διαφορετική εικόνα από εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Μακεδονίας, της ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης κλπ.
7: Άλλοι κόσμοι εντελώς, εννοείται, ναι. Βέβαια, εντάξει, εδώ στην Μακεδονία, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, το κοινό ήταν πάντοτε πιο συντηρητικό από την υπόλοιπη χώρα. Οπότε εδώ επικρατούσε και την περίοδο του δικοματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλούς νομούς και εκλογικές περιφέρειες, να θυμίσω για παράδειγμα νομός Χαλκιδικής, νομός Κιλικής, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έπαιρνε ποσοστά τα οποία ξεπερνούσαν και το 50%. Θυμάμαι Χαλκιδική 57%, Κιλικής 52%.
6: Και Καστοριά, νομίζω, κάνω λάθος.
7: Καστοριά, Φλόρινα επίσης ήταν προπύργια εκεί. Δεν μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να πατήσει πόδι, που λέει ο λόγος. Αυτά στην περίοδο του δικοματισμού. Στην περίοδο του κατακαιρματισμού, δηλαδή από το 2012 και μετά που ζούμε εδώ πέρα και μετράμε, βλέπουμε ότι πάλι το κομμάτι, το δεξιό και το δεξιό, πατάει καλά στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αντίθετα, μπήκε επιπρόσθετα, μάλλον μπήκε και το παράδοξο, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μη αναμενόμενο, το γεγονός ότι πολλά νέα κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν από το 2015, 2016, 2017 και μετά, έχουν αρχηγούς από τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτή η εντοπιότητα προφανώς εντοπίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βλέπουμε όπως και το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα της κ. Κρεστιανού τώρα πρόσφατα και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου. Είναι κόμματα τα οποία...
6: Και ο Νατσιός έως πρότιμος.
7: Και ο Νατσιός. Είναι κόμματα τα οποία παίρνουν τέτοια ποσοστά εδώ που μεσοσταθμικά είναι αυτά που τα βάζουν στην Βουλή. Δηλαδή εδώ ξεπερνάνε το 3% και μπαίνουν στην Βουλή. Δηλαδή για παράδειγμα ο Νατσιός πήρε για παράδειγμα στη Χαλκιδική από ό,τι θυμάμαι 7%.
6: Και στην Πιερία.
7: Και στην Πιερία, ναι, γιατί είχε και την εντοπιότητα από εκεί ο κύριος Νατσιός. Ήταν από εκεί. Όπως και στο Κλικής πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί εκεί δίδασκε και ήταν δάσκαλος. Λοιπόν, η εντοπιότητα λοιπόν μπήκε, αλλά και η εντοπιότητα γέννησε πάλι δεξιά και το δεξιά σχήματα. Εδώ είναι και το παράδοξο. Δηλαδή δεν βγήκε κάποιος, ας πούμε, Τσίπρας Μακεδόνας, να το πω έτσι. Είναι και λίγο, ακούγεται και λίγο περίεργο βέβαια. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν βγήκε κάτι τέτοιο από τον άλλο χώρο ώστε να πατήσει πόδι εδώ πέρα και έχει παραμείνει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα να είναι έτσι.
6: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο Δημήτρη, αν πούμε, που είναι εύκολο λογιστικά να το κάνει, μαθηματικά να το κάνει κανείς, αν αφαιρέσουμε αυτές τις μια-δυο γεωγραφικές περιφέρειες, δεν ξέρω πόσο πρόχειρο σε βρίσκω να μου πεις τι ποσοστά θα κατέγραφαν. Δηλαδή, αν αφαιρούσαμε αυτό, το οποίο όπως είπες είναι η κρίσιμη μάζα που βάζει τα κόμματα αυτά στη Βουλή. Δηλαδή είναι στο 3,5%, στο 4% κλπ. Αν αφαιρούσαμε αυτές τις δύο γεωγραφικές, φαντάζομαι η κεντρική Μακεδονία, δυτική Μακεδονία, ή κάνω λάθος, είναι και ανατολική Μακεδονία.
7: Εγώ το βάζω Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή
6: Βόρεια
7: από την Ιταλία και πάνω μέχρι από

0: και Έβρο μέχρι Καστοριά Φλόρινα.
1: Αν λοιπόν αφαιρούσαμε τη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά πόσο πιο χαμηλά θα ήταν?
0: Κοίταξε, καταρχήν είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημά σου, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε.
1: Εντάξει, δεν θα κάνουμε ξεχωριστές εκλογές προς Θεού.
0: Στο σύνολο του δείγματός μας, ας πούμε, η Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη είναι περίπου στο 25%. Φαντάζεσαι πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το αφαιρέσεις. Προφανώς, άμα το αφαιρέσεις και πας στην Κρήτη, εντάξει, μπορεί να μην βρίσκεις Βελόπουλο, μπορεί να μην βρίσκεις Νατσιό. Μα, Λατινοπούλου βρίσκεις. Μπορεί να μην βρίσκεις Καρισκιανού, για παράδειγμα. Γιατί εκεί είναι και άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν μετρήσεις, ας πούμε, στην Κρήτη και έκανε και ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης προχθές μία, όπου εμφανίζεται το Πασόκ πρωτοκόμμα στο Ηράκλειο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι εντελώς διαφορετική συμπεριφορά της νότιας με τις βόρειες Ελλάδας. Ακόμα και με τη στερεά Ελλάδα, αν πας, δηλαδή, ας πούμε, Αττική και εκεί πέρα που είναι το 35% των δειγμάτων μας. Και εκεί θα βρεις μια διαφορετική σειρά των κομμάτων. Εκτός θα βρεις, okay, θα βρεις τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, αλλά όλα τα άλλα θα είναι εντελώς διαφορετικά από τα πανελλαδικά και βεβαίως και από τα επιμέρους.
1: Να το πω διαφορετικά. Πάλι είναι θεωρητικό το ερώτημα. Αν αφαιρούσαμε, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα θα βγάζει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη Κυριακή?
0: Τώρα...
1: Ωραία ερωτήματα βάζω, δεν έχεις να πεις, θα με πάρει σύμβουλό σου.
0: Κοίταξε. Ας πούμε την Αλφα Θεσσαλονίκης, την οποία την μελετώ συστηματικά λόγω του ότι και μεγάλο κομμάτι της πελατείας μου προέρχεται από την Αλφα Θεσσαλονίκης, στην παρούσα φάση η Νέα Δημοκρατία, αν πούμε δηλαδή ότι η Αλφα Θεσσαλονίκης είναι όλη η Ελλάδα, να σου το πω έτσι,
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να βγάλει αυτοδυναμία, ναι, παρά τον κατακαιρματισμό. Παρά τον κατακρεματισμό. Δηλαδή έχεις κόμματα τα οποία εντάξει έχουν καλά ποσοστά, αλλά βυθίζεται εδώ, ας πούμε, το κόμμα Τσίπρα, δεν κάνει δηλαδή αυτό το 15%, εγώ δεν το βρίσκω εδώ στην...
1: Α, ναι, πόσο το βρίσκεις περίπου?
0: Κοίταξε, τώρα επεξεργάζομαι, έχω ξεκινήσει την έρευνα που θα παρουσιάσουμε την Τρίτη, αλλά το κόμμα Τσίπρα δεν το βρίσκω μονοψήφιο. Το κόμμα Καρισκανού το βρίσκω πάνω από Τσίπρα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι εντελώς άλλα σύμπαντα, άλλοι κόσμοι.
1: Πασόκ.
0: Το Πασόκ τώρα με το κόμμα Τσίπρα, επί της ουσίας το τράβηξε ο Τσίπρας λίγο κάτω, χωρίς ο Τσίπρας να κάνει το μεγάλο μπαμ, βέβαια, έτσι. Αλλά το τράβηξε. Και εδώ μην ξεχνάς ότι και στην Άλφα Θεσσαλονίκη έχουμε και μεταγραφές αεροδρομίου. Για παράδειγμα, ο κ. Σαουλίδης έχει πει από το Πασόκ, έχει πάει στον κύριο Τσίπρα. Πόσο θα πάρει από την πρίκα του που είχε στο Πασόκ και να την πάει στον κύριο Τσίπρα? Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε βάθος και με πολύ εξειδικευμένες
1: έρευνες. Τα πρόσωπα μεταφέρουν κόσμο. Ιστορικά, δεν ξέρω, στατιστικά, Δημήτρη. Δηλαδή, εντάξει, έφυγε ένα πρόσωπο σημαντικό, ξέρω εγώ ποιος και αν είναι αυτός, έφυγε από έναν χώρο, πήγε σε έναν άλλο χώρο. Μεταφέρει μαζί του κόσμο.
0: Έναν κόσμο το μεταφέρει. Δεν μπορείς να πεις ότι παίρνει το σαρκείο του και πάει. Προφανώς, έτσι. Δηλαδή, ένα πυρήνα τον οποίο τον έχει, γιατί ο συγκεκριμένος πολιτικός που ανέφερα είχε ένα πολιτικό γραφείο το οποίο δούλευε.
1: Καλά, εγώ το είπα γενικότερα, το είπα για τον Αντώνη μόνο, έτσι, ναι.
0: Ναι. Όχι. Απλά θέλω να πω ότι εφόσον έχουν κάνει μια δουλειά και έχουν κατέβει και έχουν ξανακατέβει, για τον οποιονδήποτε μιλάω κι εγώ, έχουν δημιουργήσει ένα πρικιό. Αυτό το πρικιό σίγουρα το παίρνουν μαζί τους. Αλλά τώρα το πόσο μαζικό είναι για να ευνοηθεί το κόμμα στο οποίο πάνε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Θεωρώ ότι στο κόμμα αυτό θα πάνε ή στο οποιοδήποτε κόμμα από τις γενικότερες πολιτικές τάσεις, θέσεις, παρά από τα πρόσωπα, ειδικά στα νεοπαγή κόμματα. Δηλαδή περισσότερο ο αέρας των προτάσεων είναι αυτό που παίρνει και ο αρχηγός παρά τα πρόσωπα.
1: Ο πολυκερματισμός στον χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί, δεν το λέω αμιγώς εκλογικά τώρα, ως κεφάλαιο ενόψει των εκλογών, ευνοεί την κυβέρνηση ή καθησυχάζει ένα κοινό το οποίο θα τιμωρήσει ή θα σταθεί αποστασιοποιημένο στις εκλογές από την κυβέρνηση, από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, αυτός ο τσακωμός στην αντιπολίτευση, χωρίς να υπάρχει δάχτυλος της Νέας Δημοκρατίας, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα και την κυβέρνηση και τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι θεατής σε έναν καυγά τον οποίο δεν ξεκίνησε η ίδια. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία αν αυτοί διαλύονται. Είναι δικό τους το θέμα. Ή αν τσακώνονται μεταξύ τους, ή ποιος θα πάρει το στέλεχος Α ή ποιος θα πάρει τον ψηφοφόρο Β. Άρα λοιπόν εκεί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω λειτουργεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας χωρίς η Νέα Δημοκρατία να έχει πατήσει κάποιο κουμπί. Όμως, και στη δημοσκόπηση που θα δείξουμε την άλλη εβδομάδα, που έχω έτσι μια νομίζω καλή ερώτηση για ποιο λόγο θα ψηφίσεις, ας πούμε.
1: Θα ήταν το επόμενο ερώτημα αν έχει γίνει, αν το έχεις κάνει.
0: Ναι, αν θα ψηφίσεις για πολιτική αλλαγή, δηλαδή επί της ουσίας αυτό που λέμε απλά να φύγει ο Μητσοτάκης, αν θα ψηφίσεις γιατί μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος πρόγραμμα, βρίσκεις μία λύση για ένα πρόβλημά σου, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, πληρώνεις ψηλούς φόρους, ή ξέρω εγώ, έχεις πρόβλημα με την υγεία σου, ή ξέρω εγώ, σπουδάζεις το παιδί σου. Όλα αυτά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Να ψάξεις δηλαδή μέσα σε ένα πρόγραμμα ενός κόμματος να σου λύνει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα, ή αν θα ψηφίσεις παραδοσιακά, θα ψηφίσεις.

0: Τις ενδείξεις είναι ότι θα ψηφίσουμε ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά τι σημαίνει? Ότι ανεξάρτητα από το κόμμα που θα πει οτιδήποτε, αν πει κάτι που με πείσει, που θα με πείσει ότι θα μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω εκεί. Δηλαδή είναι δευτερεύουσα σημασία η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή το μίσος για το Μητσοτάκη, να το πω έτσι, για το να φύγει η Νέα Δημοκρατία, η βούληση του κάποιου να φύγει η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι ισχυρή, αλλά το κίνητρο ότι κάποιο κόμμα μπορεί να μου λύσει ένα πρόβλημα είναι ισχυρότερο. Οπότε είμαστε πιο πολύ ρεαλιστές και είμαστε και λιγότερο παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ο παππούς μου ψήφιζε την ΕΡΕ, ο πατέρας μου ψήφιζε την Νέα Δημοκρατία και εμένα μου έχει κληρονομήσει να ψηφίζω και εγώ την Νέα Δημοκρατία, γιατί καμιά φορά αυτά πάνε και κληρονομικά.
1: Παλαιότερα θα ρω ότι συνέβαινε αυτό. Δεν νομίζω ότι σήμερα συμβαίνει, Δημήτρη. Δεν ξέρω. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι όπως
0: παλιά. Κοίταξε, τώρα έχει τύχει. Τυχαία είπα για ΕΡΕ και Νέα Δημοκρατία, αλλά πάντως έχει τύχει από τον πατέρα μου, εμένα και στο γιο μου να είμαστε στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Υπάρχουν επιρροές προφανώς. Αλλά θέλω να πω, έχει μειωθεί το κομμάτι του παραδοσιακού ψηφοφόρου. Δηλαδή η ταύτιση αυτή με ένα κόμμα έχει αλλοιωθεί, έχει μικρύνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Το ΠΑΣΟΚ έτσι κι αλλιώς από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους έχει δει μετακινήσεις προς ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πίσω και τώρα πάλι προς το Τζίπρα ενδεχομένως. Αλλά έχει μειωθεί ο παραδοσιακός και έχει αυξηθεί ο ρεαλισμός. Και να δεις ότι στις εκλογές δεν θα πάμε με το θυμό όπως βγαίνει σε πολλές δημοσκοπήσεις. Α, θα ψηφίσουμε θυμωμένος, να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κάνει όλα θάλασσα και δεν ξέρω εγώ τι. Θα ψηφίσουμε με βάση τη λογική και το συμφέρον μας, το προσωπικό, το ατομικό μας.
1: Έχει αλλάξει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, υπήρχαν έρευνες οι οποίες έλεγαν ποιο είναι το θέμα, το βασικό στην εποχή μας. Έλεγε ο άλλος η ανεργία, έλεγε ο άλλος η υγεία, έλεγε ο άλλος η παιδεία, έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, η εξωτερική πολιτική. Έχει αλλάξει τώρα.
0: Έχει αλλάξει, ναι. Εγώ θυμάμαι νεαρός δημοσκόπηση.
1: Νομίζω ότι η ανεργία δεν μπορεί να είναι τώρα ψηλά, γιατί η ανεργία έχει μειωθεί.
0: Ναι, εγώ σου θυμίζω όμως ότι από το 2002 που κάναμε δημοσκοπήσεις και που κάναμε ερωτήσεις για τα προβλήματα, η ανεργία ήταν top.
1: Ήταν, το θυμάμαι, top. Πρώτο ήταν.
0: Και, και διάχυτη παντού. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική, που ας πούμε οι ευκαιρίες για δουλειά ήταν καλύτερες, λέγαμε τότε κτλ. Ήταν παντού. Τώρα έχει υποχωρήσει νούμερο 3-4. Δηλαδή, τώρα βλέπεις την ακρίβεια, βλέπεις την οικονομία, βλέπεις την καθημερινότητα, βλέπεις προβλήματα όπως είναι τα υγεία, τα παιδεία. Τέτοια πράγματα αναδεικνύονται. Και η ανεργία είναι πολύ χαμηλά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι και μονοψήφια, βέβαια. Έτσι, τώρα,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: άρα έχει
0: και
1: αλλάξει.
0: Μάλιστα κάποια ανεργία, το αμή σου πω κιόλας έτσι φωνάζοντας κρυφά, ότι μπορεί να είναι και ηθελημένη, εσκεμένη. Δηλαδή να μην θέλει ο άλλος να δουλέψει, όχι ότι να μην βρίσκει δουλειά να δουλέψει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Ναι, νομίζω ότι έχει εκλείψει και από τις συζητήσεις μας το ότι δεν μπορώ να βρω δουλειά. Υπάρχουν δουλειές, μπορεί να μην είναι η δουλειά που θέλουμε, μπορεί να μην είναι οι αποδοχές που θέλουμε, αλλά υπάρχει στέγη εργασιακή για τον κόσμο. Άρα αυτό έχει πάει πιο πίσω. Έχει αλλάξει δηλαδή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τι κάποιος προτάσει. Το στοιχείο το οποίο προβάλλει η Νέα Δημοκρατία της ασφάλειας, της σιγουριάς, σιγουριά δεν υπάρχει πουθενά, αλλά της ασφάλειας, αυτό που λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, αν δεν έχουμε μια ατζέντα, αυτή είναι η ατζέντα με τα λάθη μας, με τα στραβά και τα ανάποδα, απέναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν τα βρίσκουν ή δεν μας έχουν πει κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το ζυγίζει ο κόσμος ή είναι κάτι το οποίο το λέμε μόνο οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το λένε?
0: Όχι, το ζυγίζει ο κόσμος, αλλά δεν φτάνει. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό το αφήγημα μόνο σταθερότητα. Δεν θέλουμε σταθερότητα. Δηλαδή τι σημαίνει σταθερότητα? Να μείνει δηλαδή το επίπεδο της υγείας, της παιδείας, της οικονομίας εκεί που είναι? Σταθερά? Όχι, δεν φτάνει αυτό το αφήγημα, Δημήτρη. Μπορεί να λειτουργεί καθησυχαστικά και να λέει, παιδιά, κοιτάξτε, με εμάς είσαι σταθερή, με τους άλλους μπορεί απλά να είστε χειρότερα. Δεν φτάνει. Εγώ έχω, τώρα σου λέω και άλλο δημοσιογραφικό σκουπ για την επόμενη δημοσκόπηση, έχω μια ερώτηση που κάνω προς τους νέους ανθρώπους και προς όλους γενικότερα, αν πιστεύουν ότι οι επόμενες γενιές θα είναι η ζωή για τις επόμενες γενιές, θα είναι η καλύτερη, χειρότερη ή η ίδια. Και βγαίνει ένα μεγάλο ποσοστό που λέει ότι είναι χειρότερη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια απεσιοδοξία. Εδώ πρέπει να φύγει όποια κυβέρνηση και να δώσει μια προοπτική. Πρέπει να φύγει αυτό το θα γίνει χειρότερο. Δηλαδή σκέψει ότι οι γενιές των παιδιών μας, Δημήτρη, θα είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς. Έτσι λέει ο κόσμος.
1: Αυτό νιώθει ο κόσμος, εννοείς.
0: Αυτό λέει ο κόσμος. Έτσι, και αυτό δείχνει έλλειψη προοπτικής, έλλειψη ελπίδας. Αν λοιπόν κοντά στη σταθερότητα δεν προσάψει ή δεν προσθέσει η όποια κυβέρνηση ή το όποιο κόμμα και την προοπτική, δεν νομίζω ότι με τέτοιους δείκτες απεσιοδοξίας μπορούμε να σταματήσουμε την νεολαία μας να φεύγει στο εξωτερικό ή να σπουδάζει και να γίνονται σερβιτόροι ή οτιδήποτε. Όχι ότι έχω κάτι με τα παιδιά που σερβίρουν, φυσικά, εννοείται. Έτσι.
1: Mm-hmm. Θα έλεγες ότι αυτό το συνέστημα του θυμού, το οποίο ενδεχομένως να μειώθηκε κάπως, είναι και ο λόγος για τον οποίο η Κωνσταντοπούλου πλέον είναι στα χαμηλά?
0: Ο λόγος που Κωνσταντοπούλου είναι στα χαμηλά είναι γιατί

0: έχει επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Κωνσταντοπούλου μπήκε στη Βουλή με 3,3%. Αν πάρει τώρα 5, δεν το λες και χαμηλά, είναι 45% πάνω από την επίδοσή της του 2023. Θα μου πεις, ναι, αλλά έβλεπε τον εαυτό της στο 17%. Έβλεπε, εμείς το δύναμη δημοσκόπηση. Mm. Αλλά η δημοσκόπηση είναι εκλογές του καναπέ, δεν είναι εκλογές.
1: Άρα
0: λοιπόν
1: αυτό,
0: νομίζω
1: Δημήτρη,
0: ακόμα και με το 5. Πρέπει να είναι ικανοποιημένη.
1: Είναι και φωτογραφία της στιγμής, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή ότι ήταν στα ψηλά, το βλέπαμε όλοι νομίζω.
0: Ναι.
1: Πότε και πώς ήταν στα ψηλά και ότι τώρα αρχίζει και αλλάζει η κατάσταση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι στα ψηλά και παραμένει εκεί, αλλιώς δεν θα είχαμε και εκλογές.
0: Εντάξτε, είναι και η Καριστιανού μέσα που της χαλάει τώρα τη σούπα. Αυτό δεν υπάρχει καμία εμβολία. Φαίνονται δηλαδή οι μετακινήσεις, οι δημοσκοπικές από και προς που πάνε τα συγκινούντα δοχεία. Φαίνεται άδειασε η μπάρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, γέμισε η μπάρα της κυρίας Καριστιανού. Έτσι πάνε αυτά.
2: Οι Καριστιανού στο εκλογικό σώμα, σε αυτούς οι οποίοι απαντούν, βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει τόσο ενδελεχής έλεγχος, στηρίζεται ή την επιλέγουν κάποιοι γιατί ξέρουν τι ακριβώς προτείνει για θέματα μεγάλα, ή απλά είναι ένα αποκούμπι σε κάποιον ο οποίος θέλει γενικώς να δηλώσει τη δυσαρέσκεια στους υπόλοιπους?
0: Νομίζω το δεύτερο, νομίζω είναι η δυσαρέσκεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καταρχήν, εγώ να σου πω τώρα πάλι έτσι, μεταξύ μας, ας μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι. Δεν βλέπω κόμμα. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Εγώ δεν βλέπω κόμμα. Δεν βλέπω υποδομή. Δεν βλέπω οργάνωση. Δεν βλέπω τίποτα. Ο Τσίπρας προσπαθεί να το στήσει και προφανώς έχει και την εμπειρία, την επαγγελματική του πολιτικού, να μπορέσει να το κάνει. Φτιάχνει ένα application, βάζει μέσα ανθρώπους, δημιουργεί μητρώα, παίρνει mail, παίρνει τηλέφωνα, παίρνει διευθύνσεις, παίρνει ονόματα, παίρνει τα πάντα. Έχει ένα γραφείο τύπου οργανωμένο, το οποίο βγαίνει έξω συστηματικά, ξέρει από το πρωί τι θα πει, ποιος θα το πει,
1: ναι,
0: πού θα το πει.
1: Μόλις μου έστειλαν, παρεπιπτόντως, ναι, μόλις μου έστειλαν από το γραφείο τύπου του κυρίου Τσίπρα από το Νέο Κόμμα για συνάντηση με δημοσιογράφους. Δηλαδή πηγαίνει και
0: μας
1: με
0: ακούνε,
1: την πεπατημένη και με την.
0: Ναι,
1: ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία Καριστιανού όμως, έχω την εντύπωση, Δημήτρη, βέβαια είσαι πιο ειδικός, εγώ δημοσιογραφικά θα το πω, ότι δεν έχει προς το παρόν την ανάγκη μιας τόσο έντονης δόμησης ενός κόμματος στιβαρού, γιατί είναι πρόσωπο παγιές όλο αυτό που στείνεται. Σε επόμενη φάση προφανώς θα το στήσει με στελέχη κτλ. Αλλά προς το παρόν βγαίνει μπροστά ίδια, όπως βγαίνει μπροστά ίδια, και κερδίζει εντυπώσεις του εκλογικού σώματος στο οποίο απευθύνεται.
0: Ναι, αλλά στο
1: θα χρειαστεί να το κάνει βέβαια.
0: Βέβαια, το survivor της πολιτικής δεν μπορείς να παίζεις μόνος σου στο στίβο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα που αν αφαιρέσεις τον αρχηγό τους από μέσα ή από πάνω, δεν μένει τίποτα.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα για την οποία μιλούσαμε πριν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι
0: και
1: κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι.
0: Και την κυρία Λατινοπούλου, άμα τη βγάλεις, τι μένει από πίσω, τι θα βρεις.
1: Ναι, εγώ σου μιλάω για ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που ψηφίζει και νομοσχέδια που βλέπουμε. Και
0: ναι, ναι.
1: Μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι.
2: Ενδεχόμενη, για να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, ενδεχόμενη, τι ενδεχόμενη, από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Σαμαράς ή το ίδιος επικεφαλής ή με ένα σχήμα που θα είναι του Σαμαρά θα μπει στον πολιτικό στίβο. Δεξαμενή, πού θα βρει, τι λέει η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων?
0: Είναι ξεκάθαρη, ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε μία τρίχα. Από εκεί που θα πάρει ο κ. Σαμαράς είναι από αυτούς τους νεοδημοκράτες που έχουν φύγει ήδη από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δημοσκοπικά δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία ούτε μία τρίχα. Δεν φεύγει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία πλέον, γιατί αυτοί που τα να φύγουν έχουν φύγει. Δηλαδή εκεί που αλλιεύει ο κ. Σαμαράς δεν είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι στους πρώην μέσα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι δηλαδή σε
0: και αυτούς
1: μικρά...
0: θα τους βρει εύκολα.
1: Είναι δηλαδή, έχεις ας πούμε και ανθρωπογεωγραφία από ποια κόμματα αντλεί, θα αντλήσει.
0: Είναι κυρίως από αυτούς που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και τώρα λένε να αποφάσει. Δεν αντλεί από κόμματα. Τώρα, αν γίνουν κάποιες τράπεζες μεταξύ, ξέρω εγώ, λένε Βελόπουλου, λένε
1: Καριστιανού, λένε
0: από εδώ
1: και εκεί. Αυτό όμως, Δημήτρη, είναι ένα πλήγμα, έτσι. Αυτό είναι ένα πλήγμα, γιατί μπορεί να μην αντλεί από την υπάρχουσα εκλογική βάση, αλλά εκεί στην μεγάλη στήλη που λέτε κι εσείς οι δημοσκόποι των αναποφάσεων, από εκεί περίμενε να επιστρέψει κόσμος. Αν τώρα επιστρέψει λιγότερος, αυτό είναι ένα θέμα.
0: Αν η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόσει πολιτικές ώστε να φέρει αυτόν τον κόσμο της πίσω και τον αφήσει εκτεθειμένο, τότε μπορεί ο κάθε Σαμαράς να τον διεκδικήσει.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το τι θα κάνει ο Σαμαράς εξαρτάται από το πώς θα το αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς θα κάνει αυτό που να κάνει.
2: Δημήτρη, είχαμε, είχαμε ανάλογο φαινόμενο στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν, μετά από 2 τετραετίες το κυβερνών κόμμα να είναι τόσο μπροστά σε σχέση με το δεύτερο.
0: Κοίταξε να σου πω εγώ που...
2: Δεν θυμάμαι νομίζω.
0: Βλέποντας την Ελλάδα πράσινη, μην ξεχνάς ότι είχαμε περίπου 20 τόσα χρόνια με μια μικρή διακοπή κυβέρνηση Πασόκ.
2: 2 τετραετίες όμως ήταν, 2 και διακόπη.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά το σύνολο ήταν 20 τόσα χρόνια. Ναι. Και επανήλθε μετά, κόπηκε, ξαναεπανήλθε και ξανά.

0: μια.
1: Όχι, εννοώ σε μια εκλογική αναμέτρηση να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Γιατί παλαιότερα ήταν πιο παραταξιακή η εκλογική διαδικασία. Δηλαδή ήταν ευρύτερη χώρη. Τώρα είναι πολύ κερματισμένη, οπότε δεν έχει τα δύο μεγάλα 40-45%.
0: Καταρχήν σκέψω ότι επί 10 χρόνια, των οποίων τα 8 χρόνια είναι πρωθυπουργός, επί 10 χρόνια δεν υπάρχει καταλληλότερος πρωθυπουργός από τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα αντίστοιχο με το πώς θα πηγαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι, ο αρχηγός, οποιοδήποτε αρχηγός. Από το 2015-16 που εκλέχτηκε ο Μητσοτάκης μέχρι το 2026 που είμαστε στα μέσα σχεδόν, έτσι, επί 10 χρόνια δεν έχει βρεθεί πολιτική προσωπικότητα. Μπήκε, βγήκε Τσίπρας, μπήκε, βγήκε, ξέρω εγώ, Κασελάκης, Καρισιανού, ό,τι θέλει, μπήκε, βγήκε. Αυτό το πράγμα, αυτό τον δείχτη δεν τον ξεπέρασε ποτέ κανένας.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα για την interview. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρινάω by Lyft, το νούμερο 1 ταξί app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Είναι 12. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ελάτε να ανοίξουμε μαζί το τελευταίο μας μαγκαζίνο. Από Δευτέρα μαζί σας ο Βασίλης Ιωάννου. Αφήνω το μαγκαζίνο στα καλύτερα χέρια. Νιώθω κάπως, πρέπει να σας πω, αλλά δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να συγκινηθώ. Είναι σήμερα Πέμπτη και ο μήνας έχει 11 και αύριο έρχονται μπουρίνια, ε! Ας είναι, για ένα 48ωρο μόνο, αμέσως μετά πάλι καλοκαιράκι. Σας έχω πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Στέφανος Κασελάκης, προσφάτως αφιχθής στην Καβάλα για να εγκαινιάσει τα γραφεία του εκλογικού του κέντρου, του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά από τώρα στον αέρα. Αμέσως μετά ήθελα το θέμα αυτό να το συζητήσουμε με τον Νότι Μαριά που το ανέδειξε, αλλά περίμενα να τελειώσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τώρα που τελείωσαν λοιπόν, θέλω να τον ακούσω, γιατί έγραψε πρόσφατα και έδωσε στη δημοσιότητα ένα άρθρο ζητώντας να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια, και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να δίνονται στη συνέχεια και τα πτυχία και να ολοκληρώνεται ο χρόνος φοίτησης των σπουδών των φοιτητών. Θα τα πούμε με τον κύριο Μαριά. Θα πάμε σε ένα βιβλίο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε του εκδότη της εφημερίδας Γνώμη, του Γιάννη του Λασκαράκη. Θα μιλήσουμε με τα παιδιά μας, με τα παλικάρια μου τα αγαπημένα, το Βασίλειο Άνου και το Θοδωρή Σαλτήρη. Και βέβαια με όλους εσάς, εάν έχετε αυτήν την επιθυμία. Πρώτα όμως οι συνδέσεις μας, να είμαστε συνεπείς με τους χρόνους μας.

Από τις συνεντεύξεις που πάντα με ενδιαφέρουν και νομίζω ότι ενδιαφέρουν και εσάς, γιατί ακούω πράγματα άκρως ενδιαφέροντα και κυρίως αληθινά. Και αυτό είναι σπάνιο, επιτρέψτε μου να το πω με την εμπειρία τόσων χρόνων. Συνήθως κάποιοι κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Σκοπός είναι να βγούμε μπροστά από τις λέξεις και να πούμε αλήθειες. Στέφανος Κασελάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: πρόσφατα εδώ στην πόλη για να εγκαινιάσει τα γραφεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Μας ακούει ο κύριος Κασελάκης. Καλό σας μεσημέρι από τον Α.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είναι η όμορφη καβάλα μας.
0: Αλήθεια σας άρεσε, πείτε μου, στην παλιά πόλη ανηφορήσατε?
1: Καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά που έχω ανηφορήσει.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας πω ότι το που μου έμεινε πιο πολύ απ' όλα από την τελευταία επίσκεψη, την πρόσφατη επίσκεψή μου, είναι η συζήτηση που είχα σε αυτή την καλερί, νομίζω κοντά στο Σαλαπετινό, θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: δίπλα,
0: ναι,
1: που γινόταν ένα σεμινάριο ερασιτεχνικής φωτογραφίας.
0: Ναι.
1: Και
0: έχουμε παράδοση, εμείς έχουμε παράδοση, να ξέρετε, στη φωτογραφία. Παρακαλώ.
1: Και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από τα παιδιά αυτά. Ήταν πολλοί που ήταν 30-άριδες, 20-άριδες και 40-άριδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι προφανώς αισθάνονται ότι ζουν σε μια χώρα που δεν ανταμείβει με εργασία τους, δεν τους δίνει ευκαιρία και θέλουν να θέλουν αξιοπρέπεια, θέλουν αξιοκρατία. Και είδα λοιπόν μια πολύ μεγάλη διαφορά από τα στερεότυπα που μπορεί κάποιος να έχει για την δεξιά και τη συντήρηση στην επαρχία, και ειδικά σε μέρη που μπορεί να θεωρούνται πιο
0: συντηρητικά, όπως είναι η Καβάλα, ναι, και όλη η Βόρεια Ελλάδα, ναι.
1: Αλλά είδα πραγματικά, τουλάχιστον στη γενιά μου, να το πω έτσι, μια εντελώς διαφορετική διάδραση, και θεωρώ ότι θα ήταν καλό να δώσουμε ευκαιρίες και τόπο στη νέα γενιά να μπορεί να διοικήσει αυτή τη χώρα, να βάλει μια τάξη σε μερικά πράγματα που λιμνάζουν, να φέρει αξιοκρατία, να φέρει τη δυνατότητα τουλάχιστον κάποιος να κάνει προκοπή στον τόπο του. Άρα είμαι πολύ αισιόδοξος, πραγματικά το λέω, και εκλογικά είμαι αισιόδοξος.
0: Τώρα θα πάμε στην εκλογική αισιοδοξία. Αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κασελάκη, αν θεωρείτε ότι περνάνε τα καινούργια, τα δύο κόμματα που αφήχθησαν στην κεντρική πολιτική σκηνή, μία δημοσκοπική άνοιξη, ας το πω έτσι, και ότι σύντομα τα πράγματα θα πάρουν άλλες διαστάσεις μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις που τους φέρνουν πραγματικά να έχουν αναταράξει για τα καλά το πολιτικό σκηνικό. Εσείς τι εκτιμάτε?
1: Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής για να σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς πρεσβεύουμε κάτι εντελώς καινούριο και σύγχρονο και καθαρό, το οποίο ξέρω ότι μπορεί να τρομάζει τον κόσμο, με την έννοια του ότι, ωραία, ξέρεις, τον άλλο τον ξέρουμε, εσένα δεν σε έχουμε δοκιμάσει. Αλλά η απάντηση είναι ότι έχω δοκιμαστεί. Στην θητεία μου που έχω υπάρξει αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και μετά με την παρουσία μας και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό, έχουμε κάνει και πολύ σωστή αντιπολίτευση και προτάσεις από τη νέα φορολογία που χρειαζόμαστε μέχρι την ασφάλεια των γυναικών στο σπίτι για την έμφυλη βία. Έχουμε φέρει τα εθνικά μας ζητήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα από το και τα ΤΕΠΗ, που εμείς μπορεί να θυμάστε πέρυσι τέτοια εποχή ήμουν με την κυρία Καριστιανού στο Στρασβούργο, που εμείς οι δημοκράτες αλλάξαμε τη στάση της γαλλικής κυβέρνησης για να έρθει το ζήτημα στην Ολομέλεια. Άρα είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έχουμε κάνει ως αντιπολίτευση, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε μετά. Και το θέμα είναι τώρα τι γίνεται, πώς αφήνουμε κάποιο αποτέλεσμα θετικό για την πατρίδα μας και για τον κόσμο, για την καθημερινότητά του και για το μέλλον του. Αυτό είναι το βασικό
0: ζήτημα.
1: Χαίρομαι που η κυρία Καριστιανού, ναι, κατεβαίνει στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ τον λόγο για τον οποίο κατεβαίνει απολύτως πολιτικό και όχι καπηλεία του τραύματος ή του εγκλήματος αυτού. Θεωρώ ότι είναι πολιτικός ο λόγος ότι μια πολιτεία απέτυχε να προστατεύσει Ελληνόπουλα στο τρένο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι απόλυτα θεμητό αυτό. Είναι θετικό ότι ενστερνίζεται τις προτάσεις που εγώ, οι δημοκράτες και επί ΣΥΡΙΖΑ, και όταν ήμουν και εγώ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα έσπροχνα, που ήταν για την κατάργηση των ασυλιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι θέσεις που από την πρώτη στιγμή που πολιτεύτηκα πρεσβεύω, γιατί θεωρώ ότι είναι κέρυες θέσεις για μια ευνομούμενη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Άρα είναι θετικό ότι υπάρχουν και άλλες φωνές από την κατεύθυνση, και αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, οι οποίοι θέλουμε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και δεν έχουμε δοκιμαστεί και αποτύχει στο παρελθόν.

0: Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κινητοποιήσουμε κόσμο, κυρίως από τον καναπέ και την αποχή, να έρθει να αλλάξει τη χώρα μαζί μας.
1: Πάντως, αυτό οι δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο που καταδεικνύουν, αν θέλετε, εκτός από τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που είναι μια κραυγή των πολιτών. Το 70% των πολιτών λέει θέλουμε πολιτική αλλαγή. Αυτό κάτι υποδηλώνει.
0: Ειλικρινά, να σας πω κάτι. Δεν είναι ότι αφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι και 1000 τηλέφωνα μπορούν πραγματικά να πιάσουν τις τεράστιες κοινωνικές μεταβολές όταν τουλάχιστον 2 γενιές δεν βλέπουν τηλεόραση και δεν απαντούν στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Είναι νομίζω καλύτερο να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να συζητήσει ανοιχτά μεταξύ του και ούτε μόνο με καταγγελίες. Ξέρεις ότι αυτή η χώρα πάει εκεί και είναι. Χρειάζεται μια αντικειμενική συζήτηση. Ότι ναι, έχουμε και καλά και κακά. Έχουμε αρκετά κακά τα οποία θα έπρεπε να είχαν διορθωθεί και με την σκληρή εμπειρία των μνημονίων, αλλά και με τα πολύ μεγάλα κονδύλια που έχουμε πάρει τα τελευταία 7 χρόνια. Mm-hmm. Και αυτή η χώρα δεν παράγει τίποτα καινούριο, παρά τα 90 δισεκατομμύρια χρηματοδότησης. Πέρα από περισσότερη πράσινη ενέργεια, η ενέργεια γενικά, η οποία όμως πάει σε λίγες τσέπες, σε ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο είναι σημαντημένη τράπουλα. Mm. Και γι' αυτό μπορεί να βλέπει ο κόσμος ανεμογεννήτριες στα βουνά, παντού, και να αναρωτιέται γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα. Η απάντηση είναι διότι είναι στημένη τράπουλα στο χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι σημαντημένη. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση και πολύ απλά επειδή είναι πολύ πολύπλοκοι οι κανόνες για το χρηματιστήριο ενέργειας, δεν βγαίνει προς τα έξω ότι η έξτρα προσφορά των ΑΠΕ δεν καταλήγει στην τιμή του φυσικού αερίου που πληρώνουμε εμείς και καταναλωτές.
1: Τώρα, είπατε ότι χαίρεστε που η κυρία Καριστιανού κατέρχεται στον πολιτικό στίβο και διακρίνεται και ένα πολιτικό κίνητρο και όχι.
0: Χαίρομαι που πάντα όταν άνθρωποι εκτός του κομματικού σωλήνα, μη επαγγελματίες πολιτικοί, άνθρωποι που δεν είναι τζάκια, πολιτεύονται. Όλοι νομίζω πρέπει να παροτρύνουμε κόσμο εκτός του επαγγέλματος πολιτικής να πολιτευτούν.
1: Ναι, έτσι είναι. Θα ρωτήσω όμως, χαίρεστε που κατέρχεται.
0: Δεν είναι
1: και
0: προσωπικό δηλαδή.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είναι ως προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες ιδεολογικές διαφορές, ειδικά στα κοινωνικά ζητήματα, με τον κόσμο τουλάχιστον που περιτριγυρίζει ή που πλαισιώνει, μάλλον να το πω πιο αντικειμενικά, την κυρία Καριστιανού. Εμείς θέλουμε μια χώρα στο πρότυπα της Βόρειας Ευρώπης, με φιλελεύθερες νοοτροπίες, να αγκαλιάζει και τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του καθενός, την ισότητα και στις γυναίκες και τα δικαιώματά τους και για τους ανάπηρους συμπολίτες μας, να έχουμε συμπεριληπτικά σχολεία. Δηλαδή έχουμε μια φιλοσοφία που είναι, πού να σας το πω, είναι προχωρημένη.
1: Ναι, αυτό είναι ηλίου φαϊνότων.
0: Για τα κοινωνικά ζητήματα και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και πέρα, εγώ δεν κατεβαίνω και οι δημοκράτες δεν κατεβαίνουμε μόνο για αυτά τα ζητήματα. Δεν είμαι δικαιωματιστής όσον αφορά στην πορεία μου στην πολιτική. Άλλο το ότι αυτές είναι οι θέσεις μας ως φιλοσοφία κοινωνική. Ο λόγος που κατεβαίνω και κατεβαίνουμε είναι επειδή θεωρώ ότι είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να βάλουμε μια τάξη στην οικονομία της χώρας, να λύσουμε την τεράστια φορολογία και το κράτος που μόνο παίρνει, δηλαδή να υπάρχει χαμηλή φορολογία και να καταργηθούν οι προκαταβολές φόρου και ειδικά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, να γίνει ένα διανομή μεγάλη στην ακίνητη περιουσία που έχει συσσωρευτεί σε ένα πολύ μικρότερο κομμάτι της κοινωνίας, ένα πολύ μεγάλο περιουσιακό κομμάτι. Πρέπει να γίνει αναδιανομή και για να καταργηθεί ο ένφια κάτω από 250.000 ή να μειωθεί τέλος πάντων μεταξύ 250 και 150.000 δραστικά. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι τεράστια ανάσα για τον κόσμο. Πρέπει να έχουμε ένα λιτό δημόσιο το οποίο να μην έχει αυτές τις αγκυλώσεις, αλλά συγχρόνως να είναι πολύ βαθιά κοινωνικό στην υγεία, στην παιδεία και στην ασφάλεια. Να διαχωρίσουμε δηλαδή τη γραφειοκρατία και τους 63 υπουργούς που χρειάζονται τη γραφειοκρατία για να έχουν δουλειά από τους δημόσιους λειτουργούς που πραγματικά επιτελούν ένα τεράστιο έργο και πολλές φορές με το φιλότιμο. Μόνο αυτά τα οποία σας λέω είναι πράγματα τα οποία νομίζω είναι πλειοψηφικά.
1: Βέβαια είναι.
0: Ακόμα και οι κοινωνικές θέσεις είναι πλειοψηφικές. Δεν νομίζω ότι κάποιος, αν το σκεφτεί, θα θεωρήσει ότι η προσωπική ελευθερία του καθενός, όταν δεν μειώνει τη δική του ελευθερία, ότι δεν είναι

0: με τι.
1: Φυσικά.
0: Και επίσης να σας πω στο, και, να το κλείσω πούμε, αυτό το κομμάτι, ότι στο μεταναστευτικό εμείς είμαστε πάρα πολύ ορθολογικοί. Δεν είμαστε, δεν προερχόμαστε από τις αγγυλώσεις που έχουν ταυτιστεί δυστυχώς και ίσως και άδικα με την αριστερά. Δηλαδή εμείς θέλουμε η χώρα μας να έχει στιβαρά σύνορα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε αυστηρά όρια στο ποιος μπορεί να μπει και ποιος μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε όσοι ζουν ανάμεσά μας, ειδικά για δεκαετίες, και ζουν ή στο σκοτάδι ή ζουν άδικα χωρίς να έχουν υπηκότητα, θέλουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Άρα θέλουμε και σύνορα άμεσα και συγχρόνως θέλουμε γρήγορη ένταξη για αυτούς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι συμπολίτες μας και όχι ένα στρεβλό διαγώνισμα που τουλάχιστον 290 από τους 300 βουλευτές δεν μπορούν να περάσουν ήδη.
1: Τώρα, είναι αφελές το ερώτημα γιατί δεν συμπορεύεστε τα κόμματα που βρίσκεστε στο κέντρο και αριστερότερα, και θεωρώ ότι είναι αφελές γιατί δεν έχει καμιά αξία να δοθεί η παραμικρή απάντηση από τη στιγμή που υπάρχουν επίσημοι πολιτικοί φορείς και εκφράζουν ένα μερίδιο του κόσμου.
0: Ναι,
1: θεωρώ
0: όμως
1: επιβεβλημένο, θεωρώ, επιτρέψτε μου κύριε Κασελάκη, το ερώτημα να σας, εάν πάμε στη δεύτερη και εκεί που θα πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση, με ποιους οι δημοκράτες θα μπορούσαν να συμπορευτούν. Με τον Τσίπρα, με την κυρία Καριστιανού, με ποια κόμματα θα μπορούσαν, ξέρω ότι δεν θα χειραγωγηθεί η λαϊκή βάση, αλλά οπωσδήποτε το στίγμα, το αποτύπωμα που θα δώσει ο πολιτικός αρχηγός από το βράδυ της πρώτης Κυριακής μέχρι την επόμενη των εκλογών Κυριακή, θα έχει τη βαρύτητά του. Ρωτώ λοιπόν ευθέως με ποιους θα μπορούσατε να συμπορευτείτε.
0: Καταρχάς, δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Είναι υπόθεση.
1: Γιατί δεν είναι δεδομένο με τόσα κόμματα, είναι εύκολο τώρα να τελειώσουμε με την πρώτη Κυριακή.
0: Είναι υπόθεση.
1: Ναι, είναι
0: δεν
1: υπόθεση.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Το Σύνταγμα δεν λέει ότι οι εκλογές γίνονται δύο Κυριακές.
1: Σαφώς, σαφώς.
0: Είναι υπόθεση. Είναι πιθανή υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, άρα το δεδομένο είναι η πρώτη Κυριακή. Και τι θα γίνει εκεί. Και το δεδομένο για μένα είναι ότι υπάρχει δημοκρατία. Έχει χυθεί πολύ αίμα για να έχουμε δημοκρατία. Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητά της φυσικά. Αλλά πρέπει να την προστατεύουμε και να την διεκδικούμε κάθε μέρα. Και δημοκρατικά, μετά, μπορούμε να κοιτάξουμε τι θέλει ο ελληνικός λαός.
1: Ναι.
0: Οδεύουμε σε μια συνθήκη την οποία την συναντούμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα έχουμε 5 με 7 μικρομεσαία μεσαία κόμματα στην επόμενη Βουλή, κατά πάση πιθανότητα, και μακροπρόθεσμα. Και πρέπει να είναι αυτός ο αριθμός, διότι πρέπει να εκπροσωπείται όλο το ιδεολογικό φάσμα. Τα κόμματα πρέπει να πρεσβεύουν ιδέες. Άρα η ερώτηση δεν είναι εάν εγώ μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον που είναι πιο συντηρητικός από μένα. Η ερώτηση είναι τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να γίνουν μερικά πράγματα πράξη. Η κατάργηση των ασυλιών, οι βουλευτές και οι υπουργούς. Θεωρώ ότι είναι κέριο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Να σπρώξουμε έναν τρόπο εκλογή, νέο τρόπο εκλογής των βουλευτών, ώστε να μην προέρχονται από σκληρά κομματικές λίστες σε τόσο μεγάλες περιφέρειες. Να μπορείς να εκλέγεις ένα-δύο αντιπροσώπους, έναν ή δύο, και από ενιαία λίστα ίσως ένα από τους δύο, από μια πολύ μικρότερη μονάδα, εκεί που ζεις. Αλλά 50.000 κατοίκους, παραδείγματος χάρη. Να είναι πιο αντιπροσωπευτική δηλαδή. Και πιο ανεξάρτητη η νομοθετική εξουσία. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν μια μεγάλη τομή. Όπως και να μπορεί κάποιος να ψηφίζει επιστολικά από όπου και να βρίσκεται εντός της επικράτειας.
1: Ναι.
0: Και αυτό χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Και πρέπει να ψηφίζεις όχι εκεί που έχεις τα δικαιώματά σου, αλλά εκεί που ζεις. Εκεί που είναι οι λογαριασμοί σου. Εκεί που είναι η πραγματική σου ζωή. Λοιπόν, αυτά καταλαβαίνετε ότι θα έφεραν τεράστιες αλλαγές στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αυτά είναι τα οποία θέλω να συζητήσω μετεκλογικά με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, προεκλογικά εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις από άλλα κόμματα και τις παρουσιάσουν. Με χαρά να σας πω ότι αυτό το κόμμα λέει αυτό και συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Με το ΠΑΣΟΚ που είμαστε κοντά ιδεολογικά, αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι σε ένα ζήτημα διαφωνούμε κάθετα.
1: Σε ποιο?
0: Και αυτό είναι οι συντεχνίες του συνδικαλισμού. Εμείς οι δημοκράτες δεν θέλουμε εργατοπατέρες. Δεν θεωρούμε ότι βοηθάει ούτε το συνδικαλισμό να είναι υγιής, ούτε την οικονομία, ούτε την δημοκρατία μας. Θέλουμε υγιής συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαία ψηφοδέλτια και στην εργασία και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα πανεπιστήμια. έχει έρθει.

0: η ώρα να αποκομματικοποιήσουμε το κράτος. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει πράξη με αξιοπιστία ένας πολιτικός αρχηγός που είναι outsider από το κομματικό σωλήνα. Όπως εγώ, προκειμένου. Λοιπόν, εάν αυτό λοιπόν είναι κάτι που κάποιος προοδευτικός άνθρωπος το ακούει και λέει ναι, έχει δίκιο ότι έτσι πρέπει να είναι ο υγιής συνδικαλισμός, πρέπει να βγουν τα κόμματα από το δημόσιο βίο, τότε η λύση είναι δημοκράτες. Άρα καλό είναι να μιλάμε για λύσεις και για ιδέες και όχι για πρόσωπα και προσωπικότητες, και στο βαθμό στον οποίο ο ελληνικός λαός θέλει να κρίνει βάσει προσώπων και όχι βάσει ιδεών, τον παροτρύνω να δει την αξιοπιστία του καθενός, τι έχει κάνει στο παρελθόν και αν αυτά τα οποία λέει τώρα θα μπορούσε να τα έχει κάνει στο παρελθόν και δεν τα έκανε.
1: Έτσι. Δυστυχώς με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος σήμερα, κύριε Κασελάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, άφησα να ολοκληρωθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για να ακούσω τον προβληματισμό, τη σκέψη που πριτάνευσε για τη συγγραφή αυτού του άρθρου, να ακούσω τον κύριο Νότι Μαριά να τεκμηριώνει γιατί ζητά την κατάργηση αυτού του συστήματος των εξετάσεων πριν το πανεπιστήμιο, πώς έχει στο μυαλό του τη φίτηση των παιδιών, αναφέρει τα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο άρθρο του αυτό στα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία μπορούν να απορροφήσουν μεγάλο όγκο σπουδαστών που η γενέτειρά τους, ο τόπος κατοικίας τους είναι η περιφέρεια αυτή. Τι γίνεται όμως μετά όσο θα φοιτούν οι φοιτητές αυτοί, οι οποίοι θα περνάνε χωρίς φίλτρο, να το πω έτσι, στα πανεπιστήμια? Πώς θα ξεκαθαρίζει το τοπίο? Είναι ο κύριος Μαριάς στη γραμμή μας και στο σύντομο χρόνο που έχει στη διάθεσή του, γιατί έχει ήδη μία υποχρέωση ραδιοφωνική επίσης μαζί με εμάς, θα μας εξηγήσει πώς το εννοεί αυτό το σύστημα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαριά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές που έδωσαν εξετάσεις, που τελείωσαν. Να πω όμως το εξής, ότι από τις 100.000 υποψηφίους, μόνο οι 69.000 θα περάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Επομένως θα μείνουν 33.000 υποψήφοι εκτός των κρατικών πανεπιστημίων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι αρκετοί από αυτούς είτε θα πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν πλέον στην Ελλάδα, είτε θα πάνε στο εξωτερικό, αρκετοί στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, πάρα πολύ στην Κύπρο. Άρα επομένως, όταν είχαν μπει οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και παλιότερα το σύστημα των εξετάσεων επιλογής που γινόταν τη δεκαετία του 50 ανασχολή, είχε τη λογική ότι το κράτος προγραμμάτιζε σε μεγάλο βαθμό τις ειδικότητες και τον αριθμό των επιστημόνων που ήθελε να έχει στην εθνική οικονομία. Ήταν μια εποχή που υπήρχε κλειστό εθνικό κράτος, αδυναμία κάποιων να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Τώρα στην πράξη αυτό δεν ισχύει, διότι πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Ακόμη και οι φοιτητές που θα σπουδάσουν στην Ελλάδα, λέω, στην ιατρική, και ακόμη και αν το κράτος είχε υπολογίσει ότι θέλει περίπου 1.000 γιατρούς, από αυτούς αρκετοί, παρότι θα σπουδάσουν στην Ελλάδα, θα πάνε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που προσφέρουν καλύτερους
0: μισθούς. Άρα δεν υπάρχει, λέτε, εκ των πραγμάτων αντιστοίχηση, έτσι, των επιστημονικών θέσεων με βάση τον αριθμό των εισαχθέντων? Δεν υπάρχει.
1: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, διότι πολλοί είτε θα φύγουν στο εξωτερικό παρότι έχουν σπουδάσει εδώ, και πολλοί που δεν θα μπουν σε κάποιες σχολές θα πάνε, θα σπουδάσουν δικηγόροι, και ακόμη και αν θεωρούμε ότι έχουμε πολλούς δικηγόρους, έρχονται πάρα πολλοί που τέλειωσαν την νομική και το έχουμε δει στη Λευκωσία, και οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα να γίνουν δικηγόροι στην Καβάλα, διότι δεν επιτρέπεται να περιορίσει το δικαίωμά τους να εγγραφούν στο δικηγορικό σύλλογο. Άρα λοιπόν καταπίπτουν τα δύο πρώτα επιχειρήματα, που είναι ο περιορισμένος αριθμός εισακταίων

0: διότι υπάρχει υποτίθεται κορεσμός επαγγελμάτων και δεύτερον ο σχεδιασμός του κράτους για τις ανάγκες που έχει. Αυτά τα δύο έχουν καταρριφθεί.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι ότι από αυτά τα παιδιά, τους 69-70 χιλιάδες που θα περάσουν, οι μισοί θα πάνε στις σχολές που δεν έχουν επιλέξει. Με την έννοια ότι υπάρχει ένα σύστημα, ξέρετε, αφού βγουν τα μόρια, μετά κάθεται με ειδικούς και του λέει βάλε την νομική εδώ,
1: πρώτη
0: βάλε πολιτική επιστήμη
1: εδώ,
0: εκεί,
1: έτσι.
0: βάλε το άλλο και μετατρέπεται πλέον ένα σύστημα ως σύστημα επιλογών, αλλά στο τέλος οι περισσότεροι καταλήγουν σε κάποια σχολή την οποία εξ υπαρχής δεν θα ήθελαν. Άρα λοιπόν μπαίνεις, θέλεις νομική και καταλήγεις στο τμήμα πολιτικής επιστήμης. Επομένως αυτό μπορεί να μην σου αρέσει, είτε θα ξαναδώσεις την επόμενη χρονιά, είτε θα τελειώσεις και μετά θα ξαναπάς στη νομική με κατά τα κτίριες. Άρα και αυτό το σύστημα επίσης δεν είναι σωστό. Το τρίτο και πιο σημαντικό ακόμη είναι ότι η μισή από αυτά τα παιδιά και τα κορίτσια που θα περάσουν, τα αγόρια και τα κορίτσια που θα περάσουν, θα πάνε εκτός του τόπου κατοικίας τους.
1: Ναι.
0: Αμέσως λοιπόν οι γονείς, αφού έχουν πληρώσει για φροντιστήρια τουλάχιστον το 24% του εισοδήματός τους, αυτή είναι μια μελέτη της ΓΕΣΕ που βγήκε πριν λίγες μέρες και λέει ότι στην Ελλάδα ξοδεύουμε 667 εκατομμύρια ετησίως για φροντιστήρια,
1: ναι,
0: και 770 εκατομμύρια για ξένες γλώσσες.
1: Πόσο.
0: Σύνολο δηλαδή 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Όταν οι δαπάνες για δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση για καθηγητές είναι 4 δις. Καταλαβαίνετε ότι είναι αφέμαξη της οικογένειας.
1: Βέβαια.
0: Παρά τα αυτά περνάει λοιπόν ο φοιτητής ή φοιτήτρια εκτός του τόπου κατοικίας. Αμέσως ο γονιός πρέπει να βρει ένα χιλιάρικο, αν το έχει, για να μπορέσει να το σπουδάσει. Τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, εγώ επειδή ήμουν στην Κρήτη χρόνια και μου αρέσει και το ποδόσφαιρο και ρώταγα τα αγόρια τι ομάδα είναι, ήταν όλοι Άρης, ΠΑΟΚ κλπ. Λοιπόν, είχε έρθει όλη η Θεσσαλονίκη στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και πολλή κριτική στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αλλά κύριε Μαριά, το να φοιτά ένα παιδί στο πανεπιστήμιο της εκλογικής του, της περιφέρειάς του, σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο αυτό διαθέτει όλες τις δέσμες, θεωρητική, θετική, τεχνολογική.
0: Ωραία, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα σε αυτό.
1: Εγώ διακρίνω
0: άρα
1: αυτή τη δυσκολία δηλαδή.
0: Βεβαίως, θα το δούμε. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί, ιδίως τώρα στη φάση της ακρίβειας και λοιπά, με τα ενίκια που έχουν πάει στα ύψη, η οικογένεια σε μεγάλο βαθμό αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του ετεροδημότη, ας το πούμε, φοιτητή, και σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά αυτά είτε δεν πάνε τελικά στο πανεπιστήμιο είτε πάνε και δίνουν μόνο εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο εύλογο ερώτημά σας. Υπάρχουν μερικοί βασικοί κλάδοι, δηλαδή η ιατρική σχολή χωρίς πανεπιστημιακό νοσοκομείο δεν υπάρχει.
1: Σωστή.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε ιατρικές σχολές με πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Στις περισσότερες περιφέρειες έχουμε. Δηλαδή στη Θράκη υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Στην Θεσσαλία είναι στη Λάρισα. Στην Κρήτη υπάρχει το Πανεπιστημιακό. Στην Πάτρα υπάρχει Πανεπιστημιακό. Και βεβαίως υπάρχουν πανεπιστημιακά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Με την πρόταση τη δικιά μου, την οποία έχω διαμορφώσει από το 2008, την επαναλαμβάνω κάθε χρόνο, αλλά από ό,τι φαίνεται πολλά από αυτά δεν γίνονται δεκτά, ίσως για άλλους οικονομικούς λόγους. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι οι περισσότεροι απόφοιτοι οι οποίοι έδωσαν και εξετάσεις, θα μπορούσαμε να έχουμε και επιπλέον και δεύτερη ιατρική σχολή. Γιατί και που δεν ιδρύει η δεύτερη ιατρική σχολή στην Αθήνα, ήδη υπάρχει ιδιωτική ιατρική σχολή που ήρθε από την Κύπρο και υπάρχει στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να συνδυαστεί η ίδρυση περαιτέρω πανεπιστημιακών νοσοκομείων και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε αύξηση και των σχολών, όχι μόνο, και πολυτεχνικών σχολών και άλλων σχολών και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον το 70% των εισακτέων ρυθμίζεται, διότι Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει περίπου στο 65-70%.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στις υπόλοιπες περιοχές που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Στη Θράκη έχουμε πλήρη οργάνωση, δηλαδή έχουμε πολυτεχνική σχολή στη Ξάνθη, έχουμε τη νομική στην
1: Κομωτινή
0: και άλλες σχολές εκεί που
1: και
0: είναι
1: φιλοσοφικές σχολές και τα λοιπά,
0: φιλοσοφικές,
1: ναι,
0: και τα λοιπά, και ιατρική έχουμε στην
1: Αλεξανδρούπολη.
0: Άρα λοιπόν όσοι τελειώνουν
1: και οικονομικές την... στην Καβάλα,
0: έτσι,
1: ο κόμπος
0: άρα
1: της
0: λοιπόν,
1: Καβάλας,
0: όσοι τελειώνουν από τη Θράκη θα έχουν περιφερειακή προτίμηση οι ίδιοι.

0: Δηλαδή θα μπορεί χωρίς εξετάσεις να εγγραφεί, λέμε, στην σχολή, την πολυτεχνική ή στην ιατρική κλπ. Εάν τώρα είναι κάποιος γονιός ο οποίος θέλει να στείλει το γιο του στην Αθήνα, άμα έχει τα λεφτά, στο στείλει. Αλλά θα έχει δεύτερη επιλογή. Δηλαδή πρώτα θα προτιμούνται όσοι τελειώνουν τις τρίτες τελευταίες τάξεις του λυκείου, όσοι τελειώνουν το λύκειο δηλαδή, στην περιφέρεια αυτοί θα έχουν προτίμηση.
1: Ναι.
0: Τώρα θα υπάρχει συνδυασμός της περιφερειακής μετακίνησης. Δηλαδή να υπάρχει δωρεάν μετακίνηση όσων φοιτητών επιθυμούν και θέλουν να μείνουν, μένει ο άλλος στην Κομωτινή και έχει περάσει η ιατρική στην Αλεξανδρούπολη. Να μπορεί να πηγαίνει δωρεάν με το λεωφορείο από την Κομωτινή στην Αλεξανδρούπολη, δεν είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μπουν και επιπλέον, δηλαδή όπως το κράτος επιδοτεί τη μετακίνηση μαθητών από τα χωριά κάθε μέρα που πηγαίνουν στο και έρχονται στις μεγάλες πόλεις για το γυμνάσιο και το λύκειο, μπορεί να γίνει και αυτή η ρύθμιση επιπλέον για τη δυνατότητα της ενδοπεριφερειακής μετακίνησης.
1: Τώρα λέμε μαθητικά δρομολόγια, θα λέμε φοιτητικά δρομολόγια.
0: Βεβαίως, διότι ναι. Αν διότι το κράτος δίνει ήδη 70 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω, που το λέει το δίνει 1.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ στον ετεροδημότη φοιτητή ο οποίος θα πάει σε άλλη πόλη. Το κάνει ήδη. Επίσης έχει τεράστια δαπάνη και πότε θα τελειώσουν οι περίφημες εστίες, οι οποίες θέλουν χρόνια για να τελειώσουν για να καλύψουν όλη τη ζήτηση.
1: Βέβαια.
0: Επομένως, τώρα το θέμα είναι, θα πάει κάποιος στην ιατρική, μπορεί να προχωρήσει. Άρα εύκολα θα μπαίνεις, δύσκολα θα βγαίνεις. Έχω κάνει αυτό που λέτε, το έκανα και μία εκπομπή στο Μιλιτέρ που κάνει την εκπομπή μου και μου έγραψε από κάτω κάποιος ο οποίος είχε πάει στην Ουγγαρία για να σπουδάσει ιατρική σχολή, ιατρική, και ήταν, μου λέει, 36 Έλληνες που γράφτηκαν στην ιατρική στην Βουδαπέστη, τελικά όμως μόνο 16 τελειώσανε. Mm. Άρα δεν είναι το θέμα ότι πρέπει να μπεις δύσκολα. Το θέμα είναι αν μπορείς να περάσεις τα έτη.
1: Έτσι.
0: Και εφόσον θα υπάρχει μια σκληρή αξιολόγηση. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να σπουδάσει μαθηματικά άμα δεν έχει ιδέα από μαθηματικά. Είναι λογικό αυτό. Στην Ιταλία υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα όπου μιλώ πάντα για την ιατρική που είναι μια σχολή περιζήτητη. Πάρα πολλοί Έλληνες πήγαν για ιατρική αλλά κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Άλλοι πήγαν μετά φαρμακευτικό και άλλοι άλλαξαν. Αυτό έγινε ως επιλογή περίπου στο πρώτο έτος γιατί υπήρχε μια πολύ σκληρή αξιολόγηση.
1: Ναι.
0: Επίσης πάνε τα παιδιά ας πούμε στις άλλες θεωρητικές σχολές, παράδειγμα, πηγαίνει κοινωνιολογία. Αν η είσοδος του δεν γίνεται σε τμήμα αλλά σε σχολή κοινωνικών λέμε και οικονομικών επιστημών, εκεί στο πρώτο έτος θα έχει τη δυνατότητα κάνοντας μια πιο γενικά μαθήματα να επιλέξει αν του αρέσει η κοινωνιολογία ή η ψυχολογία ή η πολιτική επιστήμη ή τα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Τώρα σε περνάς πολιτική επιστήμη Κρήτης και πρέπει να πας εκεί.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μας αρέσει. Αυτό το σύστημα με εισαγωγή ελεύθερη σε επίπεδο σχολών και όχι τμήματων είναι ακόμη πιο καλό. Και αν αυγίνει αυτό το σύστημα πάμε πίσω στο λύκειο και το λύκειο πλέον δεν θα είναι εξεταστικό κέντρο. Διότι τώρα τα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν πάνε λίγο στο σχολείο, κοιτάνε, κάνουν πολλές απουσίες, το ξέρουμε, και διαβάζουν για να πάνε το βράδυ στο φροντιστήριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί για να δώσουν να διαβάσουν 4 μαθήματα. Τα υπόλοιπα δεν τους ενδιαφέρει. Άρα το λύκειο είναι εξεταστικό κέντρο. Δεν είναι πλέον ο χώρος μάθησης.
1: Χώρος εκπαίδευσης και μάθησης.
0: Άμα όμως πάμε στο σύστημα αυτό που λέω, μέσα στο λύκειο δεν θα υπάρχει πίεση. Το να αποκτήσεις το σύστημα πώς θα γράψεις τις εξετάσεις, γιατί αυτό ασχολούνται όλοι, πώς θα γράψω τις εξετάσεις, όχι τι θα μάθω.
1: Έτσι.
0: Και επομένως μέσα στο λύκειο θα έχουμε μια πραγματική γνώση και εκπαίδευση και από εκεί και πέρα ο κόσμος αυτός, οι φοιτητές, οι φοιτητρίες θα μπορούν έχοντας πιο ολοκληρωμένες γνώσεις να παρακολουθήσουν και μαθήματα.
1: Και θα υπάρχει και ένα αυστηρό φίλτρο για το ποιοι θα εξαχθούν τελικά, ποιοι θα αποφοιτήσουν.
0: Βεβαίως, διότι αυτό είναι το βασικό, ότι μέσα στο πανεπιστήμιο και ήδη τα πανεπιστήμια δεν είναι εύκολο να περάσεις. Το είδαμε αυτό με αφορμή το θέμα των διαγραφών. Εγώ διαφωνούσα με τις διαγραφές και εσείς μπορείτε να διαφωνείτε, αλλά είδαμε ότι είχαν μεγάλους αριθμούς φοιτητών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν στο σύντομο διάστημα που τους έβαζε το 4-2, το νη συν 2 που λένε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δείχνει ότι ακόμη και με το σύστημα αυτό πάλι δεν βγαίνεις εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνεις δύσκολα και πάλι.

0: δεν σημαίνει ότι βγαίνεις εύκολα. Έτσι. Δεν παίρνεις πτυχίο. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε γενναία χρηματοδότηση για την ίδρυση και νέων πανεπιστημίων, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, και με αυτό το σύστημα νομίζω ορθολογικοποιείται η κατάσταση.
1: Έτσι.
0: Και προσέξτε, έχουμε και μια άλλη επίδραση, ακόμη θετική. Έχουμε 35.000 ετεροδημότες φοιτητές ετησίως. Αυτές οι 35.000 αναζητούν στέγη. Άρα απελευθερώνονται 35.000 μικρές κατοικίες ετησίως. Διότι δεν θα ψάχνει ο Θεσσαλονικιός στο Ηράκλειο να βρει σπίτι ή στο Ρέθυμνο.
1: Εσείς κάνατε ολόκληρη μελέτη, κύριε Μαριά. Ολόκληρη συντονισμένη μελέτη από κάθε τη έκφανση.
0: Απελευθερώνονται 140.000 κατοικίες μέσα σε 4 έτη. Λοιπόν, 140.000 σπίτια το κράτος να φτιάξει σε 4 χρόνια δεν μπορεί να τα φτιάξει ούτε οι ιδιώτες που χτίζουν πολυκατοικίες. Άρα λοιπόν μπορείς να συνδυάσεις καλύτερο λύκειο, ο γονιός δεν θα πληρώνει τα φροντιστήρια κάθε χρόνο, δεν θα έχει το χιλιάρικο και παραπάνω να στείλει το παιδί του σε άλλη πόλη, το λύκειο θα είναι πιο σωστό, το πανεπιστήμιο θα πηγαίνει στη σχολή που σου αρέσει και που έχεις κάποια κλίση, και θα έχει και μικρότερες δαπάνες η ελληνική οικογένεια, διότι δεν θα στέλνει πάνω από 10. Έχουμε 30.000 φοιτητές στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Μιλάμε για τεράστια ποσά, θα είναι δισεκατομμύρια.
1: Βέβαια. Πολύ σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι σας πιέζει και εσάς ο χρόνος σήμερα. Μας παρουσιάσατε όλο το περίβλημα αυτής της πρότασης. Μακάρι κάποια στιγμή να μπει σοβαρά στον πολιτικό διάλογο και, και να έχουμε ένα τέτοιο πρόσφατο σύστημα.
0: Το εύχομαι, διότι συζητούν όλοι για το περίφημο εθνικό απολυτηρίο, το οποίο όμως θα εξισχύσει από το 2030. Και να πω ότι το εθνικό απολυτήριο το ακούει και ήταν μια πρόταση που είχε κάνει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Το 1995.
1: Ναι.
0: Από το 1995-96, βάλτε πόσα χρόνια περάσαν και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε.
1: Έτσι, έτσι. Και πάλι σας ευχαριστώ, κύριε Μαριά. Καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: γεια
0: για
1: σας.
0: Την φιλοξενία να έρθει.
1: Γεια σας. Καλά, είμαι θηρίο δηλαδή και πολύ ταπεινό πλάσμα, δεν μπορώ να πω. Αλλά τώρα σε μισή ώρα καταλαβαίνετε δύο συνεντεύξεις. Ήθελα να ήμουν συνεπής και στους δύο. Ευχαριστώ πολύ και τον Στέφανο Κασελάκη και τον Νότι Μαριά.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία.
1: Powered by the E.
0: Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα. Αυτή η ποιότητα φαίνεται σε όλη μεγάλη ποιότητα του στη μεγάλη εξυπηρέτηση του κρεασμάτων. Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
7: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες

0: περιοδικά. Είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Πινακότη,
2: πινακότη,
1: από τα λόμου.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Α 88,6.

0: Ο Βασίλης Ιωάννου εδώ στο στούντιο του Αλφα. Καλώς τον, ναι, καλώς τον το Βασίλη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι έκανε σήμερα το πρωί, με ποιους συνομίλησες, με ποιον συνομίλησες, τι...
1: Σήμερα μίλησα με τον Μιστακίδη, τον Αργύρη.
0: Ναι.
1: Για τις πανελλήνιες που ολοκληρώνονται.
0: Δεν ξέρεις τι ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε πριν ο Νότης Μαριάς για μια επεξεργασμένη πρόταση σε βάθος για την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.

0: και ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
1: Είναι καιρός μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 60, οπότε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το θεσμός των Πανελληνίων, να εξυγχρονιστούμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ένας επιτυχισμένος θεσμός. Δεν είναι, είναι και αδιάβλητος και δίκαιος. Διαβάζω, έχω περισσότερες πιθανότητες από σένα που δεν διάβασες, να περάσω, δούλεψα δηλαδή, να περάσω στην τουτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, ο Νότης Μαριάς λέει: εύκολα μπαίνουμε, δύσκολα βγαίνουμε. Δηλαδή, πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια των παιδιών με βάση τη σχολή προτίμησής τους, ισχυρά φίλτρα στη συνέχεια για την αποφύτισή τους. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον, λέει, στην αγορά εργασίας αντιστοίχηση των εισαγόμενων με την ανταπόκριση στην αγορά εργασίας των επιστημόνων, δηλαδή, που τελικά αποφυτούν από τα πανεπιστήμια.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και δεν είναι μόνο όμως τώρα αυτό, είναι μια αλήθεια εδώ και πολύ καιρό. Και ειδικά τώρα, αυτή την εποχή, με την είσοδο του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας, στην εκπαίδευση, στη ζωή, στην αγορά, στην επιχείρηση, μπορείς να δεθείς, αν δεν είσαι στην αιχμή, εκτός αγοράς, πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Και επίσης, αυτό που ξέραμε, το παραδοσιακό, δούλεψα, να περάσω στην τουτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Λοιπόν, ο Νότης Μαριάς λέει: εύκολα μπαίνουμε, δύσκολα βγαίνουμε. Δηλαδή, πρόσβαση σε όλα τα πανεπιστήμια των παιδιών με βάση τη σχολή προτίμησής τους, ισχυρά φίλτρα στη συνέχεια για την αποφύτισή τους. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει πλέον, λέει, στην αγορά εργασίας αντιστοίχηση των εισαγόμενων με την ανταπόκριση στην αγορά εργασίας των επιστημόνων, δηλαδή, που τελικά αποφυτούν από τα πανεπιστήμια.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και δεν είναι μόνο όμως τώρα αυτό, είναι μια αλήθεια εδώ και πολύ καιρό. Και ειδικά τώρα, αυτή την εποχή, με την είσοδο του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας, στην εκπαίδευση, στη ζωή, στην αγορά, στην επιχείρηση, μπορείς να δεθείς, αν δεν είσαι στην αιχμή,

0: επιχείρηση. Ναι, μπορείς να τεθείς, αν δεν είσαι στην αιχμή, εκτός αγοράς, πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα.
1: Ναι.
0: Και επίσης, αυτό που ξέραμε, το παραδοσιακό, δούλεψα, επιβραβεύτηκα, πήγα σε μια σχολή που τη διάλεξα και από αυτή βγαίνω ένα επάγγελμα και αυτό το επάγγελμα θα το κάνω μέχρι το τέλος του εργασιακού μου βίου, να τώρα, όπως εδώ, στην προκειμένη περίπτωση εσύ, δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Πλέον, η ζωή ίδια, ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει και τα παιδιά που ξεκινούν το βίο τους στον εργασιακό δεν είναι καθόλου σίγουρο ή μάλλον είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα είναι ο ίδιος χώρος εργασίας, το ίδιο αντικείμενο εργασίας όταν θα φτάσουν και αυτοί με το καλό, γιατί να είναι στο τέλος αυτού του εργασίου.
1: Έτσι.
0: Θα αλλάξουν τις δουλειές, θα αλλάξουν συνήθειες,
1: και επαγγελματικό πεδίο ακόμη.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Ναι, πρέπει λίγο να εξυγχρονιστούμε σε αυτό το κομμάτι, δεν το συζητάω, κρατώντας όμως και την δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό που συμβαίνει με τις Πανελλήνιες, αυτό δηλαδή το μεγαλύτερο προσόν των Πανελλήνιων είναι η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως αυτή η δικαιοσύνη είναι και ματωμένη, θα έλεγα, με το αίμα της ελληνικής οικογένειας. Γιατί το παιδί, για να μπορέσει να έχει τα εφόδια, θα πρέπει να κάνει φροντιστήριο και έχει μόνο να διαβάσει για το σχολείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα ξέρεις, τα ξέρω, τα πλήρωσες, τα πλήρωσα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εδώ να βρούμε έναν τρόπο και να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, να μπούμε εύκολα, να βγούμε δύσκολα και αυτό νομίζω ότι είναι ξεπερασμένο με την έννοια πια. Όλοι θα θελήσουν να πάνε στην νομική, στην Αθήνα, στην Κομωτινή ή που αλλού υπάρχει, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τις άλλες σχολές που είναι πιο, δεν είναι τόσο δημοφιλείς, θα απαξιωθούν. Θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν στο τέτοιο.
1: Πάντως οι πιο περιζήτητες είναι οι ιατρικές. Τώρα
0: ωραία, ναι,
1: ο πανεπιστημιακός
0: λοιπόν,
1: δάσκαλος
0: στις ιατρικές. Θα γίνει ο χάμος. Βεβαίως στο πρώτο έτος θα κοπούνε. Δεν το συζητάω, αλλά μέχρι να κοπούνε και να πάνε όλοι οι υπόλοιποι στις υπόλοιπες σχολές που είναι δεύτερες επιλογές, θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Κατά την άποψή μου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Μιστακίδη, τα θέματα φέτος ήταν πιο ήπια. Και άρα, στη δική μου ερώτηση, αφού ήταν πιο ήπια, θα δούμε και υψηλότερες βάσεις, είπε ας περιμένουμε, στο τέλος του μήνα είναι οι βαθμολογίες, οι βάσεις, να το δούμε αυτό, ας μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους κουβέντα. Φέτος δεν μπήκαν θέματα που ήταν δύσκολα ακόμα και για εμάς και πολύ πολύ πολύπλοκα. Αν διάβαζες, αν δούλεψες και όχι μόνο φέτος, τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον στο Λύκειο, είχες τις ισχυρές πιθανότητες και έχεις τις ισχυρές πιθανότητες να
1: ανταμυφθείς
0: και να μπεις στη σχολή που θέλεις.
1: Αυτό θα ρωτούσα, στην επιλογή την πρώτη, τη δεύτερη, έστω ή απλά να πετύχεις
0: πρόσεξε,
1: και να είσαι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν πάει έτσι. Πάει πρώτα η βαθμολογία, η εξετάσεις, η βαθμολογία και μετά η συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
1: Ναι.
0: Ξέρεις δηλαδή πόσα μόρια έχεις, τι έγραψες, να το πω απλά. Και με βάση αυτά τα μόρια δηλώνεις
1: τη σχολή. Αυτό βέβαια σε προσγειώνει ή σε απογειώνει σε σχέση με τα θέλω σου, κατάλαβες, έτσι το είπα.
0: Το θέλω, να το πάρουμε και αντίθετα. Δηλαδή εγώ θέλω να πω σε μια σχολή και έγραψα πολύ καλύτερα από τις ανώτατες σχολές, από την τα μόρια εκείνης της σχολής.
1: Ναι.
0: Εκεί πρέπει να υπερασχίσει το θέλω, γιατί μπορεί να πει ο μπαμπάς, η μαμά, ο θείος, η θεία, να πούμε παιδάκι μου, εσύ έγραψες παραπάνω. Γιατί δεν πας στην άλλη τη σχολή την καλύτερη.
1: Έτσι.
0: Ναι, αυτό δεν είναι δική μου επιλογή.
1: Αυτό
0: εγώ να σπουδάσω αυτό.
1: Αυτό και μόνο αυτό.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Εδώ είναι βασικό κριτήριο η συμπλήρωση, βασική έτσι, ανάγκη, η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, που είναι που πρέπει να συμβαδίζει με τα θέλω του παιδιού.
1: Ναι.
0: Με τις επιθυμίες του. Με τα όνειρά του. Έγραψα τόσο καλά που μπορώ να πω σε μια ιατρική σχολή. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω γιατρός.
1: Έτσι.
0: Θέλω να γίνω μηχανικός, λέω εγώ, το οτιδήποτε. Έτσι. Δεν θα μου σπρώξει εσύ, επειδή μπορώ να περάσω στην ιατρική, να πάω εκεί.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Τι άλλο είπε ο κύριος Μιστακίδης.
0: Αυτά είναι ο Λίγης. Θέλω να κρατήσω χρόνο για να πούμε ότι πριν από λίγο ήμουνα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ήταν εκεί ο αναπληρωτής υπουργός του αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Και μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Μας είπε λοιπόν ότι αυτή την εποχή και μέχρι και το τέλος του 27 στο νομό Καβάλας, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας έγιναν, γίνονται και θα γίνουν έργα αθλητικών υποδομών ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό λέει δεν υπάρχει πουθενά στην ελληνική

0: περιφέρεια. Γι' αυτό και ήρθε έτσι λίγο και καλά κάνει να το διαφημίσει για να δείξει και το έργο της περιφέρειας. Πήγε πριν έρθει εδώ στην Μεγάλη Λέσχη, πήγε στην Χρυσούπολη, στο Δήμο Νέστου, στο ανακοινισμένο δημοτικό στάδιο, το Στολίδι αυτό. Εκεί απέναντι από το δημοτικό στάδιο γίνεται και για πρώτη φορά κολυμπητήριο ανοιχτό στη Χρυσούπολη. Εδώ στην Καβάλα έχουμε 9 εκατομμύρια για την Καλαμίτσα, έχουμε για το Ανθή Καραγιάννη, έχουμε για το κολυμπητήριο, ανακοίνωσε... το σηκώνουμε?
1: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να διακόψουμε τώρα.
0: Ανακοίνωσε και εξέδρα και στέγαστρο για το κλειστό γυμναστήριο της Νέας Περάμου, ύψους 350.000 ευρώ. Και να πούμε επίσης, αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, υπάρχει ένα σύστημα τώρα που λέγεται e-Kouros, το οποίο είναι μοναδικό και στον κόσμο, που μέσα από αυτό έχει η κυβέρνηση εικόνα για όλους τους αθλητές, για όλα τα αθλήματα, για όλους τους προπονητές που είναι καταγεγραμμένοι. Και δείχνει ακριβώς τι βρίσκεται στην Καβάλα mm-hmm. και στην περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν για την Καβάλα είπε ότι είναι μια περιφέρεια, μια περιφερειακή ενότητα που είναι από τις πιο πλουσιοπάροχες της Ελλάδας. Σε αριθμό, αναλογικά έτσι, σε αριθμό σωματείων και αθλητών.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Έχουμε μαζί και πολλούς αθλητικούς συλλόγους και πολλούς αθλητές. Αυτό,
0: ήταν οι Ολυμπιονίκες, ο Γκατσιούδης, η Δεβετζή, η Τριψιώτη στο Βάδι και ο Πύρος Δήμας.
1: Και ο Πύρος Δήμας.
0: Ναι,
1: ευνηδιαστική επίσκεψη ήταν αυτή.
0: Όχι,
1: είχε προαναγγελθεί.
0: Είχε προαναγγελθεί,
1: ναι.
0: Την αναφέραμε, την περιμέναμε. Ήταν μια σύσκεψη αυτό που έγινε στην Μεγάλη Λέσχη. Ήταν μια σύσκεψη που κάλεσαν όλα τα σωματεία, τον Δήμο Καβάλας και τους Δήμους Νέστου και Παγκαίου για να κάνουν, να δουν μια εικόνα του αθλητισμού και της χώρας μέσα από αυτό το e-Kouros και της περιοχής μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη μου, να σε αποχαιρετήσω από τούτο εδώ το βήμα. Το μόνο που έχω να σε ευχηθώ, το μόνο, το τονίζω, το υπογραμμίζω, είναι υγεία, υγεία, υγεία, υγεία. Εγώ στο φίλο μου τον Βασίλη, που ξέρω ότι δοκιμάστηκε, αυτό μόνο έχω να ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ και αυτό.
1: Σε αγαπώ πολύ και σε σκέφτομαι και θα είσαι πάντα στις σκέψεις μου. Να πούμε στους ακροατές μας ότι σε πιο περιορισμένο χρόνο βέβαια θα αναλάβει το κεντρικό μας δελτίο 12 με 1.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά.
1: Ό,τι χρειαστείς θα είμαι εδώ και για ένα σχόλιο. Και δεν θα χαθούμε. Και βεβαίως ισχύει το ραντεβού μας με ουζοκατάνοιξη γιατί να σας αποχαιρετήσω όλους.
0: Να πούμε λοιπόν και εγώ να σας ευχηθώ αυτό ακριβώς. Όποιος το έχασε ή όποιος κινδύνεψε να το χάσει αυτό το αγαθό που λέγεται υγεία, αντιλαμβάνεται στην πλήρη έκταση το μέγεθος.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σου εύχομαι υγεία για πολλά πολλά πολλά χρόνια μέσα στο βάθος του χρόνου. Έτσι, για να χαρίσεις τη σύνταξή σου, να χαρίσεις τη ζωή σου, να κάνεις αυτά που δεν πρόλαβες ή δεν είχες την τύχη να κάνεις όλα αυτά τα χρόνια όταν ήσουν εργαζόμενοι. Τώρα είσαι συνταξιούχος ή μάλλον σε λίγο καιρό τυπικά, γιατί θα πάρεις και τις άδειές σου να τα πούμε αυτά για τα τυπικά.
1: Έτσι.
0: Όπως και να έχει όμως, υγεία αν έχουμε, έχουμε μια βάση, βεβαίως και λίγη τύχη και λίγα χρήματα, ναι, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα την υγεία.
1: Έτσι.
0: Αν δεν την έχουμε ή αν κινδυνεύουμε να το χάσουμε, επαναλαμβάνω, είναι εκεί που την εκτιμούμε.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το λέει ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατηγορία και νομίζω ότι αυτή η ευχή και ελπίζω πραγματικά να την έχεις.
1: Σε ευχαριστώ για όλα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, θα αλλάξουμε τελείως θεματολογία τώρα, γιατί σε λίγα λεπτά θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάννη Λασκαράκη. Ο κύριος Λασκαράκης είναι ο εκδότης της εφημερίδας Γνώμη που κυκλοφορεί στην Αλεξανδρούπολη. Έχει όμως και συγγραφική ιδιότητα και θα μιλήσουμε μαζί του με την ευκαιρία, μάλλον με την αφορμή, της έκδοσης της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου με τον τίτλο «Τα νήματα της ιστορίας». «Τα νήματα της ιστορίας» από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το εξώφυλλο, αλλά και από την πίσω σελίδα, που τοποθετείται χρονικά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, φωτίζει την Ελλάδα της μεσοπολεμικής περίοδου, ντοξεριζωμό των προσφύγων, το πολιτικό κλίμα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Λασκαράκης στην επιρροή του Βενιζέλου και τους έντονους διχασμούς που ακολούθησαν. Οι ήρωες του βιβλίου του, άρα, είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, υπάρχει μυθοπλασία, έρχονται αντιμέτωποι με διλήμματα που αφορούν το εθνικό ή κομματικό συμφέρον, καθώς τα νήματα της ιστορίας υφαίνονται όχι μόνο από στρατηγούς, αλλά και από τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές μέσα στη δίνη των γεγονότων. Το βιβλίο έχει ήδη παρουσιαστεί στην 22η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το αναμένουμε σύντομα να ακολουθήσει τον κύκλο των παρουσιάσεών του στο κοινό και γιατί όχι και στην Καβάλα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ για να μπορέσω να καλέσω τον κύριο Λασκαράκη και να κάνουμε τη συζήτησή μας αυτή.

καλά τώρα. Πρώτη φορά είναι. Μπορεί να είναι όμως η τελευταία. Επιχειρώ να βρω τον κύριο Λασκαράκη, αλλά δεν απαντάτε στην κλήση μου. Θα κάνω μια απόπειρα ακόμη.

προσπαθούμε να εντοπίσουμε τι δεν πάει καλά και αντί να μας απαντήσει ο κύριος Γιάννης Λασκαράκης, μας απαντάει ένας άλλος κύριος και προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγγραφή του βιβλίου και ότι βεβαίως δεν είναι ο κύριος Λασκαράκης. Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα του 59ου Φεστιβάλ Φιλίππων, βασικός καμβάς

στο πρόγραμμα των παραστάσεων και των μουσικών δράσεων και όχι μόνο, οι μεταμορφώσεις φέτος. Για 2 ολόκληρους μήνες ο θεατρικός παλμός θα χτυπά κυριολεκτικά στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και όχι μόνο. Με Καμεράτα Junior η έναρξη του φεστιβάλ και με πολλές παραστάσεις, μία μικρή υποσημείωση γιατί θα πάρετε το βιβλιαράκι από το κέντρο των επισκεπτών στο κέντρο της πόλης και θα το μελετήσετε και θα δείτε σε ποιες παραστάσεις θα επιλέξετε να πάτε. Βλέπω όμως ότι και φέτος η άλλη θύβα, μη τυχόν όσοι δεν την είδατε πέρυσι, τη χάσετε φέτος. Μιλάμε για την παράσταση των παραστάσεων.

0: Συνηθίζω να λέω, φίλες και φίλοι, ότι ένα βιβλίο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι και ένα παράθυρο στην ιστορία. Και σε πολύ σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκδότης της εφημερίδας Γνώμη της Αλεξανδρούπολης και συγγραφέας, ο κύριος Γιάννης Λασκαράκης. Μας ακούει ο κύριος Λασκαράκης?
1: Σας ακούω και χαιρετώ την πατρίδα μου, την Καβάλα.
0: Κύριε Λασκαράκη, αυτό το βιβλίο είναι το πιο πόνιμα στη σειρά συγγραφικό, γιατί ξέρω ότι δεν σας είναι αρκετές οι εκδόσεις εσάς. Ασχολείστε και με τη συγγραφή.
1: Ναι, είναι η τρίτη έκδοση βιβλίου που κάνω. Τα δύο είναι ιστορικά, μήπως το είπατε, και ένα άλλο είναι ένα με τη ιστόρημα δημοτικής φαντασίας, όπως την έλεγα.
0: Δημοτικής φαντασίας.
1: Το όραμά μου για ένα δήμο σύγχρονο.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Μέσα όμως από ένα μυθιστόρημα πάλι.
0: Το συγκεκριμένο, λοιπόν, το καινούριο σας, αυτό...
1: Το καινούριο μυθιστόρημα είναι το δεύτερο μιας τριλογίας. Το πρώτο βιβλίο ήταν το αν θυμάστε, το κυνηγημένο από την ιστορία. Mm-hmm. Αυτό θα ακολουθήσει τρίτο, για να καλυφθεί μια περίοδος περίπου ενός αιώνα νεότερης ιστορίας.
0: Ναι. Εδώ τώρα, με τον μύθο βέβαια, διότι είναι ιστορικό μυθιστόρημα, σωστά αντιλαμβάνομαι?
1: Βεβαίως, ναι, ναι, σωστά.
0: Εδώ
1: έτσι,
0: λοιπόν, χρησιμοποιείτε τους ήρωες του βιβλίου για να εμβαθύνουν, να μπουν για τα καλά στα χρόνια αυτά, μετά τη μικρασιατική καταστροφή και μέχρι πότε, κύριε Λασκαράκη?
1: Μέχρι την κατοχή, μέχρι την έναρξη της κατοχής.
0: Μέχρι δηλαδή, την έναρξη της κατοχής. Χρησιμοποιείτε τους ήρωες για να αναδείξετε ποια κυρίαρχα μηνύματα, θα ρωτήσω.
1: Θα αρχίσω κυρίως πρώτα από τον τίτλο του βιβλίου, ο οποίος λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή τα νήματα της ιστορίας, τα νήματα είναι, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος, είναι οι πορείες των ανθρώπων, οι περισσότερες από ό,τι θα ήταν φυσιολογικό, ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι να δημιουργούν μέσα στην ιστορία, αλλά και να υποφέρουν αυτά που η ιστορία προκαλεί, με τους πολέμους, με τις καταστάσεις τις περίεργες ή τις ανώμαλες που προκαλούν οι ισχυροί. Και τα νήματα της ιστορίας βέβαια είναι δύο ειδών, θα έλεγα. Είναι τα νήματα των ισχυρών, οι οποίοι ισχυροί παράγουν την ιστορία, δημιουργούν την ιστορία. Τα νήματα θα είναι ισχυρά, είναι, θα έλεγα, τσάλινα.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά είναι τα νήματα των απλών ανθρώπων που περιπλέκονται και αυτά όμως μέσα στο ίδιο καμβά της ιστορίας, μόνο που αυτά τα νήματα είναι μαλακά, είναι βαβακερά, και πληρώνουν τελικά το κόστος όλο αυτή. Είναι βέβαια μέσα από τις πραγματικές ιστορίες ανθρώπων, είναι και οι προγονείς μου μέσα, οι οποίοι είναι βασικοί για τους πρωταγωνιστές του βιβλίου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα έλεγα το πεδίο δράσης των ηρώων και της ιστορίας είναι η Καβάλα κυρίως, η Καβάλα και οι Σέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτές οι δύο πόλεις δέχτηκαν πάρα πολλές χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρασία μετά την καταστροφή στον Σαγκάριο και στην Κοινά.

0: Λιβεράν το 2022. Πρέπει να πούμε εδώ επίσης ότι ρίχνει φως από το βιβλίο που είναι, είπα και πριν, ιστορικό μυθιστόρημα, ρίχνει φως σε δραγμένη περίοδο του Μεσοπολέμου. 20 χρόνια αυτά από το 22 στο 42 είναι χρόνια ταραγμένα, χρόνια με ασταθείς κυβερνήσεις, συχνές εκτορίες, συχνά πραξικοπήματα. Έφτασε ο Βενιζέλος του 35 να βομβαρδίσει την Καβάλα και αυτός και οι αντίπαλοι του, η Βασιλική, όπως επίσης και, και τις Σέρες. Ήταν πραγματικά ένας εμφύλιος πόλεμος που δεν γράφτηκε στην ιστορία σαν εμφύλιος πόλεμος, αλλά σαν μια μάχη του εθνικού διχασμού. Ο εθνικός διχασμός ξεκίνησε το 15, όπως τα γνωρίζετε, όταν ο Βασιλιάς και ο Βενιζέλος διαφώνησαν στο ποιος θα πάρουν μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ΜΕΝ Βενιζελική ήταν με την Αντάντ, δηλαδή με τους συμμάχους των δυτικών χωρών, και η άλλη, η Βασιλική, ήταν με τον Κάιζερ, με τους Γερμανούς, διότι απλούστατα η αδερφή του Βασιλιά Γεωργίου, του Κωνσταντίνου, ήταν σύζυγος του Κάιζερ της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για λόγους συγγενικούς η βασιλική οικογένεια ήθελε να πάρει μέρος στον πόλεμο με τους Γερμανούς. Ευτυχώς που δεν ακούστηκαν, γιατί τελικά ιτήθηκε η Γερμανία, ενώ η Ελλάδα που ήταν με τους νικημένους θα μπορούσε να έχει πολλά ωφέλη, αλλά δυστυχώς συνέχισε η Ελλάδα να πολεμάει μέσα στις στέπες της Μικρασίας, θέλοντας να καταλάβει όλη την Τουρκία.
1: Να υποθέσω, κύριε Λασκαράκη, ότι με τα νήματα, τα ισχυρά, είπατε, τα τσάλινα των στρατηγών, των κυβερνητών
0: και
1: τα άλλα τα μπαμπακερά των απλών πολιτών, εξάγεται το ίδιο ηθικό δίδαγμα, ότι πόσο ολέθριοι είναι οι εθνικοί διχασμοί σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό θέλετε να αναδείξετε.
0: Αυτό θέλω να δείξω, και βέβαια να πούμε ότι αυτός ο ηθικός διχασμός δεν τελείωσε με τον πόλεμο του 40. Συνεχίστηκε με τον Εφήλιο πόλεμο.
1: Βέβαια.
0: Που ήταν τραγικός ο διχασμός εκείνης της εποχής. Δυο στρατοί. Ένας εθνικός στρατός και ένας ο στρατός του Ελλάς, που λέμε, ή του Δημοκρατικού Στρατού, όπως το λέγανε τότε, πολέμησε ανοιχτά Έλληνες εναντίον Ελλήνων μέσα στη χώρα. Είχαμε τεράστια θύματα και μεγάλες συμφορές σε αυτόν τον πόλεμο. Διχάστηκε η χώρα. Και περάσαν πολλά χρόνια για να επουλωθούν οι πληγές. Πιστεύω ότι οι πληγές επουλώθηκαν μόνο το 1974, όταν έπεισε η Χούντα και όταν ο Καραμαλής έκανε ένα άψογο δημοψήφισμα. Βασιλεία, ναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Τελείωσε η βασιλεία μας. Και εκεί θεωρώ ότι τελείωσε ο κρατικός διχασμός.
1: Δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί ακόμη και στις μέρες μας όμως, κύριε Λασκαράκη, ένα άλλο κομβική σημασία ερώτημα, το εθνικό ή το κομματικό συμφέρον. Τι θέλω να πω. Συχνά κατηγορούμε τους κυβερνώντες για την ενδοτικότητα που επιδεικνύουν στα εθνικά μας θέματα, για την πολιτική των ήρεμων νερών κτλ. Αναρωτιέμαι αν αυτό το σοβαρό ερώτημα έχει απαντηθεί και στις μέρες μας, που δεν μιλάμε πια ούτε για εθνικό διχασμό, ούτε για τέτοιες παρόμοιες συνθήκες, αλλά οι πολίτες θέλουν μια καθαρή απάντηση στο εθνικό ή κομματικό συμφέρον.
0: Με στη ψυχή μου είσαι. Ακριβώς αυτό είναι το βασικό θέμα του βιβλίου, θα λέγα.
1: Πόσο χαίρομαι που το αφουγκράστηκα, χωρίς να το ξεφυλίσω καν ακόμη.
0: Αν το διαβάσετε, θα το διαβάσω.
1: Θα το διαβάσω οπωσδήποτε.
0: Τη συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα μεταξύ Βενιζέλου και Κεμάλ Ατατούρκ. Το τι υπόθηκε, το τι υπογράφτηκε. Μια συμφωνία εξαιρετική. Που δυστυχώς δεν συνεχίστηκε, γιατί οι επίγονοί τους είχαν άλλα μυαλά, άλλες σκέψεις, άλλες προδιαγραφές. Στην εκείνη λοιπόν το σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας, όλα τα θέματα μπήκαν στη σειρά, και μάλιστα λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο του 22. Μιλάμε για 30, 8 χρόνια περίπου. Μ' ακούτε?
1: Πολύ καλά, σας ακούω και με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί, ωραία. Λοιπόν, εκείνη η συμφωνία κατέρευσε αργότερα, γιατί τα πάθη, αυτά τα λεγόμενα, όπως το λέτε κι εσείς, κομματικό ή πολιτικό ή εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον ήταν υπέρ της εργασίας. Αν το κομματικό συμφέρον ήταν υπέρ της εχθρότητας. Γιατί έφερε ψήφους αυτή η αντιπαράθεση. Όπως συμβαίνει και σήμερα. Ακόμα και σήμερα βγαίνουν πολιτικοί αρχηγοί και μιλούν με ένα πολιτικό, με ένα κομματικό, αλλά κυρίως ένα ευατήριο πολιτικό.

0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πολεμικό αιματήριο.
0: Να ρωτήσω τον συγγραφέα και για το πόσο επίπονη είναι η διαδικασία από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία, προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα καινούριο βιβλίο. Και αρχίσατε ήδη το τρίτο για να ολοκληρωθεί η τριλογία σας, κύριε Λασκαράκη?
1: Βεβαίως, είμαι περίπου στη μέση του τρίτου βιβλίου.
0: Α, προχωρήσατε κιόλας, ικανοποιητικά.
1: Βεβαίως, προχωρώ. Το κάθε βιβλίο πήρε 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια.
1: Το πέντε χρόνια και το δεύτερο 5 χρόνια, γιατί είναι το ιστορικό όραμα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να είσαι ακριβής σε ιστορικά γεγονότα. Και πρέπει να εξηγήσεις, όχι μόνο να το
0: παρουσιάσεις. Και να μην τα παραχαράξεις, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι, βεβαίως, να μην τα παραχαράξεις. Λυπάμαι, αλλά η ιστορία μας, τουλάχιστον η διδασκόμενη ιστορία μας, είναι παραχαραγμένη πολλές φορές. Για να αρέσει στα παιδιά, για να τους εφησείς ένα πατριωτικό συνέστημα, αλλά πάντα αυτό το συνέστημα καταλήγει σε ένα μίσος του άλλου. Αυτό είναι λάθος.
0: Βέβαια.
1: Το παρελθόν να μην καθορίζει το μέλλον. Δυστυχώς εμείς ακόμη στην Ελλάδα το παρελθόν, τα μίσος του παρελθόντος, οι αδικαίωτες ψυχές των προγόνων μας καθορίζουν το μέλλον της πατρίδας μας.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Όλοι οι λαοί, όλη την Ευρώπη είχαμε μεταξύ τους πολέμους. Πού ακούτε υπάρχει η σήμερα αντίφαση και αντίδραση και εχθρότητα μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, μεταξύ Γαλλίας, Αγγλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, που είχαν τεράστιες διαφορές και εκτέλεσαν σε
0: πολέμους. Και πολυετής πολέμους, βέβαια.
1: Μια χαρά είναι οι άνθρωποι, εμείς συνεχίσουμε να έχουμε γύρω μας εχθρούς. Και δεν κάναμε κάτι, το λέμε, γιατί άμα κάνει κάτι, κάποια κυβέρνηση, το βλέπουμε στην πράξη, αμέσως η απέναντι πλευρά είστε μειοδότες, είστε φροδότες.
0: Ναι,
1: το λέμε στο βιβλίο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Το γράφω και στον πόλογο. Το βιβλίο αυτό, μάλλον στο επίλογο πίσω, είναι αυτό το ερώτημά σας. Ποιο το κομματικό συμφέρον και ποιο το εθνικό συμφέρον?
0: Έτσι.
1: Τεράστια διαφορά που ποτέ δυστυχώς δεν ταυτίζεται.
0: Έτσι, έτσι είναι. Θέλω να σας ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και σύντομα, σε πολύ συντομότερο χρόνο, να ολοκληρωθεί και το τρίτο βιβλίο.
1: Ναι, προηγουμένως θα κάνω την παρουσίαση στην Καβάλα, γιατί η Καβάλα και η Στέρες είναι οι δύο πόλεις που ανταγωνιστούν, και σας καλώ να είστε στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, γεια σας. Αυτά λοιπόν και από τον συγγραφέα και εκδότη, τον κύριο Γιάννη Λασκαράκη, τα νήματα της ιστορίας αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή μέχρι την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μια 20ετία σαν να λέμε. Με το διακύβευμα βέβαια το σοβαρό, αυτό που αναλύσαμε τώρα, νωρίτερα, το κομματικό ή το εθνικό συμφέρον. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λασκαράκη.

0: παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

0: λοιπόν και ο Θοδωρής μας, έλαβε θέση και ο Θοδωρής μας, καλώς τονε.
1: Γεια σου εσείς.
0: Γεια σου Θοδωρή.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα δεν πάει να αρχίσω πάλι να λέμε, αχ φεύγω και καταρχήν για μένα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω πάντα, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάθονται σε μία γωνία και να κοιτάνε τη ζωή και κάθομαι σε μία άλλη γωνία. Αυτό οι άλλοι άνθρωποι το θεωρούν προβληματικό ή αντικοινωνικό. Αλλά αυτό είμαι εγώ. Τι ναι. να κάνω, έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Οπότε για μένα, εγώ σκέφτομαι ότι στην πραγματικότητα δεν φεύγεις.
0: Ναι.
1: Ότι αύριο μεθαύριο κάποια συγκυρία θα σε ξαναφέρει εδώ πέρα. Ίσως όχι μόνιμα, προσωρινά. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και ότι δεν θα σε ξαναδούμε στη ζωή μας για να βάλουμε τα
0: καλέ, σε παρακαλώ τώρα. Πρώτα συχαίνομαι τους αποχαιρετισμούς και το ξέρεις.
1: Κατάλαβε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε το ξεπερνάω αυτό.
0: Ναι.
1: Γενικά, παιδί μου, αποφεύγω να βλέπω τα πράγματα οριστικά.
0: Ναι.
1: Και τα ποτέ μιλές ποτέ και αυτά.
0: Έτσι.
1: Γιατί το μόνο οριστικό πράγμα στη ζωή. Ποιο είναι εσύ, σε κοπελίδα.
0: Αχ, με σε παρακαλώ τώρα, ο θάνατος.
1: Άντε,
0: σε παρακαλώ. Φτου.
1: Οπότε,
0: ναι. Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι τη ζωή.
0: Τη ζωή, έτσι.
1: Και δεν ξέρεις αύριο τι σου ξημερώνει.
0: Ακριβώς.
1: Η ζωή, τι θέλεις να ακούσεις.
0: Θέλω να ακούσω, βρε Θοδωρή, επειδή με σένα έχω συνδέσει τα ραδιοφωνικά, τουλάχιστον τα ηχητικά, τα σχόλιά σου εντάξει είναι ποικίλα, αλλά τα ηχητικά σου με κάτι, πάντοτε με κάτι κραυγαλαίο, με κάτι που προκαλεί θυμηδία, που προκαλεί έτσι θυμό, γέλιο. Θέλω κάτι τέτοιο, με κάτι τέτοιο να μας αφήσεις.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω τελικά τι ήθελα να φτιάξουν οι άνθρωποι στο Sky, όταν φτιάχνανε αυτό το προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ για το 2015. Αλλά υπήρχαν πολλές στιγμές, οι οποίες φυσικά και έχουν απομονωθεί και έχουν γίνει ριλάκια, όπου αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν στην πραγματικότητα, δηλαδή δολοφονία χαρακτήρα συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, αλλά και ολόκληρου του πολιτικού χώρου της αριστεράς, έτσι, και άρα και ταπείνωση των ανθρώπων που στηρίξανε τότε εκείνο το εγχείρημα, okay,

0: κριτικά με την ψήφο του, εσύ συμμετέχοντας στις μεγάλες κινητοποιήσεις που υπήρχαν και όλα αυτά, μερικές φορές τους γυρνάει μπούμεραγκ. Ακόμη περισσότερο έχει πλάκα όταν αυτό γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι διορισμένοι μονίμως από το ίδιο το σύστημα το οποίο κυβερνάει στη χώρα. Είναι ο Στουρνάρας ένας από αυτούς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε τι λέει στο χθεσινό, τελευταίο επεισόδιο του προπαγανδιστικού ντοκιματέρ του Sky για το 2015. Ποιος και γιατί έκλεισε τις τράπεζες. Ο Στουρνάρας μιλάει τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να τον ακούσουμε.
2: Η απόφαση ήταν ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν με τίποτα οι τράπεζες τη Δευτέρα. Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυμο, στο οποίο θα διαιώνιζε μια κατάσταση.
3: Σαν τι?
2: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες. Η απόφαση ήταν ότι δεν θα...
0: Νομίζω ότι αναλώσει
1: ναι,
0: την
1: ευθύνη ναι,
0: του
1: ναι.
0: Νομίζω ότι μιλούσε σε πρώτο πρόσωπο.
1: Βέβαια σε πρώτο πρόσωπο.
0: Όχι αυτοί.
1: Όχι.
0: Εμείς. Εγώ.
1: Έτσι.
0: Ο διοικητής της Τράπεζας
1: Όχι.
0: της Ελλάδος.
1: Πρώτο πληθυντικού.
0: Εντάξει.
1: Πρώτο πληθυντικού.
0: Νομίζω ότι κάποια πράγματα, πάντα αυτό γίνεται στην ιστορία. Δηλαδή για ό,τι γίνεται σήμερα, εσύ βέβαια θα είσαι στο σπίτι σου και θα κάνεις μπαμ. Δεν σε νοιάζει, θα σε χαλάρει πια. Αλλά τέλος πάντων, για ό,τι γίνεται το 22-23 με τις υποκλοπές, με τα Τέμπη, κάποια πράγματα που σήμερα ακόμα τα υποψιαζόμαστε, δεν τα ψάχνουμε, δεν τα βρίσκουμε και όλα αυτά, σε 10 χρόνια, τόσο πια είναι ο αποχαρακτηρισμός, τόσο κρατάει σε εισαγωγικά ο αποχαρακτηρισμός των ευαίσθητων δεδομένων και αρχείων, έτσι, των κρίσιμων, θα ξέρουν.
1: Ναι.
0: Και θα είναι τότε πάλι ίσως κάποιο προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο θα έχει στόχο τη δολοφονία χαρακτήρα του Τσίπρα και των υπολείπων και της αριστεράς φυσικά, όπου όμως αναγκαστικά θα λέγονται και αλήθειες, με την ομότητα που ακούστηκε από τον τότε και σήμερα και πριν και πριν και τότε και σήμερα, δεν θα είναι τυχαίο, πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, κύριος Στουρνάρα. Κατάλαβες. Οπότε για ό,τι αναρωτιέστε σήμερα θα το μάθουμε σε 10 χρόνια. Εντάξει, κάποτε για τα αρχεία,
1: έρχεται το πλήρωμα του
0: για
1: χρόνου.
0: Τα αρχεία της CIA,
1: ναι,
0: ήταν νομίζω 25 με 50 χρόνια ο χρόνος αποχαρακτηρισμού και άρα του να έρχονται κομμάτι-κομμάτι στη δημοσιότητα, γιατί ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμα και απόρριτα.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα κρατάει λιγότερο ευτυχώς αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε λίγο, αφού μας πήγε, που ήθελε ο Sky αποφάσισε να μας πάει πίσω στο 2015, θα πάμε και λίγο πιο πίσω. 2010-2011-2012. Μίσου μια ιστορία. Η Ντόρα Μπακογιάννη, στην τότε κυβέρνηση, έχουμε μάλλον κυβέρνηση Πασόκ, για να σας δώσω το context. Okay, έχουμε κυβέρνηση Πασόκ, ακόμα αυτοδύναμη, του Γιώργου Παπανδρέου. Η χώρα έχει μπει στο πρώτο μνημόνιο, και μάλιστα η Ντόρα είναι η μόνη νεοδημοκράτησα, δηλαδή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που ψηφίζει το πρώτο μνημόνιο εξ αυτού του λόγου και διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν που διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ντόρα η Μπακογιάννη, έφτιαξε ένα κόμμα, τη Δημοκρατική Συμμαχία, Βραχίδιο, το οποίο βέβαια μετά μας έδωσε στελέχη στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, Σκυλακάκης και λοιποί. Αρκετή τέλος πάντων, αρκετά στελέχη. Και πρωτοκλασσάτα και δεύτερης ταχύτητας. Τότε λοιπόν η Ντόρα ήταν στη Βουλή εν μέσω κρίσης και δεν θα πιστέψετε αυτό που θα ακούσετε, δηλαδή πραγματικά πόσος λαϊκισμός, η Ντόρα να λέει για τα δύο μεγάλα κόμματα. Okay, η Ντόρα θα τα λέει, δεν θα τα λέω εγώ. Εντάξει, πόσοι, ο Στουρνάρας είπε, ο Στουρνάρας θα λέει για τις κλειστές τραπεζές, έτσι λέω εγώ, κάπου το λαϊκιστή. Λοιπόν, ας ακούσουμε και την Ντόρα να λέει για τη Νέα Δημοκρατία, αφού ο Στουρνάρας πρώτα είπε για το κλείσιμο των τραπεζών. Οκ, okay, πάμε να ακούσουμε. Ζήτησε ηχητικά.
1: Ηχητικά, ναι.
2: Όχι,
0: αυτό έπαιξε.
1: Έπαιξε.
0: Τι ξαναβγάζεις αυτό. Θέλω την Ντόρα, τη φίλη μου. Ντόρα.
1: Ντόρα.
0: Έλα, εντάξει, θα τα καταφέρω.
1: Αναζητείτε.
0: Πιστεύω ότι θα.
1: Και κάτα ζητείτε.
0: Γιατί δεν μου το ανοίγει, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να τα

0: όλα, έχει μουλαρώσει λίγο, θα ξαναμπω και θα τα καταφέρω. Βεβαίως, για να σας πω μέχρι τότε ότι η Δημοκρατική Συμμαχία δεν τα είχε πάει και πολύ καλά, διότι στις διπλές εκλογές του 2012 που γίνανε, πλησίασε τη Βουλή, αλλά πήρε γύρω στο 2%, δεν μπήκε στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε τώρα.
2: Και τι δανείζει η Τράπεζα Αττικής κόμματα που είναι υπερχρεωμένα την ώρα που αρνούνται να δανείσουν οι τράπεζες επιχειρήσεις και κλείνουν επιχειρήσεις και στέλνουν κόσμο στην ανεργία και χάνονται χιλιάδες θέσεις απασχόληση. Ποιες υποχρεώσεις, ποιες δεσμεύσεις γεννά για ένα κόμμα ο δανεισμός από μια ιδιωτική τράπεζα, παραδείγματος χάρη τη Μαρφίν? Αποδεικνύεται ότι ο τραπεζικός δανεισμός των κομμάτων είναι το πιο ακραίο φαινόμενο διαπλοκής, όταν οι διορισμένες διοικήσεις των κρατικών τραπεζών δανείζουν τις ηγεσίες των κομμάτων που τους διορίζουν σε βάρος των συμφερόντων των μετόχων και των φορολογούμενων. Και ας σας κάνω μια απλή ερώτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εάν δεν πληρωθούν τα χρήματα στην Τράπεζα Αττικής, η Τράπεζα Αττικής θα δεσμεύσει την προσωπική περιουσία του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Σαμαρά? Γιατί δεν...
1: Κομβική σημασία σε ερώτημα.
0: Διασκεδαστικό θα έλεγα.
1: Διασκεδαστικό, δηλαδή, θα έλεγα.
0: Απολαυστικό.
1: Απολαυστικό.
0: Να ακούς την αδερφή του Πρωθυπουργού και μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στην κυβέρνηση τα τελευταία 40 χρόνια, ναι, τόσο, στη Βουλή.
1: Να αναρωτιέται γιατί οι τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν τα υπερχρεωμένα κόμματα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ντόρα Μπακογιάννη, αγαπητή Ντόρα Μπακογιάννη, 16 χρόνια μετά το 2000, αναρωτιέμαι το ίδιο πράγμα και δεν θα άλλαζα ούτε λέξη από αυτό το... Και αυτά ακούστηκαν στη Βουλή. Στη Βουλή μίλαγε τώρα, δεν μίλαγε σε κάποιο δημοσιογράφο.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν...
1: Ούτε σε κανένα καφενεδάκι.
0: Ούτε σε κανένα... Ναι.
1: Στη Βουλή τα έλεγε αυτά.
0: Εδώ έχω άλλο ένα τώρα, για κάτσε να ακούσουμε τι είναι.
1: Θα τα πείτε και σήμερα στη Βουλή. Να.
3: Η ομάδα αλήθειας δεν είναι της Δημοκρατίας, είναι μια ανεξάρτητη σελίδα στο Facebook, διατηρεί, από όσο ξέρω, και ένα account στο Twitter. Είναι ανεξάρτητη όμως, εμείς δεν έχουμε κάποια σχέση.
4: Είναι όριο. Λοιπόν, ναι, η ομάδα αλήθειας έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη μέρα. Σιγά την αποκάλυψη.
1: Ποιο ανεξάρτητη ομάδα πεθαίνεις?
0: Η διαφορά ανάμεσα στον Άδωνη, την κουλτούρα του Άδωνη, το ύφος του Άδωνη, το θράσος του Άδωνη και όλων των υπολείπων στη Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτή. Ότι ο Άδωνης είναι εκεί και γι' αυτό και έχει τόσο κεντρικό, κομβικό, σημαντικό, κρίσιμο ρόλο στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί δεν ντρέπεται να πει, με τον απόλυτο κινησμό και την ειρωνία που τον διακρίνει, αυτά που οι άλλοι ντρέπονται να τα πούν και να τα παραδεχτούν. Είναι σαν τη Λατινοπούλου.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η οποία καιρό τώρα εξέφρασε δημόσια θέσεις που, ξαναλέω, ούτε η Χρυσή Αυγή, αλλά η Λατινοπούλου είναι δημοκρατικό τόξο, η Χρυσή Αυγή ήταν Ναζί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν Ναζί. Αλλά ακριβώς το αντίθετο. Κατάλαβες? Λοιπόν, γιατί και η κυβέρνηση μιλάει για τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Και αναρωτιέμαι. Οπότε η Λατινοπούλου, μάλλον για να επιστρέψω αυτό που έλεγα, όπως ο Άδωνιες εκφράζει τις μύχιες σκέψεις ή όλα όσα ντρέπεται να πούνε οι λοιποί κυβερνητικοί, έτσι και η Λατινοπούλου εκφράζει τις μύχιες σκέψεις και όλα όσα ντρεπόντουσαν, πλέον άρχισαν να μην ντρέπονται να πούν ο Βορύδης, ο Άδωνης και φυσικά ο Υπουργός Μετανάστευσης, που διαδέχθηκε τον άλλον ακροδεξίο, κανονικό, φασίστα, Ναζί, δηλωμένο Υπουργό Μετανάστευσης, και αυτός Ναζί, φασίστας, δηλωμένος Υπουργός Μετανάστευσης, και μάλιστα ο πρώτος ήταν και καταδικασμένος για εξτρεμιστικές ενέργειες. Ήταν καταδικασμένος για επιθέσεις σε φοιτητικές ομάδες, σε συλλόγους, σε πανεπιστήμια, ο Τσουκουρουφόρος. Λοιπόν, ο δεύτερος, ο οποίος είναι γιος του Ναζί, εξέφρασε Λατινοπούλου τις μύχες σκέψεις τους. Φτάσαμε βέβαια στο σημείο να μην κρύβονται πια. Θα άκουσες τα περί Βάρκας. Να τη βουλιάξουμε.
1: Να τη βουλιάξουμε, να τη βουλιάξουμε. Να τη βουλιάξουμε, τι.
0: Δηλαδή να σκοτώνουμε ανθρώπους.
1: Βεβαίως. Μετανάστες είναι αυτοί. Τι να τους κάνουμε. Λαθρομετανάστες είναι.

0: είπε.
1: Άρα, εντάξει, αναρωτιέμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέμαι εγώ. Ποιος είναι ο ακροδεξιός, πώς ορίζει, ποιος είναι ο ακροδεξιός, πώς ορίζει το ακροδεξιός, πού παρεμβαίνει η δικαιοσύνη, πού τελειώνει, δηλαδή, ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής. Και γιατί αναρωτιόμαστε μετά, γιατί υπάρχουν προγκρόμ, γιατί στην Αλεξανδρούπολη κάθε νύχτα βγαίνουν φασιστικές ομάδες και επιτίθενται σε νέους, γράφουν συνθήματα στους τοίχους, τραγουδάνε φασιστικά συνθήματα. Στην Ιρλανδία είδες τι έγινε.
0: Τι ήταν αυτό, στο Belfast λες, πω, τι ήταν αυτά.
1: Το οποίο μάλλον ακολούθησε μιας τεράστιας, μάλλον τεράστιων διαδηλώσεων στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αντιμεταναστευτικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και αν βλέπετε που πάει το πράγμα. Και ότι ενώ το πολιτικό προσωπικό, τουλάχιστον η κυβέρνηση, ενώ θα έπρεπε να αποκρούει αυτές τις αντιλήψεις, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί ως κράτος δικαίου, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, μια αστική δημοκρατία. Η αστική δημοκρατία δεν λέει πουθενά, μόλις βλέπουμε μια βάρκα γεμάτη μετανάστες, την βουλιάζουμε. Τι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά. Μπορείς να πεις, είναι παράνομα
0: εισερχόμενος.
1: Ωραία, συλλαμβάνεται γιατί είναι παράνομα εισερχόμενος. Τον απελάβουμε γιατί είναι παράνομα εισερχόμενος και αυτό κάπου να σταθεί. Το σκοτώνουμε γιατί είναι παράνομα εισερχόμενος. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό. Δεν είναι ένοπλα παράνομα εισερχόμενος.
0: Δεν το σκοτώνουμε, απλά τον πνίγουμε.
1: Είναι μετανάστης. Δεν είναι Τούρκος αρματωμένος ο οποίος κάνει οργανωμένη επίθεση. Έχουμε μπερδέψει λίγο τις έννοιες. Έχουμε κανονικοποιήσει τον φασισμό και είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορούμε να κάνουμε. Τώρα επειδή έρχονται εκλογές, αυτά θα τα ακούς κάθε μέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί μπορεί να κλείσανε τη Χρυσή Αυγή στην φυλακή, όχι τελικά γιατί ήταν Ναζί, αλλά γιατί τους έκοβε εκλογική πελατεία. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, ότι έπαιρνε 10% η Χρυσή Αυγή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς και με λύπη μου, γιατί όλες οι απόψεις της Χρυσής Αυγής και ακόμη χειρότερες, με ακόμη πιο ομοκοκκινικό τρόπο, εκφράζονται στο δημόσιο διάλογο και τους βγάζουν και τους δίνουν βήμα οι δημοσιογράφοι. Απλά έχουν φτιαγμένα τα φρύδια τους και τα μαλλιά τους, έχουν φορέσει κραγιόν, έχουν βάλει μια κοπελίτσα εκεί να τα λέει. Ακόμη πιο. Και τα οποία τι κάνανε. Το πες της Λατινοπούλου. Κανονικοποίησε το να συζητάμε στη Βουλή, θεσμικά να τη βουλιάξουμε, τη βάλει, βουλιάξουμε τη βάλει.
0: Έτσι θα δω.
1: Δηλαδή να σκοτώνουμε ανθρώπους. Ένα κράτος το οποίο θα σκοτώνει ανθρώπους. Όποιον πλησιάζει τα θαλάσσια σύνορα, το σκοτώνει.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Θοδωρή μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Σ' αγαπώ πολύ, Θοδωρή μου.
1: Τρομάζω,
0: ναι,
1: με αυτά που έρχονται.
0: Και ακόμη δεν έχουμε δει.
1: Σε εκτήρο που φεύγεις και θα στερηθείς το μεγαλύτερο όπιο, γιατί εγώ πιστεύω δεν θα αντέξεις πολύ, είναι όπιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε μακαρίζω που θα γλιτώσεις,
0: ναι,
1: από όλη αυτή την καθημερινή τοξικότητα με την οποία πρέπει να έρχεσαι, όχι της δουλειάς, αλλά όλης αυτής της πληροφορίας με την οποία θα πρέπει να έρχεσαι αντιμέτωπη,
0: ναι,
1: καθημερινά.
0: Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Δεν με κουράζει η δουλειά μου. Εμένα με κουράζουν αυτά τα πράγματα, με κάνουν τρελό. Αυτό είναι που
0: έτσι
1: μου κοστίζει. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να σε αγαπάς, εντάξει, ναι, να προσέξεις τον εαυτό σου.
1: Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι επειδή δεν το έχω με τους αποχαιρετισμούς, δεν είχα σκοπό να σας πω απολύτως τίποτα, αλλά μετά σκέφτηκα, μα δεν θα ήταν σωστό, τη Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ εδώ. Πώς λοιπόν θα κάνω, πώς δεν φεύγω, αφού φεύγω. Δώστε μου 5 λεπτά από τον χρόνο σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάνε πολλά χρόνια από τότε που ένα βράδυ, έτσι στα ξεκούδουνα, ενώ δεν ήμουν ανεπάγγελτη, είπα, δεν πάει άλλο, δεν μπορώ να κάνω λογιστικές πράξεις, δεν μπορώ να κόβω τιμολόγιο, ούτε να κάνω απογραφές. Θέλω κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου. Χτύπησα την πόρτα του 952, εκεί παραλία. Ο Νίκος ο Σπιτσέρης, λατρεμένος, αγαπώ πολύ Νίκο και σου χρωστάω ένα μεγάλο.

μεγάλο ευχαριστώ για την τεράστια νομική υποστήριξη που μου παρήχες όταν στη μία και μοναδική φορά του εργασιακού μου δημοσιογραφικού βίου βρέθηκα απέναντι στη δικαιοσύνη. Σ' αγαπώ πολύ και σου είμαι αιωνίως ευγνωμονούσα γι' αυτό. Εκεί ο Νίκος λοιπόν, εκεί και η Δέσποινα Ιδαλέλου. Άλλη μεγάλη μορφή, αν θέλετε, την αγωνιστικότητα που με χαρακτηρίζει σε ένα βαθμό, τη χρωστάω και στη Δέσποινα. Τους λέω, ήρθα να κάνω ραδιόφωνο. Καλά, ποια είσαι εσύ? Έτσι, τα ξεκούδουνα, χτύπησα την πόρτα. Άρχισα λοιπόν να λύνεται λιγάκι η γλώσσα μου. Για πολύ λίγο ήταν αυτή η διαμονή στην συχνότητα του 952. Μετά, μεγάλο σχολείο, ο Α. Με μια μικρή στάση στο κανάλι 5 και στο ραδιόφωνο Δέλτα. 27 χρόνια στον Α με μια μικρή διακοπή από όπου έγινε και το πέρασμα στα άλλα ραδιόφωνα. Πρώτο βιολί πάντα στην ενημέρωση ήταν ο Νίκος, ο Χαζαρίδης. Εγώ ξεκίνησα δειλά με τις μουσικές εκπομπές. Με μια εκπομπή πολύ αγαπημένη που ο γείτονάς μου, ο αείμνηστος Γεράσιμος Κοζανίδης, γι' αυτό. Εκεί ο Νίκος λοιπόν, εκεί και η Δέσποινα Ιδαλέλου. Άλλη μεγάλη μορφή, αν θέλετε, την αγωνιστικότητα που με χαρακτηρίζει σε ένα βαθμό, τη χρωστάω και στη Δέσποινα. Τους λέω, ήρθα να κάνω ραδιόφωνο. Καλά, ποια είσαι εσύ? Έτσι, τα ξεκούδουνα, χτύπησα την πόρτα. Άρχισα λοιπόν να λύνεται λιγάκι η γλώσσα μου. Για πολύ λίγο ήταν αυτή η διαμονή στην συχνότητα του 952. Μετά, μεγάλο σχολείο, ο Α. Με μια μικρή στάση στο κανάλι 5 και στο ραδιόφωνο Δέλτα. 27 χρόνια στον Α με μια μικρή διακοπή από όπου έγινε και το πέρασμα στα άλλα ραδιόφωνα. Πρώτο βιολί πάντα στην ενημέρωση ήταν ο Νίκος, ο Χαζαρίδης. Εγώ ξεκίνησα δειλά με τις μουσικές εκπομπές. Με μια εκπομπή πολύ αγαπημένη που ο γείτονάς μου, ο αείμνηστος Γεράσιμος Κοζανίδης,

μικρή διακοπή από όπου έγινε και το πέρασμα στα άλλα ραδιόφωνα. Πρώτο βιολί πάντα στην ενημέρωση ήταν ο Νίκος, ο Χαζαρίδης. Εγώ ξεκίνησα δειλά με τις μουσικές εκπομπές. Με μια εκπομπή πολύ αγαπημένη που ο γείτονάς μου, ο αείμνηστος Γεράσιμος Κοζανίδης, έχει κρατημένες όλες τις εκπομπές μου. Στα παλιά καρούλια, τις παλιές αγάπες. Οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Μια μουσική νυχτερινή εκπομπή που ακόμη δούλευα στην παλιά μου δουλειά και ερχόμουν εδώ κάθε βράδυ και έκανα μια μουσική εκπομπή με έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Μετά ήρθε η Κυριακή γιορτή και σχόλη. Εκεί άρχισε η πρώτη επαφή μου με την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία την αυστηρή. Με τη βοήθεια της Σταυρούλας Γκουλούση, Σταυρούλα μου πολύ αγαπημένη, ήσουν για πολλά χρόνια μαζί μου κάθε Κυριακή ανελιπώς εδώ για 3 ώρες. Για τη δική σου συμμετοχή με τα πολιτιστικά μέσα στην εκπομπή εκείνη. Μετά ήρθε η συνεργασία με τον Νίκο τον Χαζαρίδη, τη Ματίνα την Παταλίδου, την Ειρήνη την Παπαγιάννη για ένα μικρό διάστημα σε μια καθαρά γυναικεία μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή, μέχρι που ο Νίκος αποχώρησε και ανέλαβα, αν θέλετε, τα ηνία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων εδώ και 7,5 χρόνια. Κάπου στα μισά αυτής της διαδρομής ήρθε ένα τηλεφώνημα. Ήμουν στο Γαλαξίδι σε διακοπές. Πριν από 16 χρόνια. Ατένιζα την πισίνα. Ήμουν χαλαρή. Τι θέλει ο Κώστας Τσίγκας τώρα. Μου λέει, πότε γυρίζεις? Γυρίζω, λέω, σε μια εβδομάδα. Έχω ακόμη άδεια. Ωραία, γιατί γυρίζεις και αναλαμβάνεις τη διεύθυνση σύνταξης της εφημερίδας Νέα Εγνατία, μου λέει. Μπαρντών, λέω εγώ. Από πού και σου πω, εγώ δεν έχω ιδέα. Γιατί λέει, ξέρω εγώ. Θα μάθουμε. Και η αλήθεια είναι ότι μάθαμε μετά από πολλά λάθη. Όταν ξεκινήσαμε την Νέα Εγνατία, ήμασταν 20 άνθρωποι εδώ, δηλαδή 40 μάτια. Κάναμε 50 πρόβες, 50 δοκιμές για το πώς θα είναι το πρώτο φύλλο και αφήσαμε 100 λάθη. Φανταστείτε, 40 μάτια και αφήσαμε τόσα λάθη. Αφήσαμε λεζάντες ξεχασμένες με κάτι εκατομμύρια Κινέζων. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε κάτω από τις φωτογραφίες. 40 μάτια, το τονίζω. Για πολλά χρόνια και στο τιμόνι της Νέας Εγνατίας. Ήθελα όμως πάντα να έχω το δικαίωμα επιλογής για το πώς θα ολοκληρώσω τον εργασιακό μου βίο. Συναισθηματικά δεμένη ήμουν πάντα με το ραδιόφωνο και νομίζω ότι αυτό μου τέριαζε και καλύτερα. Ήθελα λοιπόν, όπως ξεκίνησα από το ραδιόφωνο, έτσι θελικά, ταλιμπανικά, με το έτσι θέλω, δεν με ήξερε κανένας και πήγα και ανέλαβα το ραδιόφωνο. Έτσι και να τελειώσω. Και έτσι σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Αφήστε το Θοδωρή να λέει, μπορεί να έρθει σε εμβόλυμα και τα λοιπά. Ναι, μπορεί να έρθω και να τους βοηθήσω λιγάκι αν πάμε σε εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Ότι θέλω να με αναζητήσω επιτέλους και να με βρω σε κάποιες σκοτεινές γωνιές που με έχασα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να δώσω χρόνο σε αυτό που λέγεται ποιότητα ζωής. Να χαρώ πράγματα που δεν κατάφερα από τις συγκυρίες μέχρι τώρα να τα χαρώ και για να γίνει αυτό πρέπει να απαλλαγώ από κάποιες μόνιμες δεσμεύσεις. Ακόμη και οι 3-4 ώρες παρουσίας μου εδώ στο ραδιόφωνο, το τελευταίο διάστημα από τότε που συνταξιοδοτήθηκα, ήταν μια καθημερινή δέσμευση. Θέλω να απλώσω τα φτερά μου, να έχω υγεία αν ο Θεός το θέλει και το επιτρέψει και να κάνω πράγματα που δεν πρόλαβα καν να τα χαρώ εξαιτίας των συγκυριών που είχα να αντιμετωπίσω. Εκφράζω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου σε όλους εσάς, τον καθένα χωριστά, στον κύριο Σάβα, στην κυρία Ελένη μας, σε όλους τους φίλους, στους ταρίφες μου τους πολυαγαπημένους, στους συναδέλφους μου, στη διοίκηση, στον Κωνσταντίνο και Ιωάννη Τσίγκα που με περιέβαλαν με τέτοια εμπιστοσύνη. Πόσες φορές σκοτωθήκαμε, να ξέρατε. Πόσες φορές. Αλλά όταν υπάρχει αγάπη και αμοιβαίος σεβασμός, όλα διορθώνονται. Τόσα χρόνια συνεργαστήκαμε άψογα. Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ και θα είμαι αιώνια ευγνώμων σε όλους σας ξεχωριστά.

0: δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Αλφα 88,6.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες

0: Γέρα Πετρίτη δένδια στην Άγκυρα για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Ανεβάζει το δίκτυ της έντασης η Τουρκία με επίκεντρο την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού άξονα Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντούν σκληρά σε εχθρικές συμπεριφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, λέει η Άγκυρα. Παρακολουθούμε στενά την πρόκληση που αποσκοπεί στην απεσταθεροποίηση και την αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
2: Ταυτόχρονα εδώ έχουμε και έναν άλλον κίνδυνο. Η Τουρκία να διαβάσει και κάτι ακόμα λάθος. Ότι τελνοτουρκικά μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι της τουρκο-ισραηλινής αντιπαράθεσης.
0: Ποιοι τομείς και στάδια του εμπορίου βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων με αφορμή την ακρίβεια και κάποιες εκ πρώτης τουλάχιστον αδικαιολόγητες αυξήσεις. Έρχονται και χειρότερα, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.
3: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
4: Ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες για να δούμε πόσο θα φτάσουμε, το οποίο είναι ένα ανησυχητικό παράγοντας.
0: Και επειδή πολύ το βαρύναμε και σε λίγο ούτως ή άλλως θα περάσουμε στις ειδήσεις, είναι απαραίτητο να ξεφεύγουμε και λίγο. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστές, οι δημοσιογράφους του Sky, Vivi Gica, και ένας λουόμενος. Το ρωτάει η Vivi για το πώς είναι σήμερα η θάλασσα, για να λάβει την επική απάντηση.
5: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
6: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, υιοθετείτε ο τρόπος απάντησης. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Δήμητρα Σταματίου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και καταλήγουμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι και εγώ ευθύς αμέσως θα σας μεταφέρω νοερά φυσικά στον Πειραιά. Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στον Πειραιά οι οποίοι καθυστερούν τους οδηγούς, κυρίως η 37 του Συντάγματος Πεζικού, η Δημητρίου Γούναρη, η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η Αιγάλεω φυσικά προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, Ορφέως και Αγία Άνη σε Βοτανικό, Ρούφ και Αιγάλεω, εκεί στο Τριεθνές όπως το λέμε, είναι ακινητοποιημένες και σήμερα όπως και χθες και προχθές. Μεγάλο πρόβλημα και έχουν επηρεάσει τόσο την Πετρουράλη, κυρίως από την Πειραιός προς την Αγία Σάνη, στην Πετρουράλη, όσο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού που είναι και αυτά ακινητοποιημένα, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνη. Μεγάλο πρόβλημα με τα πρακτορία μεταφορών

0: έχει επηρεαστεί Δευτερευόντος και η Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα, προσέξτε φίλες και φίλοι, τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, τα οποία αρχίζουν να βαρύνουν, αρχίζουν να δέχονται πολλά αυτοκίνητα, κυρίως το ανωδικό ρεύμα, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι Σπύρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με χαμηλές ταχύτητες και ενίοτε με μπουτιλιαρισματάκια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε από τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα βίας στους δρόμους. Θα μείνουμε λοιπόν στο κλίμα, έτσι όπως μας το περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, ό,τι αφορά το μπουτιλιάρισμα. Δεν ξέρω αν είναι συνέπεια και αυτού του θέματος, του Γολγοθά που τραβάμε και της ταλαιπωρίας καθημερινά στους δρόμους, που έχουν αυξηθεί η τσακωμή, η βία, οι επιθέσεις. Καθημερινότητα είναι πια θύμα. Μπορεί να είναι ο καθένας που πηγαίνει στην εργασία του ή πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε ένα τέτοιο τύπο, ένα νταΐ. Αυτό έγινε στο Ήλιον. Ένας άντρας προθοκόπησε μια γυναίκα επειδή δεν υπάκουσε στην εντολή αυτού του νταΐ να κάνει πίσω. Θα μπορέσετε να καταλάβετε, είναι από κινητό τραβηγμένο αυτό το στιγμιότυπο. Θα το έχετε δει, φαντάζομαι, και στο SkyGR αν μπείτε. Είναι δύο αυτοκίνητα, δεν χωρά να περάσουν και τα δύο. Είναι και παρκαρισμένα. Οπότε λέει ο Νταΐς στη γυναίκα, κάνε πίσω. Του λέει εκείνη, δεν μπορώ να πάω. Όχι, κάνε πίσω. Και επειδή δεν πήγαινε, κατεβαίνει, πηγαίνει από το παράθυρο του οδηγού, τη τραβάει μια μπουνιά και σηκώνεται και φεύγει.
2: Είμαι από χειρουργείο, δεν μπορώ να δείξω καλά. Τι μου είπες, δεν σ' άκουσα, τι μου είπες.
3: Θα ήθελα να φύγω, φίλε.
2: Τι μου είπες.
3: Να σου πω,
2: τι μου είπες. Τι μου είπες.
3: Τι μου είπες, δεν σ' άκουσα. Γιάννη.
2: Έτσι, έτσι. Φίλε.
3: Τώρα την αστυνομία.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
3: Τώρα την αστυνομία.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
3: Τώρα.
2: Τι πάμε.
1: Και σηκώνεται και φεύγει με όλο το ανδριλίκι του. Φαντάζομαι από τους ήχους καντιλαμβάνεστε στην αρχή υπάρχει αυτό το πήγαινε εσύ πίσω όχι εγώ, και όταν ακούτε τα τι κάνεις, έχουν βγει οι γείτονες, είναι η στιγμή που τους δίνει τη γροθιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε όλα αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Κατήγγειλε λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα Καματερού η γυναίκα αυτή την επίθεση, η οποία εκτελήχθηκε βέβαια σε ένα αυτοκίνητο που ήταν και το ανήλικο παιδί της μέσα.
1: Α, ξέχασα αυτό να το πω. Ήταν μαζί με το παιδάκι της, βεβαίως, ναι.
4: Ακριβώς. Και κίνησαν οι διαδικασίες λοιπόν για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα. Κάτι το οποίο έγινε από την αστυνομία χθες προσήχθη το πρωί. Εκεί βέβαια φέρει να διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της εισαγγελική παραγγελία για ακούσια ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Φαίνεται ότι μεταφέρθηκε λοιπόν μετά την σύλληψή του συνοδεία αστυνομικών στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, όπου έκριναν οι γιατροί ότι χρήζει νοσηλείας και παρέμεινε για περαιτέρω παρακολούθηση το συγκεκριμένο άτομο και θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια να τονίσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαβιβάζεται η δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Η δημογραφία με τη μήνυση που υπέβαλε η γυναίκα, όπως και να έχει βέβαια, μιλάμε για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτό το άτομο έχει ξαναπασχολήσει με αντίστοιχα συμβάντα της αρχές, γι' αυτό και υπήρχε και αυτό το παρελθόν με τους ψυχιατρικούς εκκλεισμούς.
1: Ναι, βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα για το πώς είχε την ικανότητα να οδηγεί και πώς το επετράπει να οδηγεί. Είναι ένα ερώτημα που το έχουν θέσει σε λίγο, θα ακούσουμε και τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ενώ αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα.
4: Υπήρχε και ένα ζήτημα που φαίνεται να αφορούσε και το όχημα που οδηγούσε για τη διαδικασία μεταβίβασής του, που δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί. Υπήρχαν διάφορες παρατυπίες πέρα από αυτό το βίαιο ιστορικό και αυτό το οποίο είδαμε όλοι να κάνει τον γύρο του διαδικτύου με αυτή την άγρια αδικαιολόγητη επίθεση του συγκεκριμένου άντρα. Όλα αυτά βέβαια έχουν τεθεί υπόψη του αρμόδιου εισαγγελέα παράλληλα με την όποια νοσηλεία υπάρχει για τον συγκεκριμένο άντρα. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε και μια ενημέρωση νεότερη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης. Ερωτήματα από τον κύριο Μαρακάκη, το δικηγόρο, ήταν το πρόεδρο του ΣΚΑΕ.
5: Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι για μία ακόμα φορά η ευκολία με την οποία ασφαλίζονται αυτοκίνητα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εξόφθαλμα ανεπαρκής. Είτε λόγω συμπεριφοράς, είτε και ιατρικούς λόγους, είτε λόγω ηλικίας. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο στον δρόμο, είναι σαν να έχεις ένα όπλο.
1: Ο Πάνος Όμπολος είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και συγγραφέας. Ήταν το πρωί στον Sky. Τα αυτονόητα, λέει ο Πάνος Όμπολος.
6: Στο δρόμο

0: Όταν οδηγείς κάνεις πάντα το κορόιδο. Πάντα λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Γιατί το λέω αυτό? Πόσα εγκλήματα, δολοφονίες έχω δει για το τίποτε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός που σου επιτίθεται.
1: Έλατε. Είναι και αυτό. Και δεν είναι το μόνο. Τη στιγμή που συνέβαιναν αυτά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη είχαμε μία άλλη περίπτωση. Μάλιστα, είχαμε και επίθεση σε αστυνομικούς. Στην Αθήνα γροθοκόπησε γυναίκα, αυτός ο Ντάις. Στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη χθες, μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Στην περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στον οικισμό της Αΐρια, εκεί έλαβε μια κλίση η τροχέα για διατάραξη κοινής ησυχίας. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, όπου διαπίστωσαν ότι ένας 32χρονος άνδρας έξω από το αυτοκίνητό του είχε τοποθετήσει μάλιστα και η ησυχία και η μουσική ήταν στη διαπασόν. Πήγαν, του έκαναν συστάσεις, όμως αυτός ξεκίνησε να τους υβρίζει. Μάλιστα δεν έμεινε μόνο εκεί, ξεκίνησε να τους πετάει και αντικείμενα. Πέτρες, μέχρι και τσιμεντόλιθο πέτρες συγκεκριμένος 32χρονος προς τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν τραυμάτισε κάποιον. Προκάλεσε βέβαια υλικές ζημιές στα οχήματα των αστυνομικών. Αντιστάθηκε και κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Εν τέλει οι αστυνομικοί κατάφεραν όμως να του περάσουν χειροπέδες και σήμερα να μένουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθεί και αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά.
1: Ναι, και την επίθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, στη διαπασόν τα μεγάφωνα από το αυτοκίνητο και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να τον ελέξουν, τους πλάκωσε στις πέτρες και τους τσιμεντόλιθους, προκαλώντας μια και στα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ απλά για θράσος. Έχουν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση εκτός ορίων. Τώρα, έχει ξεφύγει και η Άγκυρα. Γιατί μέρα την ημέρα βλέπουμε δηλώσεις από την Τουρκία, από Τούρκους υπουργούς που δείχνουν ότι είναι φανερά εκνευρισμένοι. Οι ανακοινώσεις που βγάζουν φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τους έχει εκνευρίσει η ευάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου με τη Γαλλία αφενός συμφωνίες αμυντικής συνδρομής, από την άλλη βεβαίως και η συνεργασία, η συμμαχία με το Ισραήλ. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός των εξωτερικών, σήμερα ήταν καλεσμένος σε ένα φόρουμ, το 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Μίλησε για όλα ο Υπουργός των Εξωτερικών και για την πολιτική επικαιρότητα. Βεβαίως ρωτήθηκε και για τα ελληνοτουρκικά. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Γεραπετρίτης και αμέσως μετά η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, να μας συνοψίσει.
3: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Λοιπόν, ακούσατε τις αναφορές του κύριου, δύο μικρά αποσπάσματα, έτσι, έχει μιλήσει και για άλλα πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και την αναφορά του στα της πολιτικής, για το πολιτικό σκηνικό, όπως δεν έχει διαμορφωθεί. Το ένα κομματάκι ήταν για τα ελληνοτουρκικά, το άλλο για το τουρκολιβικό. Και Μαρία Τσελινίκου, εσύ έχεις τον λόγο. Καλώς ήρθες. Παρέλειψα και είχαμε τοποθέτηση και από τον κύριο Δένδια στο ίδιο φόρουμ.
4: Ακριβώς για όλα τα ζητήματα. Ναι. Και για το πολιτικό πεδίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν.
1: Ωραία. Οπότε πάμε να τα πιάσουμε από την αρχή.
4: Να ξεκινήσουμε με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι, βεβαίως.
4: Να θυμίσουμε ότι εχθές, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν έθεσε ξεκάθαρα και με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις σε σχέση και με το οικειοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο
1: για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα,
4: όπως σωστά αναφέρεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής πράξη δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Μάλιστα πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο,

0: υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει και θέλει την ηρεμία. Θέλει να έχει μία σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ωστόσο, άνοιξε αν θέλεις το πεδίο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που αναφέρονται στην όξυνση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά, όπως και εμείς τονίζουμε μέσω του Sky. Τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει μια συστηματική προσπάθεια να διατηρήσει τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς, δηλαδή να έχει γέφυρες που μπορεί να προσλαμβάνονται οι κρίσεις.
1: Ναι.
0: Και έδωσε και όλη τη γραμμή, αν θέλεις, της εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συχνά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Χαρακτήρισε δυσάρεστο το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο προημερών. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως τόνισε η Τουρκία, να το κάνει αυτό. Δεν είχε κανένα λόγο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, να σηκώσει τα F-16. Η τουρκική πλευρά κάνει πράγματα που είναι βασισμένα σε λανθασμένη αντίληψη, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και μάλιστα είναι ενήμεροι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Ενημερώθηκαν την ίδια ημέρα από τον Κύπριο, τον κύριο Πάλμα. Και ο κύριος Δένδιας από την πλευρά του επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας σήμερα μέσω του οικονομικού ταχυδρόμου ότι είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Σε σχέση όμως με το κυοφορούμενο τουρκικό mm-hmm. νομοσχέδιο, διατύπωσε την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει στη συγκεκριμένη
1: Βέβαια, πράξη. Από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα γιατί είναι ο χώρος σου, από όσα είπε ο κύριος Φιντάν, έκανε σαφές ο κύριος Φιντάν στον κύριο Γιαπετρίτη ότι θα το κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, από όσα είπε, του δείξε ότι είναι έτοιμο να έρθει το φθινόπωρο.
0: Ναι, αλλά όπως μας έχει επισημάνει και ο Μανώλης Κωστίδης, ότι σύμφωνα με τουρκικές πηγές δεν υπάρχουν συντεταγμένες και χάρτες μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Γιατί τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η τουρκική πλευρά. Ναι. Αν θυμάσαι, λέγαμε ότι το συγκεκριμένο τουρκικό νομοσχέδιο βάσει των διαρών που υπήρχαν από τα τουρκικά μέσα.
1: Σωστά.
0: Όπως μας μετέδιδε ο Μανώλης Κωστίδης, ότι τον Ιούνιο θα κατέθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Άγκυρα. Αργότερα όμως, λόγω τεχνικών ζητημάτων και επειδή έκλεινε η Βουλή, όπως μας είχε πει ο Μανώλης Κωστίδης,
1: αυτό
0: μεταφέρθηκε για τον Οκτώβριο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσιλινίκου, για τις τοποθετήσεις Γεραπετρίτη Δένδια, αλλά και για τη συνάντηση Δένδια με Φιντάν. Αυτό έγινε Γεραπετρίτη Φιντάν. Αυτό έγινε στη Σόφια. Είχαν μια συνάντηση εκεί, Υπουργεία Εξωτερικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων συγκεκριμένα. Σας χρωστάμε την τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας.
2: Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, κάζους μπέλι. Έχει πίσω της απόφασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων. Και διεκδικήσεων που είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου. Πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτό? Τι θα πει αν συμβεί κάτι τέτοιο? Και για να είμαστε και ειλικρινείς, τι θα πει και η διεθνής κοινότητα για την ψυχική και πνευματική ισορροπία της Ελλάδας αν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα? Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι επιτρεπτά και διατηρώ την ελπίδα όμως, δεν διατυπώνω πρόβλεψη, η Τουρκία να μην προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις.
1: Η Τουρκία παίζει και ένα παιχνίδι προκειμένου να δει αντιδράσεις, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Τη μία φορά διαρρέεται σε τουρκικά μέσα ότι θα βαφτίσει τουρκικά 152 νησιά και βραχονησίδες. Την άλλη, ο κύριος Φιντάν λέει στον κύριο Γεραπετρίτη ότι δεν είναι, εμείς δεν, μια γενική περιγραφή θα είναι. Νομίζω ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητες αυτή η στάση. Και αυτό προδίδει και οι τελευταίες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους, βεβαίως προεξάρχοντας του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε τελεσμένα, θα αντιδράσουμε για να νιώσουμε ότι απειλείται η Τουρκία ή η Τουρκοκύπρη. Και σήμερα, σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη, τον ανέφερε η Μαρία Τσιλινίκου αρκετές φορές στο ρεπορτάζ της για τις μεταδόσεις του Μανώλη και τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή είναι ώρα συνδυαστικά, γιατί

0: είχαμε τον Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν να αναφέρεται σε όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ και να απειλεί ότι η Τουρκία μπορεί να δράσει πολύ δυναμικά και πολύ σκληρά εναντίον όσων συνεργάζονται και με το, για το, εναντίον του Ισραήλ και όσων συνεργάζονται με το Ισραήλ. Τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία βγάζουν το συμπέρασμα ότι εννοεί η Ελλάδα, Κύπρο. Καφιντάν ξεκαθαρίζει ότι το νομοσχέδιο είναι εκεί και ότι να γίνονται ενέργειες που να βλάπτουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Τουρκία θα αντιδρά. Και επίσης έρχεται τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει η συμφωνία της Κύπρου με τη Γαλλία είναι παράνομη, ότι η Γαλλία δεν είναι εγγύητρια χώρα στην Κύπρο, ότι αυτό το βήμα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες για το νότιο τμήμα του νησιού και λέει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νομίζω εδώ τον έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια της Τουρκική Μεσόγειου και θεωρεί ότι απειλείται με αυτή τη συνεργασία της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ σε συνδυασμό και με την παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο.
1: Και βλέπουν στην Κύπρο παρουσία Ισραηλινών αμυντικών
0: σχημάτων. Αμερικανών, Ελλάδος.
1: Ελλάδος με F-16, με Μπελαρά και τα λοιπά. Βλέπουν τώρα συμφωνίες με τη Γαλλία και ίσως βλέπουν και στο βάθος την αναβάθμιση της Κύπρου, καθώς περιλαμβάνεται στον ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό ολοένα και περισσότερο των Αμερικανών.
0: Σωστά, γιατί υπάρχουν και η συνάντηση των τριών συν ένα. Όλα αυτά νομίζω.
1: Είναι και αυτό προκαλεί έναν εκνευρισμό στην Άγκυρα, πιστεύω, Μανώλη. Έχεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ?
0: Εγώ τώρα αν να σας πω που είμαι.
1: Όχι, δεν μας πεις που είσαι. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω εγώ που είσαι. Αυτό που ακούνε οι ακροατές μας, γιατί αφορά και αυτό τα εθνικά μας θέματα και νομίζω ότι είναι μείζονο σημασίας να το προλάβουμε, να το προβάλλουμε, είναι παιδιά που χορεύουν, στο βάθος τώρα ακούτε και την λειτουργία, από την Ήβρο, παιδιά που υποδέχονται έτσι τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι παιδιά που χορεύει η Ήμβρος. Στην Ήβρο χορεύουν Ρωμιόπουλα για να υποδεχθούν τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνδέεται με τα εθνικά μας ζητήματα. Νομίζω εκεί είσαι, Μανώλη, έτσι δεν είναι?
0: Μια ευχή, προχώρησα σας πολλά. Είναι ο Σπύρος μάλιστα ο Παναγιώτας.
2: Χαιρετισμό και αγάπη και ευχές από την Ήβρο σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτατε. Να είστε καλά.
1: Μεγάλη μας τιμή, Μανώλη.
0: Ναι, τώρα μόλις έφτασε. Στο Σχοινούριο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος, το είπαμε ότι είμαστε στον αέρα και γι' αυτό θέλησε να στείλει και το μήνυμα. Το ευχηθήκαμε και σας έστειλε και εκείνος τις ευχές του.
1: Ομολογώ ότι ήταν μια παραπάνω από ευχάριστη έκπληξη και για εμάς και φαντάζομαι για όλους τους ακροατές μας να ακούσουμε ζωντανά τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να μας εύχεται. Είσαι στην Ήμβρο λοιπόν, έτσι δεν είναι?
0: Είμαι στην Ήμβρο, σε λίγη ώρα θα αναχωρήσω από εδώ γιατί αύριο έχουμε μεγάλη μέρα στην Αθήνα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μεγάλη του Γένου Σχολή. Σήμερα είναι οι μαθητές της Μεγάλης, αρκετοί μαθητές της Μεγάλης του Γένου Σχολής στην Αθήνα. Θα ξεναγηθούν από την ΑΕΚ και στο γήπεδο. Και αύριο υπάρχει μια εκδήλωση όπου εκεί θα συντονίσω με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Ελαιόπουλο, την υπουργό παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και πολλούς άλλους καλεσμένους για να τιμήσουμε τη Μεγάλη του Γένου Σχολή και βεβαίως ως ΑΕΚτης και ως Κωνσταντινοπολίτης και ως Ρωμιός θα ήθελα να είμαι εκεί και επειδή με κάλεσαν είμαι εκεί να συντονίσω εγώ τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
1: Μ' αρέσει και η ιδιότητα του ΑΕΚΤΖΙ που έβαλες μέσα σε όλα. Στην Ήβρο βρίσκεστε με αφορμή και την...
0: Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη και επίσης φέτος είναι τα 35 χρόνια από την Πατριαρχία του και είναι μαζί του εδώ. Προσέξτε, είναι και ο Πατριάρχης Ρουμανίας και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας εδώ μαζί του. Είναι πολύ σημαντική, είναι μια δύναμη και της Ορθοδοξίας. Γιατί στο παρελθόν, κυρίως η Βουλγαρία ήταν κάπου πιο κοντά σε άλλα Πατριαρχία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι προσεγγίζει όλο και περισσότερο την Κωνσταντινούπολη.
1: Ήταν ιδιαιτέρως τιμητική στιγμή οι ευχές του Πατριάρχη. Και

0: οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι μεταφέρω και τις ευχές των ακροατών μας. Καλή συνέχεια λοιπόν, Μανώλη. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Αυτά είναι τα πολύ όμορφα του ραδιοφώνου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός στο 5,2.

0: Είναι κάτι που το βιώνουν νοικοκυριά, το βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, έχουν αυξηθεί σχεδόν τα πάντα, πολύ ή λίγο. Σε αυτό βεβαίως έχει συμβάλει και η ενεργειακή κρίση που προέρχεται από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτόν θα ακούσουμε, αλλά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων, και τον κύριο Κιωσέ που μίλησε στο Open, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Και οι δύο, κοινός παρανομαστής στις δηλώσεις και των δύο, είναι ότι πιθανόν τα χειρότερα να είναι μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, πρώτα τι λέτε εσείς, ο κύριος Παπαγεωργίου για τα καύσιμα, ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ.
1: Πανάκριβα όλα.
2: Όμως χάρη όλα έχουν αυξηθεί, τα γαλακτοκομικά, αλλά πιστεύω τώρα κανένα δίμηνο είναι σταθερά, ψηλά σταθερά βέβαια, έτσι.
3: Σε ψωάρι, μεγάλες τιμές.
4: Αλλωνών το πρόβλημα, εισαγόμενο, αλλά δεν πάντα αποφύγουμε.
5: Και πετρέλαιο και βενζίνα, έχω τουριστικά λεωφορεία.
6: Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεταφορές?
5: Πάνω από 40%.
6: Γίνεται κερδισμένοι?
5: Προς το παρόν όχι.
7: Εγώ πάντως τώρα που έληξε ένα συμβόλαιο της νικάρας μου, της έβαλα ενδεικτικά εκεί πέρα 30 ευρώ παραπάνω, πλήρωνε.
6: Γιατί?
7: Εντάξει, δεν θέλω παραπάνω, γιατί δυσκολεύονται.
8: Με 900 ευρώ πριν χρόνια ήταν σούπερ, μπορούσα να ζήσω μόνος μου.
9: Το μεγάλο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον που θα αντιμετωπίσουμε είναι ότι αρχίζει και στερεύει η αγορά από αργό πετρέλαιο. Δηλαδή τα διαθέσιμα στρατηγικά αποθέματα εκείνα που συντηρούσαν την αγορά και κρατούσαν τις τιμές κάτω από 100 δολάρια μειώνονται.
10: Η γαλαξία ενέργεια, το οποίο είναι και ένα πολύ βασικό κόστος σε όλο το κομμάτι της παραγωγής τροφίμων, ακόμα δεν έχουμε δει στον πλήρη βαθμό το πόσο πολύ θα επηρεαστούν κάποια πράγματα από την ενέργεια. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα μερικοί μήνες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το μισθολογικό κόστος. Το τρόφιμο είναι γύρω στο 3,2. Αυτό επηρεάζεται από 3-2 κατηγορίες κατά βάση. Είναι το κρέας, τον οποίο κρέας, το οποίο είναι πάρα πολύ αυξημένο. Το δεύτερο είναι φυσικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία είναι και τα δύο πολύ προβληματικά φέτος. Είχαμε και προβλήματα στην παραγωγή. Το καλύτερο θα ήταν να δούμε ένα σύνολο να παγώσουν οι τιμές.
0: Από τη μία, καταναλωτές δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι βενζινοπόλες, ακούσαμε τον κύριο Παπαγεωργίου, περιορίζεται η διαθεσιμότητα του αργού. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Κιωσές για τα σούπερ μάρκετ. Θα βρούμε μπροστά μας και τις αυξήσεις λόγω της ενέργειας. Ακόμη δεν έχουν ενσωματωθεί στις τιμές στο ράφι, τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό. Νίκος Φιλιππίδης, καλώς ήρθες Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρω
11: καλό
0: ότι έχεις αρκετές ειδήσεις, αλλά ξέρεις, συνηθίζουμε έτσι να παίρνουμε μια εικόνα από καλά τι κάνεις. Λέει ο κόσμος αγοράς, οι πολίτες.
11: Πρώτα απ' όλα τιμή μας που βγαίνουμε, δεδομένου ότι νωρίτερα βγήκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο μαγαζίνο σου, οπότε δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Έτσι, ήταν... Και μπράβο και στο Μανώλη και σε σένα.
0: Να είσαι καλά. Στο Μανώλη έκανε όλη τη δουλειά. Αλλά ήταν από τις πολύ όμορφες στιγμές και τιμητικές, ναι.
11: Ναι, και ήθελα να την τονίσω. Τέλος πάντων, σε σχέση τώρα με τις τιμές στην αγορά, οι τιμές των καυσίμων, δεν θα έλεγα ότι το φαινόμενο έχει φανεί με την ένταση που ακούσαμε νωρίτερα από παράγοντες της αγοράς να μιλούν. Δηλαδή τα 92 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα ήπιο μέγεθος. Ναι. Δεν υπάρχει τάση καμία αυτή τη φορά, αυτή την περίοδο προς τα 100. Το αντίθετο, πτωτικά κινούνται οι τιμές. Πτωτικά κινούνται και στην εγχώρια αγορά των καυσίμων. Πρέπει να σου πω ότι πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε μέσα επίπεδα πανελλαδικά είναι στο 2 ακριβώς. Και στην Αθήνα βρίσκεις πιο εύκολα κοντά στο 1,90. Άρα είναι σημάδι σημαντικής αποκλιμάκωσης. Τώρα αν αυτό θα παραμείνει και θα συνεχιστεί αυτή η τάση, προφανώς εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Αλλά η παγκόσμια γενικώς οικονομία βρήκε διάφορους τρόπους, πολλοί το μελετούν, το φαινόμενο Κίνα τι έχει γίνει, που έχει μειώσει πάρα πολύ τις εισαγωγές καυσίμων, τι πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η Κίνα, που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να κρατηθούν οι τιμές σε κανονικά επίπεδα. Δεν είδαμε δηλαδή τα τρελά που εκτιμούσαν όλοι αν έκλειναν τα στενά του ορμού για μεγάλο διάστημα. Όλοι λέγαμε ότι θα πάνε 150 στα 160 δολάρια το βαρέλι, όλοι οι ξένοι αναλυτές αυτό έλεγαν. Δεν το είδαμε αυτό. Και φαίνεται ότι δύσκολα θα το δούμε με τις συνθήκες που υπάρχουν και αυτό είναι καλό νέο. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε εδώ ένα άλλο είδος ακρίβειας, το οποίο είναι θα έλεγα η αδυναμία της δομής των εγχώριων επιχειρήσεων να απορροφήσουν το παραμικρό. Οι επιχειρήσεις εδώ οι ελληνικές είναι μικρές. Ό,τι έρχεται βγαίνει, μπαίνει κατευθείαν στην κατανάλωση, απευθείας. Είτε είναι μια βενζίνη που θα ανέβει, είτε είναι ένας κατώτος μισθός που θα ανέβει, είτε είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο θα το βάλουν στις προθήκες τους. Αυτόματα γίνεται

0: ακριβότερο. Δεν έχουν καμία δυστυχώς δυνατότητα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα δομής της οικονομίας, το οποίο το είχαμε ξεχάσει επειδή πολύ απλά δεν υπήρχε πληθωρισμός.
1: Δεν υπήρχε πληθωρισμός.
0: Ναι. Δεν υπήρχε πληθωρισμός πριν το 22. Έτσι. Άρα, πριν το 2022. Άρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τα δικά μας προβλήματα. Τα προβλήματα της δομής της οικονομίας μας, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
1: Ναι, και εκκρεμούν και τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων που διεξάγουν οι αρχές, που ψάχνουν, δεν θυμάμαι την ονομασία τους.
0: Θα νοπά, σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά,
1: που ψάχνουν τους σκοδρέμπορους, τους μεσάζοντες και όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Σήμερα υπάρχουν δύο ειδήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη είναι ότι περιμένουμε μέσα στην επόμενη ώρα την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2023.
1: 25 μονάδες.
0: Ναι, ακριβώς το 2 θα γίνει 2,25 στο βασικό επιτόκιο της ΕΚΤΟΥ. Πράγμα που συμβαίνει ότι όλα τα κειμενόμενα επιτοκίου δάνεια κάθε είδους, στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά, όλα θα αυξηθούν και επιστοτικής κάρτας. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή νέα, θα δούμε αν θα είναι αυξημένου κόστου του χρήματος, αλλά το σίγουρο είναι ότι η τάση αλλάζει. Άρα ένα επιπλέον κόστος μπαίνει μέσα στα ήδη αυξημένα που έχουν αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και τα οποία, είπαμε νωρίτερα, τα περνούν σχετικά γρήγορα στην αγορά. Η δεύτερη είδηση, η οποία ελπίζουμε να βγει θετικό λαγός από εκεί, είναι από το Eurogroup. Στο Eurogroup η συζήτηση σήμερα είναι ο προσδιορισμός των μέτρων που υπάγονται σε αυτό το νέο παράθυρο, στο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται με την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, συνολικά 1,5 δις για την επόμενη τριετία για την Ελλάδα. Δηλαδή να δούμε ακριβώς τι είδους δαπάνες μπορούν να μπουν μέσα. Είναι ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Να δούμε αν θα αφορά μόνο έργα ή αν θα αφορά και τη ζωή μας. Αν θα αφορά λογαριασμούς. Αν θα αφορά με κάποιο έμεσο τρόπο.
1: Μισό λεπτό. Η αρχιτεκτονική αυτών των μέτρων λέει ότι να κόψω τη ζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μη ρίξω χρήμα που να μου αυξήσει τη ζήτηση.
0: Η αρχιτεκτονική των μέτρων λέει αυτό, έχεις δίκιο, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα
1: Τα πας και τα επιδόματα οδηγούν σε αύξηση τη ζήτηση, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς, αλλά θα μπορούσε να παράδειγμα...
1: Μπαίνω στα χωράφια σου, αλλά...
0: Όχι, έχεις δίκιο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μα γι' αυτό λέω περιμένουμε να προσδιοριστεί. Δεν μιλάμε για επιδόματα, άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι πολιτική η οποία μας πηγαίνει κάπου να δίνουμε συνεχώς για το παραμικρό επιδόματα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε λίγο τις αγορές, λίγο και την, που διαμορφώνουν παράδειγμα την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πιο προσεκτικά. Και να έρθουν από εκεί οι συγκρατήσεις και οι ελαφρύνσεις.
1: Κατευθείαν στην
0: κατανάλωση. Δηλαδή να έχουμε μια συγκράτηση των αυξήσεων ή να έχουμε μια μείωση των τιμών. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη ανάσα για τον Έλληνα καταναλωτή και πολλαπλώς. Γιατί ο καταναλωτής επιβαρύνεται διπλά, γιατί πληρώνει επιπλέον το επιπλέον κόστος που πληρώνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φούρνοι κτλ. Που είναι ενεργοβόροι και χρησιμοποιούν πάρα πολύ ρεύμα.
1: Πες μου κάτι άλλο, Νίκο, κιόλας έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δεν θα ήθελα να μείνει χωρίς το δικό σου σχόλιο. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή ότι οι μισοί που ήθελαν να μπουν στο πρόγραμμα, μάλλον που ήταν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, οι μισοί δικαιούχοι τελικά δεν θα μπορέσουν να πάρουν σπίτι, να αγοράσουν σπίτι μέσω του προγράμματος.
0: Ναι, εντάξει, είναι από τις καταστάσεις που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Πήραν προέγκριση. Οι άνθρωποι για διάφορους λόγους δεν το ενεργοποίησαν. Δεν βρήκαν. Αλλά να σου πω.
1: Άρα αυτό είναι η αιτία. Δεν μπόρεσαν στο. Δηλαδή είχα την έγκριση, είχαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν σπίτι για να αγοράσουν.
0: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για 21.000 άνθρωποι που βρέθηκαν πιστοληπτικά κατάλληλοι και πήραν τραπεζική έγκριση και δεν έφεραν συμβόλαιο σπιτιού. Πρέπει να σου πω ότι οι αιτίες είναι δύο. Το ένα είναι ότι για τους πολλούς ότι δεν βρήκαν και για πολλούς άλλους ότι ενδιαφέρθηκαν για μπλεγμένα σπίτια. Τα οποία ξέρεις για να πάρει, για να το αγοράσει, θέλει μια σειρά από πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για να βγουν είναι ένας απίστευτος γολγοθάς. Να πάρεις όλα τα πιστοποιητικά
1: μισό
0: που χρειάζονται.
1: Μισό εκατοστό να έχεις εκκρεμότητα σε κάτι.
0: Μπράβο.
1: Μπορεί να σε πάει ένα χρόνο αυτή η ιστορία.
0: Στο ψηφιακό
1: μας κράτος, ο μισός πόντος μπορεί να σε τρέχει ολόκληρους μήνες.
0: Ακριβώς, χωρίς να είναι κανένας αρμόδιος για να το λύσει. Έτσι κολλάμε, αλήθεια, έτσι αποθαρρυνόμαστε. Σκέψου αυτοί οι 21.000 άνθρωποι, κυρίως οικογένειες.
1: Δείχνει όμως και την κατάσταση, που επικρατεί στην αγορά κατοικίας, έτσι.
0: Είναι προβληματική η αγορά, γιατί έχει έλλειψη κατάλληλων, δεν έχει μόνο έλλειψη σπιτιών. έχει έλυση κατάλληλος.
1: Κατάλληλος.

0: ναι. Πολύ σωστό που βάζεις και, και αυτό το επίθετο, το χαρακτηρισμό. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν με όλο το πλέγμα των οικονομικών εξελίξεων. Και είναι κάτι το οποίο συναντάμε μπροστά μας και αυτό μαζί με τα άλλα, το κόστος στέγασης, είναι κάτι το οποίο συναντούν μπροστά τους τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα να τρέχει, ώστε να υπάρχει μια υποστήριξη και έναντι του ανταγωνισμού. Τώρα περάσουμε στο πεδίο της πολιτικής, πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χθες Μητσοτάκη στο κόμμα να δίνει το σύνθημα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, με την ανάδειξη βεβαίως νέου γραμματέα του κόμματος, του κυρίου Κυρανάκη. Τη σκυτάλη πήρε το κόμμα που σήμερα ανακοίνωσε υποψηφιότητες, οπότε όλο το σκηνικό δείχνει ότι έχουν μπει μηχανές μπροστά. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όντως, είναι σε εκλογικό συνέγερμο η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σκέτος αν αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
0: Είναι φανερό πια αυτό, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει σε ένα μαραθώνιο, όπως μας έλεγε χθες, αποχωρώντας από τα γραφεία του κόμματος, και στον μαραθώνιο πρέπει να αναπτύξεις ρυθμό από νωρίς και τα πρώτα χιλιόμετρα να ξεκινήσεις με καλή ταχύτητα, αν θέλεις να είσαι ο νικητής στο τέλος αυτής της διαδρομής. Και επειδή εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και τον μηχανισμό και τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει σε ένα μαραθώνιο, σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους, είναι προφανές ότι πλέον από σήμερα έχει μπει και αυτή τη διαδικασία με περιοδίες, με προετοιμασία ψηφοδελτίων, με ανακοινώσεις υποψηφίων σε αυτό το κομμάτι. Με τον ίδιο από χθες να θέτει στην ουσία ακόμη και τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, να μιλάει για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Στην ουσία έχει ανοίξει τη βεντάλια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα τους δούμε να εξελίσσονται σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
0: Και θα δούμε και τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω, δεν θυμάμαι την περιοχή που είπε ότι θα πάρει.
1: Ρόδο το Σάββατο, την άλλη εβδομάδα στην Ιθιατική.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα επεχθέσε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Τη μία πλευρά θα παρελάβουν με τάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Και ο νέος γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, το πρωί στον Sky. Ο κύριος Γεραπετρίτης, θα ακούσουμε και τον κύριο Γεραπετρίτη, σχολιάζει την ανακοίνωση νέων κομμάτων, δημιουργία νέων κομμάτων από το φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
3: Η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ναι. Ξέρετε, ένα βασικό ελάττωμα των Νεοδημοκρατών είναι ότι παρότι μπορεί να προηγούμαστε δημοσκοπήσεις, παρότι μπορεί να έχουμε καταγράψει μεγάλες εκλογικές νίκες, υπάρχει πάντα μία ιτοπάθεια. Αυτή την ιτοπάθεια θέλω να την αποβάλουμε. Διότι στις εκλογές θέλω να πάμε με ψυχολογία νικητή. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει και μια σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε χθες και ο Πρωθυπουργός. Νέο αίμα.
4: Για τα νέα κόμματα θα έρθω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν είναι νέα. Και λέγοντας ότι δεν είναι νέα, δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου πρεσβεύουν όχι τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμένο.
5: Αναφέρεστε και στον κύριο Σαμαρά.
4: Αναφέρομαι στις πολιτικές εκείνες δυνάμεις οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί. Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, είχαμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Διδασκάλου. Είναι η δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Μπακογιάννη. Δεικτικό το σχόλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, του κύριο Ανδρουλάκη. Αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
6: Μέσα σε λίγες ώρες έχουμε επιδημία παραίτησης γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας μετά από την αποκάλυψη ενός νέου σκανδάλου.

0: άλλου που αφορά τις πολεοδομίες, θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα απαντήσει ο κύριος Μαρινάκης. Τι έχουν τα έρμα και παρετούνται το ένα μετά το άλλο.
1: Μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, αλλά δεν θέλω να αποφύγω και καμία απάντηση. Απευθύνομαι στην καρέκλα του κύριου Γιαννούλη που έθεσε ερωτήματα αλλά αποχώρησε, αλλά και σε όλους αυτούς που σπέβδουν να βγάλουν συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
2: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ...
1: Να βγάλουν συμπεράσματα, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη, γιατί έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση παύλα εισαγγελέας έχει πέσει έξω.
2: Στη Βουλή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη, όχι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι για να είμαστε απολύτως σωστοί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε

0: φορές όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Σε ό,τι αφορά πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις, θέλω να αναφερθώ στα ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία. Τώρα μέχρι τις 15 είναι και μετά είναι και βαριά τα πρόστιμα στα 500 ευρώ. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει. Μην το πάρετε, μην το δέσετε και φάτε την καμπάνα και μετά λέτε το ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια συζήτηση για το εάν πρέπει να δοθεί κάποια παράταση μετά τις 15. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια επιτροπή, θα το εξετάσει, λέει και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος, και επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μην το δέσετε, αλλά είναι υπαρκτό σε ό,τι αφορά τα σενάρια που εξετάζει το Υπουργείο για παράταση σε ό,τι αφορά τα ακαθάριστα. Τώρα διεθνείς εξελίξεις.

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρετς. Στα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Belfast, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων. Επίκαιρη αφορμή, το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού. Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.
2: Ας αρχίσουμε με αυτό που έκλεισε η Deutsche Welle. Ακούσαμε τον Γιάννη Παπαδημητρίου, είναι ο Θανάσης κριτικός εδώ. Σήμερα ο πρώτος αγώνας για το Μουντιάλ.
3: Πρώτος αγώνας, ναι, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στο μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελλο όλων των εποχών.
2: Από άποψη.
3: Από άποψη ομάδων, ναι, διότι πλέον από 32 ομάδες έχουμε, από 36 συγγνώμη, ομάδες έχουμε 48. Σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν επιπλέον γύρο, έχουμε τον γύρο των 32, διότι περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου και οι 8 καλύτερες τρίτες.
2: Άρα θα διαρκέσει και περισσότερο.
3: Θα διαρκέσει περισσότερο, είναι 39 ημέρες, κράτα τον αριθμό 104 αγώνες συνολικά μέχρι τον τελικό της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
2: Μέχρι τις 19 Ιουλίου κάθε μέρα ποδόσφαιρο.
3: Σχεδόν. Δηλαδή νομίζω έχει άντε βαριά 3-4 μέρες χωρίς μπαλά.
2: Είναι ένα περιπετειώδες και με γκρίνια καλοκαίρι αυτό για τα ζευγάρια.
3: Δεν το συζητώ. Βέβαια, εντάξει, τελειώνει σε καλό σημείο. Δηλαδή 19 Ιουλίου είναι από εκεί και έπειτα φεύγουν οι περισσότεροι για διακοπές.
2: Ωραία. Και είχαμε και το.
3: Είχαμε το μπάσκετ χθες. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις. Και ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και πλέον ο πρωταθλητής της Basket League θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο 5ο παιχνίδι μεταξύ των δύο αιωνίων.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς από κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Εύχομαι να το οργανώσετε λοιπόν όμορφα το βράδυ, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ και να τον απολαύσετε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
9: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που

0: σας ταιριάζει, το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
24: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
23: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
24: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
23: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας.

Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Εξαρθρώθηκαν με τα αποσυντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2...
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: 8 Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξίες. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW

0: Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν, παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88 44 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία διακοπή. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2.

0: M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Πάμε τώρα δυνατά.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο

0: προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Ξεκινάμε τώρα.

0: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
7: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στην Τζουμέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει.
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα.
9: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό.
10: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
9: Black Dog.

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σένα?

0: σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: την ομορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-8844-11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
6: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW, στις BMW Drive Days της Σαφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Σαφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Είστε έτοιμοι!
7: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

0: για του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Κάστρο Καβάλας, Τετάρτη 17 Ιουνίου, ώρα 8 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: 8 Αυγούστου. Εθισμός.
1: Η πόλη έχει μοναξίες. Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι,
0: Ματούλα Ζαμάνι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Αφή Ιωαννίδη. Η ανανεωμένη έκθεση της Αφή Ιωαννίδη έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης. Ανακαλύψτε την BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος,

0: γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου μίλησε

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos.

0: Μοτολαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο Ακύλας στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the E. Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.